0: Δόξα σοι ο Θεός, ο επίσημος δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκτητε το πνεύμα της αληθείας. Πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ερθέ και σκηνώσουν εν ημίν και καθάρισουν ημάς από πάσης κηδείδος. Και σούσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
1: Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κυρηλάς αμαρτίας ημών. Δέσποτος συγχωρέσον τους ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ τα ασθενείες ημών. Ένα και τον ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν Πάτερ ημών, εν της ουρανής Αγίας θεό το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των οποίων σου δώσει εμείς σήμερα και άφησε με τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήε με τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε το λόγο σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, νίκες βασιλεύσεις κατά βαραβάνω δρόμενος και όσων φυλάτων για τους σταυρούς σου πολιτεύμα, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ο υψωθήσαν του σταυρό εκουσίως και επωνύμους και νύπου λιτία τους εκπυρμούς σου δώρησε. Χριστέ ο Θεός έπαιρνουν και δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων της συμμαχίαν έχει την σύν. Όπλων ειρήνης έτη των τρόπιων και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβρά και κατέσχεν δε μη παρήδης εγαπήδησε και εσείς ημών παρήμητε Θεοτό και στήριξον ορθοδόξων πολιτείων σώζε όσο κέρδος σας βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη διότι έτσι των Θεών μόνο

ψήστη Θεό και ποιή ειρήνη ανθρώπη σε δοκία. Δόξα είναι ψήστη Θεό και ποιή ειρήνη ανθρώπη σε δοκία. Δόξα είναι ψήστη Θεό και ποιή ειρήνη ανθρώπη σε δοκία. Κύριε Τεχέλη μου, ανοίξει το στόμα να γλεί την ελευσίνη σου. Κύριε Τεχέλη μου, ανοίξει το στόμα να γλεί την ελευσίνη σου. Κύριε Τίε, πληθύνε στην θλιβοντέ μου, πολύ επανίστανται επ' εμέ, πολύ λέγου στην ψυχή μου. Που και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού, ήδη κύριε αντιλήτρου μου, δόξα μου και ψών κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε και πήγουσέ με του όρου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνο εξηγέρθη του κύριου συνθλιψητέ μου. Ού φοβηθεί σου που μη μυριάδων λόγω των κύπρων συνεπιθυμένων με. Ανάστα κύριε σώσον με ο Θεό μου. Ότι εσύ επάταξ πάντα στου εκτερνώντα ματέω οδόντα αμαρτωλό συνέδριψα. Του κυρίου σου κυρίε και επιτολόγων σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνο εξηγέρθη του κύριου συνθλιψητέ μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξη με τέτοιο λίγο παιδεύσει με. Ότι τα βέλη σου ανεπάγει σαν και επιστήριξε με τη χείρα σου. Ού και στην ίεση ζαρκή μου προσώπου τη ζωή σου. Ού και στην ειρήνη σου στέλνη μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήνει την κεφαλή μου, ω η φορτίο βαρύ βαρύνθη συνεπιμέ. Προσώρησαν και σάψαν οι μολοπέ μου προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάθεν έω τέλο όλη την ημέρα σκερφάζουν οι πορευόμενοι. Ότι η υψόμη πλήστην μπεγμάτων και ουκέ στην ίεση τη αρχή μου. Εκακόθην και ταπεινώθην έω φόρα οριόμενο που στεναγούν τι καρδιέ μου. Κύριε εναντίον σου πα επιθυμία μου και ω τον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθην κατέλειπε με ισχύ μου. Και το φω των οφθαλμών μου και αυτό που έστειμε δε μου οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξαναντισμού ήγησαν και έστειαν και έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται εις δούντες την ψυχή μου και εις δούντες τα κακά μυελάλη σαρματιότητας και θεωρώτητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός που οίκων και ως άλλαλος σου κανήκων του στόμα αυτού και γινόμενος οι άνθρωπος σου καχούν και όπου έχουν το στόμα τι αυτού έλεγμους. Ότι επί σε Κύριε έλειψε εσύ εις αφού σε Κύριο Θεός μου. Ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μια εχθρή μου και τους αλευθύνε πόδες μου επί μέγαλο λιμόνισαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και λεγιδών με ενώπιον μες θετήματος. Ότι είναι ανωνύμια με εγώ να γελώ και μερινή σου πέρα της αμαρτίας μου. Η δάη εχθρή μου ζώσει και κρατιώνεται υπέρ με και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μου κακάν διακαθών εν διευαλών με επί κατεδίκων από τους είναι. Μη εγκαταλείψεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' ημού. Πρόσχε στην βοήθειά μου Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' ημού. Πρόσχε στην βοήθειά μου Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω ορτρίζω. Εδίψε εσύ ψυχή μου σαφλώς σάρξη μου γύρι μου και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίου όχθηση του ειδίνου τη δυναμή του την δόξη σου. Ότι κρίζουν το έλεγχο σου υπερζωά στα χείλη μου επενεύσει. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και ονόματι σου αγαπητή χείρα μου. Ω εξθέατο και ποιότη εμπιστή ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ένα στο στόμα μου. Ή έμνη μόνο εγώ σε επιστροφνή μου τη όρθρη σε μελέτη μισέ. Ότι αγυρί τη βοηθό μου και τη σκέπη των τερίγων σε γαλιά σου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω, εμού δεν αντιλάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινη ζήτη στην ψυχή μου συλλέψουν τη στα κατώτη τη γη. Παραδοθήσουν τη χείρα σου ομφέ μερίδε αλοπεφωνέσονται. Ο δε βασιλεύσε εφανοντήσει το Θεό. Επενεθίστε πα ομνίων αυτών την εφράγη στο μαλλόν των άδικα. Εν τη όρθια σε μελέτη τον Ισαίο και γεννή βοηθό μου. Και εν τη σκέπη του μετερικού σου αγαλιάσουν. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου. Εμού δεν αντιλάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα τη καινή και ή και σώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα τη καινή και ή και σώνα στον αιώνα μην. Κύριε Θεό, ο Δηρή μου μέρα και έκραξε και νυχτή να δίνω σου πει ελθέ των οποίων σου προσευχήνω πλήν του στην δε ησύν μου. Ότι επλήθη λοιπόν η ψυχή μου και η ζωή μου του άδειγηση προσελογή στην μητα των καταβενόντων εσλάκων εγενήθων σε άνθρωπο αβοήθητο σε νεκρή ελεύθερο, ω ή τραυματία κατέβουμε σε τάφο. Ο νου και μνήθη έτσι και αυτοί και τη χειρό σου απόστησαν. Έθεν το με λάκκοτα του σκοτεινή σχέση και αθανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη ο θυμό σου πάντα στου μυθυρισμού σου επήγα και σημαίνει. Εμάκρινα στου γνωστού μου που μου έθεν το μου δέλημα ευθύ. Παρεδόθεν και ούξε πορευόμενοι θρυνούν εισθένησαν από πτωχία. Εκεί έκραξα προ τον κύριο όλη την ημέρα, διαπέτασα προ τα χέρια μου. Μη τη νεκρή πίστα ομάσια ή ιατρή να στήσουν και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσει στον τάφο του λαό σου και την αλήθειά σου για πολλία. Μη γνωστεί την ενσχότητα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου είναι επιλελισμένη. Καγό προ τον κύριο και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφάσισε. Είναι τι κύριε αποθή την ψυχή μου που στρέψει το πρόσωπό σου από το μου. Φτωχό είμαι εγώ και εγκόπησε την οδό μου. Η ψωθήρη δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέ δίλθαν οργέ σου φυσμού σου εξτάραξαν μου. Εκεί και ω αν με ω ύδρο όλη την ημέρα περάσουν με άμμο. Εμάκρινα σε μου φίλου την πλησίνη του γνωστού μου από την αγορία. Κύριε Θεό, σου πειρία μου μέρα σε και έκραξε για να εκτείνα δίνω σου. Η σελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνουν το ουστιν δε ησύν μου. Ευλόγη η ψυχή μου των κύριων και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των κύριων και μη επιλανθάνω πάσα ανταποδόση αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα νομία των ιόμων πάσα νόσου σου. Τον λυτρούμενο εκτορά τη ζωή του σεβανούντα εν λέει και εκτιμή. Τον εμπλώντα νεκατή στην επιθυμία σου να κινηστεί ω αϊκού είναι ό,τι σου.
Ιών Ελλήνος είναι του Κύριου και κρίμα πας της εγκουμένης. Εγνώρισε δε σου δούσε αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θρήματα αυτού. Εκτήρμον και ελίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλος. Ουκ εις τέλος ο ληστής του Δέος των αιώνα μην είναι. Ουκ κατά στον εμείς ημών επίησιν μείνου δέκα της αμαρτίας ημών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέως ο Κύριος το έλος αυτού. Έπει τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέξον ανατολέφω δυσμόν εμάκρινα εθμόν της ονομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριο σου κτήρισε και του φοβμένου αυτών, ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσε μεν. Άνθρωπο ο συγχώρητο ημέρα αυτό, σε άνθρωπο το άγνωστο εξαντήσει. Ότι πνεύμα αντίληθεν εν αυτό και όχι υπάρξει και όχι επιγνώσεται, έτσι τον τόπον αυτού το δέλο του κυρίου από το αιώνο και έω το αιώνο από του φοβμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επιείσει όντι φυλάσσουν διαθήκην αυτού και με μνημένε των εντρών αυτού του πίεσε αυτά. Κύριο εν του ουρανού ήτινο των χρόνων αυτού και βασιλεία του πάντων δεσπόζω. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ. Ποιούνται στον λόγο αυτού το όπου στι φωνέ των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα δυνάμει αυτού λειτουργία αυτού ποιούν τα θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο τη ποτεία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο τη ποτεία αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε Ισάκου του προσευχή μου ενώ τη δέση μου τη λυθία σου ακουσών δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει τη κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ούτε και ο θρύψη των οποίων σπαζών. Ότι κατεδίωξε ο νεκρός στην ψυχή μου, εταπείνωσε η ζωή τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή στου νεκρού αιώνου και η κυρία σε με το πνεύμα με ταράκτη η καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχαία να μελέτησε εν πάση έργη του εν τίμη των γερών σου μελέτων. Διαπέτασε πρόσθετα τι χειρέ μου, ψυχή μου ω γεννητρό. Ταχύ άκουσο μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σου απαιμού και μειωθεί μου τι κατεβαίνουν στην εσλάβη. Ακουστών πίσω αν με του πρωί το λαό σου επιπισήλπισα. Γνώρισον μου, κύριε Οδόν, εν υπορεύσουμε ότι προσέρχεται την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον μου, του πίνει το θέλημά σου, του ο Θεό μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν οδηγεί σε μερική ευθεία, εν και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου, εξάξει, εκτρίψει την ψυχή μου. Και εν το ελέσιο, ξολοθρέψει ο εχθρό μου και απολύ πάντα στο δίδαξο τη ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσον μου και την δικαιοσύνη σου και μη σέλνει τη χρήση με του δούλου σου. Εισάκουσον μου και την δικαιοσύνη σου και μη σέλνει τη χρήση με του δούλου σου. Πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα και νύχια ή και ιό σώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μου

Ανοίξον μεθός κατ' ο μεγαλαιός και το πλήθος των εκκρεμός εξάλληψον το όνομά μου επιπλήον πλήμου της ονομίας μου και της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ό,τι να μην εγώ γινώσω και η αμαρτία με ενώπιον με στήδια παντός ημών ο ήμαρτον και το πονηρών ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης και νικήσεις του κρανίες θέσαι. Η δούγαρ εν εμείς ενήλθει και να αμαρτήσει και είσαι με μύτη μου. Η δούγαρ αλήθεια είναι η γάπη σας. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπη και καθαριστής σου πλενείς με και υπερχιών αλευκανθίσουμε. Ακουτής με αγαλίες είναι και ευρωσύνη να αγαλιάσουν και ως θέατα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου των αμαρτιών μου και πάσα στα σωνομία μου εξάλεψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον είναι μία Θεός και πνεύμα ευθές εγγένες του συγκάτης μου. Μία απορρίψον του προσώπου και του πνεύμα σου Άγιον μία εντανέλης απ' μου. Απόδος με την αγαλία στον σιδηρίσου και πνεύμα τη γημονικό στηρίξον με. Δάξον όμως τους οδούς και σε αφήσει επίσης επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα με δικαιοσύνη σου Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις. Και το στόμα να γελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλει, σα τη σένα εδώ κάνω, καυτό μην το καυδοκίσει. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένου καρδία, συντετριμένη και ταπεινωμένο Θεό που εξοδονώσει. Αγάθινον κύριε την ευδοκία σου Σιών και οικοδομηθεί του πηγή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σένα δικαιοσύνη σαν αφορά και λογοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριόν σου.

0: δόκες όσων ημάς ημών η αντίληψη καταφύγει και συντήρηση της πίμνης σου παεύφυκας Θεόγενη καραγνή δία του δοσί προσπίπτει και κραυγάζει σώσον με πανάμω με τη συμπαθία σου.
1: Υπεραγία Θεοδόκε όσων ημάς την πίμνη σου φύλατε της εντύμω συμπανίμνητε εχθρόν αόρατονται και όρατον ασύνοι πολεμίονται μαχαίρας και πολέμου λιμού και ποντός αιώς και βλάβης υπερθέ.
0: Θεοδόκε όσων ημάς ραδίος των κλειδώνα και του χειμώνα των άγριων και ζέοντε κύματα των καλεπών συμφόρων και τη θάλασσαν κινδύνων διαπλέψε. Παράσκου μη δέσποινα από αηπίμνη σου.
1: Αγία του Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών άνοιξον το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και άσω με λοδήματι αθληφόρο Χριστού και οφήσω με φεδρός ανακηρύττων τους πόνους σου συνεγγέ και τα παλέσματα.
0: Αγία του Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών η άσεων αφωνάει μητροχέης χαρίσματα της πίστη προστρέφουσι

Αγία Θεότο και σώσον ημάς, τροθέντα με πέλες η κακία, σε λπον εν ηχανόντα με στόλ, η αντρεύσον παλάκραντε, εικόνο σου τη χάρητη.

0: Όχου τιμώντας εάει και πάψον τον πληγώνει ο κάθιμον κινούμενον τον πειρασμό και θλίψεων δια της Θείας εικόνος σου.
1: Αγία του Θεού μερες βεβαίοι περίμονο πως εν

0: Πατρός Υιού και Πνεύματος, εις ασύγχυ του Φυσεώς και Τρισιλίου Θεότητος.
1: Πέραν και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων, να μην υμνήσω με πάντες κατά χρέος, Μαρία την Δέσποινα Λαγνή.

Αμήν. Αγώνας εν αθλήσει, αγώνας εν την πίστη, κατεβάλλω θερμός υπέρ Χριστού του νυμφίου σου, αλλά και νυν, ως τας αρέσεις και των εχθρών του φρίαγμα, εν της ποσή των βασιλέων ημών υποταγήν επρέσβευε δια της Θεοτόκου, ή υπό 630 θεοφόρων πατέρων, όρων λαβούσα και φυλάτους απανέφημε. Τι των σών αθλημάτων, ή τι των σών κατορθωμάτων, ή τι της εις παρθενίας, ή του βίου του αμπέμπτους του θαυμάσιε της πρώτερων, σίγαρ έφρανα στον πατέρα ως το Υιόν υφηχθήσα, το πνεύματι του Αγίου σε αυτήν κατοκοσμίζεσα. Τι ικανή προς ταύτα, τι λέγει νυν ισχύσει εν όσα σε περιλάμπουσιν αρετέ μη υποδίουσε, ως εξ ανατολής γαρ εκτάφω ανατέλουσα παντή φαίνεις και ακτινοβολείς εν γη και θαλάσσα και επί πάσαν ήπειρον αγιάζεις και μυρίζεις τα πέρατα. Διο τόμων πεπίστευσε υπό 630 θεοφόρων πατέρων όρων λαβούσα και φυλάτους απανέφημε. Τι ενδεκάτη του αυτού μηνός μνήμη της Αγίας μεγαλομάρτυρος και πανεθήμου Εφημίας. Δίκαζε μάρτης της όρης και κειμένη, κυρούσα πίστην εις εν ίδρυς ασκόθω. Θέσκελον ενδεκάτη όρων εμπεδί Εφημίη. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου μάρτυρος κινδαίου του πρεσβυτέρου. Όσιος λέων ο εν τη μάνδρα εν ειρήνη τελούται. Οι Άγιοι μάρτυρες Μαρκιανός και Μαρτυροκλής, ο μεν μαχαίρα, ο δε τοξευθείς τελούνται. Όσιος Νικόδημος, ο εν της ορίης της του βατοπεδίου Ιεράς Μονής Ασκήσας και διδάσκαλος του Θείου Γρηγορίου του Παλαμά Χρηματίσας, δια της κατά Χριστών φιλοσοφίας, εν ειρήνη τελούνται. Ο Άγιος νέος οσιομάρτης Νικόδημος, ο εν Ελβασανίου της Αλβανίας μαρτυρίσας, εν έτη 1722 ξύφη τελειούται. Ο Άγιος νέος οσιομάρτης Νεκτάριος, ο εκβριούλων, ο μαρτυρίσας εν έτη 1820 ξύφη τελειούται. Μνήμη της Αγίας εις Αποστόλου Βασιλίσης Όλγας της Ρωσίδος, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: λέω σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Ες πρεσβείς της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
0: Ότι εφρανάς με Κύριε εν της ποίημασής σου και εν της έργης των χειρών σου αγαπητοί.

0: Κύριος ισχύν το λόγο αυτού δώσιν.
1: Προσκομέν.
0: Εν έγκατε το Κύριο η Θεού, εν έγκατε το Κύριο δόξαν και τιμήν.
1: Σοφία.
0: Προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Προσκομέν.
0: Αδελφοί, συνεργούντες παρακαλούμεν μη εισκαινών την χάριν του Θεού δέξαστε ημάς. Λέγει γαρ, καιρό δεκτό επί του σάσου και εν ημέρα σωτηρίας ευοήθη σάσι. Ιδούνιν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούνιν ημέρα σωτηρίας, μηδεμίαν εν μηδενή διδόντες πρόκοπιν, ή να μη μομηθεί διακονία. Άλεν παντί συνιστώντες εαυτούς ως Θεού διάκονοι, εν υπομονή πολύ, εν θλίψεσιν, εν ανάγκες, εν στεναχωρίες, εν πληγές, εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπης, εν αγρυπνίες, εν νηστείες, εν αγνότητη, εν γνώση, εν μακροθυμία, εν Χριστότητη.

Δικαιοσύνης των δεξιών και αριστερών, διαδόξης και ατιμίας, δια δυσφημίας και εφημίας, ως πλάνη και αληθής, ως αγνοούμενη και επινοσκόμενη, ως αποθνίσκοντες και ειδουζόμεν, ως παιδευόμενη και μυθονατούμενη, ως λυπούμενη, αείδε χαίροντες, ως πτωχή.

Κρινάς και στραφείς προς τη γυναίκα του Σίμων Ιέφη. Βλέπεις τα αυτήν την γυναίκα, εις ήρθον σου εις την οικία, ανήδωρε επί τους πόδες μου έδωκας. Αυτή η δε της δάκρυς συνέβρεξέ μου τους πόδας και τη στρίξη της κεφαλής αυτής εξέμαξε. Φίλη μαμή μου και έδωκας, αυτή δε αφήσεις ήρθον ότι έλειπεν κατά φιλούσα μου τους πόδας. Λέω την

πρωτογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και εισακωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ελανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξια εις κρινεζόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούτε στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν,

0: ευλόγησον.
1: Ο ευλογώντος ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν σε πιστή πεπιθώντας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον σου αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουν θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη του κόσμου σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άργους συνημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστία και προς

χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας εν δόξος και ο Παρθενομάρτυρος και Αθληφόρου του Χριστού Παρασκευής, του εν Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου στην Πόλους του Χριστοστόμου και την Θεία Μυσταγωγίαν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας εν δόξου Βασιλίσης και εις Αποστόλου Όλγας και της Αγίας εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Εφημίας της Πανεφήμου, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Το Πνεύμα το Άγιον, αγαπητοί μου, ήδη είχε ανακληθεί από την γη. Το είπε σαφώς ο Πατήρ: «Ουμή καταμείνει το Πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης, εις τον αιώνα δια το είναι αυτούς σάρκας». Οι άνθρωποι είχαν εξοκύλει. Παρότι ο Θεός είχε πει να μην μιγούν οι δύο κλάδοι του Αδάμ, οι δύο κλάδοι, ο ένας ήταν του Κάιν και ο άλλος του Σιθ, εμίγησαν όμως. Κινούμενοι από κίνητρα ηλιστικά, είδαν, λέγει, οι μη απόγονοι του Σιθ, ότι οι θυγατέρες των απογόνων του Κάιν ήταν πολύ ωραίες, και εμίγησαν και χάλασαν και έφτασαν σε ένα σημείο που προκαλείται πλέον η απόφαση του Θεού για να έλθει ο κατακλυσμός. Γι' αυτό λέγει, προσέξτε αυτήν την θέση: «Ουμή καταμείνει το Πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης, εις τον αιώνα», δεν λέει εις τους αιώνας, εις τον αιώνα, «δια το είναι αυτού σάρκας». Έγιναν σαρκικοί. Έρω λοιπόν το Πνεύμα μου το Άγιον. Από εδώ ας μάθουμε ότι ο σαρκικός άνθρωπος δεν μπορεί να έχει το Πνεύμα του Θεού. Δεν τροποντινά προσγειούται ομαλά το Πνεύμα το Άγιον εις των σαρχικών άνθρωπων. Γνωρίζουμε δε πλέον από την Καινή Διαθήκη ότι ο άνθρωπος είναι όχι ψυχή του μόνον, αλλά και το σώμα του, και κυριότατα το σώμα του, ναός του Αγίου Πνεύματος. Πώς λοιπόν αυτό το σώμα, το οποίο θα συρθεί στην ανηθικότητα, την ποικίλια ανηθικότητα, πώς είναι δυνατόν πλέον, αφού καταπροδόθηκε ως ναός του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, να μένει πλέον μέσα εκεί το Πνεύμα το Άγιον? Πράγματι η όλη ζωή των ανθρώπων διατηρήθη για 120 χρόνια ακόμη, και επήλθε ο κατακλυσμός. Διασώθη μόνον η οικογένεια του Νόε, και άρχισε πάλι η ανθρωπότητα να απλώνεται στη γη. Αλλά η ρίζα της ανθρωπότητος παρέμενε πονηρή. Η πρόθεση, οι σκέψεις. Μάλιστα εκεί κάπου λέγει το Ιερόν Κείμενο της Γενέσεως ότι η διάκητη του ανθρώπου, η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Και όταν απεφάσισαν οι άνθρωποι να απλωθούν σε όλη τη γη, είπαν μεταξύ των να δημιουργήσουν ένα υλικόν μνημείον για να θυμούνται την αφετηρία του ξεκινήματός των, από πού έφυγαν, από πού ξεκίνησαν, και άρχισαν να κτίζουν τον πύργον της Βαβέλ. Ήταν όμως ένα έργο, γιατί ξέρετε, να αφήσουμε ένα μνημείο, ένα υλικό σημείο που να προκαλεί μνήμη, αυτό θα πει μνημείο, δεν είναι κακό. Αλλά ήταν όμως για αυτούς ένα έργο αλαζονίας. Δέστε εμείς τι φτιάξαμε, ποιοι είμαστε. Αυτό βέβαια δεν το ευλόγησε ο Θεός. Και τότε ο Θεός είπε: «Δεύτε και καταβάντες συγχαίωμεν αυτόν εκεί την γλώσσα, ή να μη ακούσω συνέκασο στην φωνή του πλησίον. Και διέσπηρεν αυτούς ο Κύριος εκείθεν», από εκεί, «επί πρόσωπον πάσης της γης, και επάυσαν το οικοδομούντες την πόλη και των πύργων». Δεν ολοκλήρωσαν τον πύργον ούτε την πόλη. Ο πύργος της Βαβέλ. Βαβέλ θα πει σύγχυσης, και ονομάστηκε έτσι επειδή επήλθε σύγχυσης των γλωσσών. Ο ένας έλεγε αυτό και ο άλλος καταλάβαινε διαφορετικά. Μετά 50 ημέρες από την Ανάσταση του Χριστού, αγαπητοί μου, ήλθε και πάλι ως γνωστόν το Πνεύμα το Άγιον επί των ανθρώπων. Γι' αυτό η Εκκλησία μας σημειώνει στην υμνογραφία της κάτι πολύ χαρακτηριστικό: «Ότε κατά βάστας γλώσσας συνέχεν», ο Θεός κατέβηκε και συνέχεια τας γλώσσας, «διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος», ξεχώριζε έθνη, ομάδες ομάδες ανθρώπων. Προσέξτε, διεμέριζεν έθνη, το λέει και στο Δευτερονόμιον αυτό, δηλαδή όρια έθεσε στο κάθε έθνος, σύνορα. Να το κρατήσετε αυτό, είναι πολύ χρήσιμο, θα το δούμε γιατί. «Ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν», την Πεντηκοστή πια, «εις ενότητα πάντας εκάλεσε». Ενώ υπήρξε σκορπισμός πρώτα, τώρα με την Πεντηκοστή γίνεται μία ενότης και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Πεντηκοστή στάθηκε διορθωτική της αλαζονίας των ανθρώπων που απεπειράθησαν να υψώσουν τον πύργον της Βαβέλ. Και φυσικά πλέον εκείνο που εφεκτής ενώνει όλους τους ανθρώπους δεν είναι ο πολιτισμός, δεν είναι τα κτίρια, δεν είναι τα μνημεία, αλλά το Πνεύμα το Άγιον. Και εκείνος που δέχεται το θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού πάντα, δέχεται και το Πνεύμα το Άγιον. Εάν δεν έχεις το Πνεύμα το Άγιον, δεν είναι δυνατόν να έχεις, συγγνώμη, εάν δεν έχεις τον Ιησού Χριστόν, δεν είναι δυνατόν να έχεις το Πνεύμα το Άγιον. Και αυτό δε επιτελεί ομοίως την πνευματική ζωή. Αυτό που λέμε πνευματική ζωή, αυτό είναι η ζωή του Αγίου Πνεύματος, όχι η ζωή του ανθρωπίνου πνεύματος. Ο καθένας έχει το πνεύμα του, όχι βάσει του ανθρωπίνου πνεύματος, αλλά βάσει του Αγίου Πνεύματος ασκείται αυτή η λεγόμενη πνευματική ζωή. Χωρίς το Πνεύμα το Άγιον δεν μπορούμε να σωθούμε. Αν οι άνθρωποι πάσχουν, είναι γιατί δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιον, γιατί δεν το αποδέχονται. Το κορυφαίον που σήμερα μας λείπει ιδία από την εποχή μας είναι ακριβώς αυτό, το Πνεύμα το Άγιον. Αυτό μας λείπει. Με την προϋπόθεση όμως ότι έχουν οι άνθρωποι πιστεύσει, το είπα και προηγουμένως, εις τον Χριστόν. Θα έχεις τον Χριστόν για να έχεις το Πνεύμα το Άγιον. Και τι μπορεί να μας δώσει το Πνεύμα το Άγιον, ίσως αναρωτηθείτε. Και πρώτιστα, με το Πνεύμα το Άγιον αποκτούμε νουν Χριστού. Λέει ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους, «Εμείς δε νουν Χριστού έχουμε». Εμείς, λέει, έχουμε νουν Χριστού. Γιατί, εάν έχουμε τον Χριστόν, έχουμε το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο μας δίδει το νουν του Χριστού. Και αυτό σημαίνει ότι σκέπτομαι όπως εσκέπτεται ο Χριστός. Σκεφτείτε, οι σκέψεις μου δηλαδή είναι Χριστοειδείς, είναι αντικοσμική και έχει γνώμονα την αιωνιότητα και το θέλημα του Θεού. Αυτό θα πει έχω νουν Χριστού. Δεύτερον, έχουμε το Πνεύμα της αληθείας, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 14ο κεφάλαιο. Ως Θεός, βέβαια, το Πνεύμα το Άγιον πάντοτε αληθεύει. Δεν μπορεί να ψεύδεται το Πνεύμα το Άγιον. Τούτο λέγεται σε αντιδιαστολή με το πνεύμα του ψεύδους και της πλάνης που είναι ο διάβολος. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Μη παντι πνεύμα τι πιστεύετε, μη πιστεύετε σε κάθε πνεύμα, αλλά μόνο στο Πνεύμα του Άγιον, το οποίο είναι το πνεύμα της αληθείας». Αυτό σημαίνει ότι στον κόσμο επικρατεί το πνεύμα της πλάνης, που δεν πρέπει, που θα πρέπει να γνωρίζουμε για να το αντιδιαστέλλουμε από το Πνεύμα το Άγιον. Και ποιος είναι ο καρπός του πνεύματος της πλάνης? προσέξτε, ο πνευματισμός, τα medium, η μαγεία, η αίρεση, οι φυσικές θρησκείες που σαν αλαφιασμένοι εμείς οι Ορθόδοξοι, οι Χριστιανοί γενικότερα και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πάμε να γνωρίσουμε αυτές τις ξένες φυσικές από Ανατολών ερχόμενες θρησκείες. Να γνωρίσουμε, λέει, το βουδισμό, να γνωρίσουμε τούτο, να γνωρίσουμε εκείνο. Αλλημονώ μας. Ο κοσμικός τρόπος του ζήν και του σκέπτεστε αποτελούν πνεύματα πλάνης. Και μάλιστα να σας πω και κάτι τελείως καινούριο. Δημοσιεύθη σε μία εφημερίδα ότι σε κάποια δημοτικά σχολεία πειραματικά, εις την πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου, καλά το ακούσατε, εις την πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου εισάγεται το μάθημα της μαγείας. Και η εφημερίδα έχει δείγματα, έχει, πώς είναι το αλφαβητάρι που έχουμε στην πρώτη δημοτικού και μαθαίνουμε τα γράμματα, το αλφα-αλφα, το βήτα-βήτα, έτσι και εκεί υπάρχει ένα βοήθημα, ένα βιβλίο που αναφέρεται εις την μύηση των παιδιών εις την μαγεία. Το ακούσατε? Είναι πολύ φυσικό. Λέει μια κουβέντα, ένας λόγος, ότι η φύση μισεί τα κενά. Αυτό τώρα να το μεταφέρουμε. Τη στιγμή που διώχνουμε τον Χριστόν από τη ζωή μας, πολύ φυσικό να πάρει θέση ο διάβολος. Γιατί η μαγεία πάτρονά της έχει τον διάβολον. Το ακούσατε, παρακαλώ? Εγώ θα σας προκαλέσω, αν δείτε να γενικεύετε η υπόθεση, αν δεν αποτύχει βέβαια στο ξεκίνημά της, εσείς οι γονείς και οι γιαγιάδες και οι παππούδες, διαμαρτυρηθείτε για να σώσουμε τα παιδιά μας. Το Άγιο Πνεύμα είναι το χρήσμα της αληθείας. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και εμείς, εσείς δηλαδή, γράφει στην πρώτη του επιστολή, το χρήσμα ο ελάβετε από αυτόν, εν ημίν μένει, μένει σε εσάς, και ου χρία να έχετε ή να τις διδάσκει ημάς. Δεν έχετε ανάγκη να σας διδάξει κανείς, γιατί είσαστε θεοδίδακτοι. Αλλώς το αυτό χρήσμα διδάσκει ημάς περί πάντων, για όλα τα πράγματα μας διδάσκει το Πνεύμα το Άγιον που το πήραμε. Είναι ξεχωριστό μυστήριο. Μετά από το βάπτισμά μας χρειόμεθα το ιερόν το Άγιον χρήσμα. Άλλο το βάπτισμα, άλλο το χρήσμα. Το χρήσμα είναι να πάρουμε με υλικών τρόπων, με το λάδι αυτό το μύρον, να πάρουμε το Πνεύμα το Άγιον με υλικών τρόπων, το ξαναλέγω, διότι το Πνεύμα το Άγιον εδράζεται. Κοιτάξτε τη λέξη, εδράζεται, έχει έδρα του. Αυτό το αγιασμένο λάδι. Έτσι, παίρνουμε το χρήσμα, αυτό το δεύτερον μυστήριον, το οποίο είναι, το οποίο θα μας δώσει ό,τι αγαθόν ο Θεός θέλει να μας δώσει. Το Άγιον χρήσμα είναι η πρίκα μας. Είναι η πρίκα μας. Ναι. Και αλλώς το αυτό χρήσμα διδάσκει μας περί πάντων και αληθές εστίν, είναι αληθινό, και ουκέστη ψεύδος, εις το Πνεύμα το Άγιον δεν υπάρχει ψεύδος, και καθώς σε δίδαξεν ημάς, μενείτε εν αυτό. Και όπως σας δίδαξε, να μένετε εις αυτό. Πού? Εις το Πνεύμα το Άγιον. Με το Άγιο Πνεύμα, αγαπητοί μου, έχουμε σαφή διάκριση του αληθούς από του ψεύδους ή του ψευδούς, του γηίνου και του παροδικού, από του ουρανίου και μονίμου, του συμφέροντος και του μη συμφέροντος, του γνησίου από του νόθου. Μπορούμε να διακρίνουμε. Είναι αυτό που λέγαμε στα κατά τρίτην θέματά μας. Είναι η πνευματική διάκριση. Γιατί έχουμε και την φυσική διάκριση. Φυσική διάκριση, να διακρίνεις με τα μάτια σου ότι αυτό είναι σκότος και αυτό είναι μέρα, φως. Φυσική διάκριση. Αυτό είναι ντουβάρι και εκείνο είναι νερό. Φυσική διάκριση. Αλλά η διάκριση αυτών των στοιχείων που σας είπα να μην τα επαναλαμβάνω αποτελούν τη λεγόμενη πνευματική διάκριση. Ένα τρίτο σημείο. Λέγει ο Ισαΐας ότι έχουμε πνεύμα φόβου Θεού, λέει στο 11ο κεφαλαιό του. Ναι, το πνεύμα το Άγιον μας δίνει το φόβο του Θεού. Δεν είναι συνεπώς απόβλητος ο φόβος του Θεού, αλλά είναι ευκταίος, είναι επιθυμητός. Η αφοβία, αγαπητοί μου, χάνει τα κεκτημένα. Θα με βοηθήσει να μην φοβούμε τον διάβολον, αλλά θα φοβούμε τον Θεό. Γιατί η αφοβία, ξαναλέγω, χάνει τα κεκτημένα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, μετά φόβου και τρόμου, που είναι η επίταση του φόβου, κατεργαζόμενη την ημών σωτηρία. Αν τη χάσω τη σωτηρία μου, τι γίνεται? Η αφοβία έβγαλε τους πρωτοπλάστους από τον παράδεισο, σίγουρα. Αλλά ο φόβος του Θεού εισήγαγε τον ληστήν εις τον παράδεισο. Ο φόβος του Θεού εισήγαγε τον ληστήν, όταν ο ίδιος λέγει εις τον άλλον τον συλληστή του: ουδέ φοβήσει τον Θεόν. Διότι στην αρχή και οι δύο ευλασφήμουν τον Χριστόν. Μετά συνήλθε, μπήκε ο φόβος του Θεού, τρόμαξε, συγκλονίστηκε. Και όταν ο άλλος συνέχισε να βλασφημά, του λέει: ουδέ σύ φοβεί τον Θεόν. Δε φοβάσαι τον Θεό, ότι αυτός είναι δίκαιος και τα λοιπά και τα λοιπά. Δια τον μη έχοντα φόβον του Θεού, που εμπνέει το Πνεύμα το Άγιον, όλα επιτρέπονται, όπως λέει ο Ντοστογεύσκη, θεμητά και αθέμητα. Και να σκοτώσω και να κλέψω και να κακοποιήσω, όλα επιτρέπονται, αφού δεν έχω το φόβο του Θεού. Γι' αυτό και ο λαός μας λέγει, αυτός είναι αθεόφοβος. Δεν έχει φόβο Θεού, αθεόφοβος. Αντιθέτως, οι χριστιανοί λέγοντο, πώς λέγοντο στην αρχαία εποχή, οι φοβούμενοι των Κύριων. Τέταρτον, και το εξόχως σπουδαίον γίνεται για μας το Πνεύμα το Άγιον, πνεύμα ελευθερίας. Γράφει ο Παύλος: ο δε Κύριος το Πνεύμα εστίν. Ο Κύριος λέει είναι το Άγιον Πνεύμα. Ου δε το Πνεύμα Κυρίου, όπου δε το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία. Είδατε, εκεί είναι η ελευθερία, όπου είναι το Άγιον Πνεύμα. Βαθύς λόγος, λόγος όντως κλειδί. Επειδή σήμερα δεν έχουν οι πολλοί το Άγιον Πνεύμα, δεν έχουν και ορθή αντίληψη περί ελευθερίας. Είναι το πιο κακοποιημένο πράγμα η ελευθερία. Θερούν την ελευθερία σαν ασυδοσία, και αυτό αποτελεί στοιχείον αυτοκαταστροφής, όπως λέγει πάλι ο Λόγος του Θεού. Οι άνθρωποι που επικαλούνται, λέει, την ελευθερία, αυτοί είναι δούλοι της φθοράς. Φράσεις στην Καινή Διαθήκη: δούλοι της φθοράς. Η αναρχία, ο αμοραλισμός. Αμοραλισμός θα πει όταν δεν έχεις καμία ηθική. Είναι σημεία απουσίας του Αγίου Πνεύματος, που δίδει την ορθή αντίληψη περί ελευθερίας. Ένα πέμπτο σημείο ακόμη, αν θέλετε. Λέγει ο ψαλμωδός ότι λαβαίνομαι πνεύμα ηγεμονικών. Πω πω, είναι στον 50ο ψαλμό. Και πνεύμα ηγεμονικό, λέει, στηριξών με και τα λοιπά. Είναι ο ηγεμόν νους, εκείνος ο οποίος εγκαθίσταται, ο ηγεμόν νους, από το Πνεύμα το Άγιον. Και έτσι κυβερνάει ο νους. Δεν κυβερνούν οι πατούσες, ούτε οι φτέρνες, ούτε οι κροτσιές στο ποδόσφαιρο, ούτε ο ηγεμόν νους. Γι' αυτό τρομάζει ο Δαβίδ και λέγει το εξής: το Πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Ένα κατά των αμαρτιών μου μη πάρεις το Πνεύμα σου το Άγιο από μένα, γιατί χάθηκα. Και ένα τελευταίο σημείο, αν είναι τελευταίο. Πλήθος δωρεές μας φέρει το Πνεύμα το Άγιον, αλλά δυστυχώς ο χρόνος πάντοτε είναι περιορισμένος. Όταν μας δίδεται ακόμη το Πνεύμα το Άγιον, και μας δίδει το Πνεύμα της υιοθεσίας. λέει ο Ευαγγελιστής, συγγνώμη, Απόστολος Παύλος εις την προς Ρωμαίους επιστολή του, ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας ενώ κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Με αυτό το πνεύμα αποκαλούμε τον Θεόν Πατέρα. Αβά θα πει Πατήρ. Έχει δύο γλώσσες. Είναι η Συριακή, είναι και η Ελληνική. Αβά ο Πατήρ. Σε δύο γλώσσες. Πείτε σε κάποιον, για μην μου πείτε ότι είναι αυτονόητον από το Θεό Πατέρα, πείτε σε κάποιον να αποκαλέσει τον Θεόν Πατέρα όταν δεν τα έχει καλά με το Θεό. Αδύνατον. Το κεφάλι να του πάρετε, το Θεό Πατέρα δεν τον επικαλείτε. Για να δείτε ότι πράγματι το Πνεύμα το Άγιον μας εμπνέει να λέμε το Θεόν Πατέρα. Και όταν λέμε Πάτερ ημών, αυτό το Πάτερ ημών είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και εκ της υιοθεσίας γεννάται το αίσθημα της ασφαλείας. Όπως το μικρό παιδί. Βλέπετε μια μικρούλα εδώ κοιμάται. Πού κοιμάται? Δίπλα στη μάνα της. Είναι η μάνα της. Έτσι αγαπητοί μου, όταν έχω το στήριγμα, το σκέπασμα του Πατέρα, αισθάνομαι ασφάλεια. Ο άνθρωπος, ξέρετε πότε δεν αισθάνεται ασφάλεια? Όταν δεν έχει τον Θεόν Πατέρα. Γι' αυτό σήμερα έχουμε τόσες και τόσες άσχημες καταστάσεις. Δηλαδή το να πω τον Θεό Πατέρα αλλά με όλη τη συνέπεια, αυτό έχει τεραστία σημασία ψυχολογική. Ενώ έχουμε τόσα προνόμια αγαπητοί από το Άγιο Πνεύμα και πολλά βέβαια άλλα που να τα απαριθμίσουμε, σας είπα, ποιος ποτέ θα πίστευε, ποιος ποτέ θα πίστευε ότι οι χριστιανοί που έλαβαν το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος θα εσκέπτοντο να ξαναγυρίσουν για να αποτελειώσουν τον πύργο της Βαβέλ? Τι είπατε? Ποιος ποτέ θα το φανταζόνταν να ξαναγυρίσουν οι χριστιανοί να κτίσουν τον πύργο της Βαβέλ? Και όμως αγαπητοί μου, τι είναι αυτό? Είναι το ξανακτήσιμο του πύργου της Βαβέλ, η άρνηση της Πεντηκοστής που λέγεται παγκοσμιοποίησης. Τα ακούσατε? Η άρνηση της Πεντηκοστής λέγεται παγκοσμιοποίησης. Δεν έχω χρόνο πιο πολύ να σας πω ότι ο Θεός έβαλε τα όρια των εθνών. Είναι στο Δευτερονόμιο, το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος εις την Πνίκα επάνω στην Αθήνα και τα λοιπά. Ο Θεός θέλει σύνορα, όπως θέλει και ντουβάρια στο κάθε σπίτι, στην κάθε οικογένεια. Δεν μπορούμε όλοι, ξέρετε κάποτε τι είχε γίνει στη Ρωσία το πείραμα, τι θα πει λέει η οικογένεια, όλοι, κοινά όλα. Γρήγορα κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα δεν στέκεται. Στέκεται αυτό το πράγμα. Έτσι συμβαίνει και με τα έθνη. Και δεν είναι απλώς γιατί έχουμε μια πολιτισμική ισοπαίδωση. Αυτό είναι, πιστέψτε με, αυτό είναι το λιγότερο. Αλλά ζητούμε την ένωση των ανθρώπων δια της παγκοσμιοποιήσεως, στην κοινωνική ένωση, στην εμπορική ένωση, την πολιτισμική ένωση και προπαντός εις την θρησκευτική ένωση. Αυτό που ακριβώς λέμε οικουμενισμός. Στη Χωάνη αυτή να ρίξουμε όλες τις θρησκείες, να βγάλουμε αυτό που λέμε οικουμενισμός. Οικουμενισμός. Θέτουμε λοιπόν εκποδών των θεών που σταμάτησε την πυργοποιία τότε και μας έδωσε την Πεντηκοστή. Τον διώχνουμε το Θεό. Δεν τον χρειαζόμεθα το Θεό. Αυτή η ενότητα είναι ακρεφνώς δαιμονική. Αλλά και με αυτήν την ενότητα, προσέξτε, θα τελειώσει ο κόσμος. Δεν ξαναγυρίζει ο Θεός, τελείωσε. Αυτή είναι η διαδρομή πύργος Βαβέλ, Πεντηκοστή. Ξαναγυρίζουμε στον πύργο της Βαβέλ, εκεί θα τελειώσει ο κόσμος. Και το τέλος του θα είναι τραγικό. Το τέλος του θα το εμπνέει του κόσμου, το τέλος, ο διάβολος. και ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, αυτή η ανίερος τριάδα. Είπε ο Κύριος ότι όταν θα ξαναέλθει θα βρει την πίστη επί της γης. Αυτό το ερώτημα έθεσε. Αγαπητοί μου, θα τη βρει την πίστη επί της γης, αλλά σε λίγους. Στο λίμα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, λάμδα έψιλον γιώτα μη μη αλφα περισπομένη. Στο υπόλοιπο, ένα μικρό μέρος. Γι' αυτό, αγαπητοί, σήμερα γιορτάζουμε την Αγία Πεντηκοστή. Έχουμε αντιληφθεί τη μεγάλη σημασία και το τι μας εχάρισε το Πνεύμα το Άγιον. Χωρίς το Πνεύμα το Άγιον δεν έχουμε λόγον υπάρξεως, όπως δεν είχαν και οι άνθρωποι πρώτου κατακλυσμού. Τα κηρύγματα των ποικίλων παγκοσμιοποιήσεων περιφρονήσατε τα, προπαντός δε στον θρησκευτικό τομέα τον οικουμενισμό. Κλείστε τα αυτιά σας και σφίξατε την ορθόδοξη πίστη μέσα στην καρδιά σας. Έχουμε εισέλθει εις των χώρων των εσχάτων ημερών. Όλα το δείχνουν. Εμείς, έχοντες το Πνεύμα το Άγιον, να γινόμεθα αγιότεροι και αγιότεροι. Και τότε αναμένουμε τον Κύριον Ιησούν, που μας βεβαιώνει ιδού έρχομαι ταχύ. Και το Πνεύμα και η νύμφη, το Άγιον Πνεύμα και η Εκκλησία, γιατί το Πνεύμα μένει στην Εκκλησία, και το Πνεύμα και η νύμφη, δηλαδή η Εκκλησία και το Άγιον Πνεύμα με ένα στόμα, γιατί βοηθάει το Πνεύμα του Άγιον την νύμφη, δηλαδή την Εκκλησία, λέγουσιν έρχου. Έρχομαι γρήγορα. Έρχου. Έλα Κύριε. Και ο ακούων, όποιος ακούει μέσα στην ιστορία, υπάτω, ας πει έρχου. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Ιερό Ψαλτήριον. Κάθισμα πρώτον. Ψαλμός πρώτος. Μακάριος ανήρ, όσου και πορεύθη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκέστη και επί καθέδρα λιμών ουκέ κάθισε. Άλλοι εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον, παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού ουκ απορριήσεται και πάντα όσα άμπιοι κατεβοδοθήσετε. Ουχούτος η ασεβής ουχούτος, αλλιώς συχνούς ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης, δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλοί εμβουλή δικαίων, ότι γινός και Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολύται. Ψαλμός δεύτερος. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκμικτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς είπα αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγέννηκά σε. Έτησε πάρε μου και δώσω σε έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος σιδηρά, ως σκεύη και ραμαίο συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύθητε πάντες συγκρίνονται στην υγιήν, δουλεύσατε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτοργιστεί Κύριος, και απολύστε εξοδού δικαίας όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Ψαλμός τρίτος. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, ουκ έστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνυπετιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι σοι επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Ψαλμός τέταρτος. Εν το επικαλείστε με εσύ κουσάς μου ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλάτινάς μου. Εκτήρησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι αθαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος εις ακούσετε μου εν το και κραγένε με προς αυτόν, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Α λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τες κήτες ημών κατανοίγητε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσι, της δείξει ημίν τα αγαθά, εσημειώθη εφ' ημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην εις την καρδία μου, από καρπούσι του ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω, ότι σύ Κύριε κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς μου. Ψαλμός πέμπτος. Τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε είναι στις κραυγής μου. Πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξομαι Κύριε. Το πρωί σ' ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλουν ανομίαν σύ, ου παρικήσεις εσύ πονηρευόμενος, ουδέ διαμενούσι παράνομοι κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντας τους εργαζομένους την ανομίαν, απολύς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δελίσεται Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσομαι στον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών άγιών σου εν φόβο σου. Κύριε οδηγησόν με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδό μου. Ότι ουκ έστεινε το στόμα τη αυτών αλήθεια η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάρυνξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, κρίνουν αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από τον διαβουλιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσον αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες, οι ελπίζοντες επί σε, οι σε αιώνα γαλιάσονται, και κατασκηνώσεις εν αυτής, και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Ψαλμός έκτος. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με Κύριε ότι ασθενήσει μη, ίασέ με Κύριε ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα και σύ Κύριε ως πότε. Επίστρεψον Κύριε ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένεκεν του ελέου σου, ότι ουκ έστεινεν το θανάτο μνημονεύον σου, εν δε το άδει τι εξομολογήσετες. Εκοπίασεν το στεναγμό μου, λούσω καθεκάστη νύκτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου, απόστητα απ' εμού πάντες, οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι σήκουσε Κύριος της φωνής του κλαφθμού μου. Ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός έβδομος. Κύριε Θεός μου, επί σοι ήλπισα. Σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με και ρίσε με. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστειν αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσι μη κακά, αποπέσει μη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσε εις γίν τη ζωή μου, και την δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε εν οργή σου, υψώθητη εν της πέρας των εχθρών σου, Και εξεγέρθητη Κύριο Θεός μου εν προστάγματι ο ενετήλο και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπερ ταύτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινεί λαούς, κρίνομαι Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επεμή. Συντελεστεί το δί πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε την ορομφέαν αυτού στη λβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκεωμένης εξεργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού, εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού, η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του Υψίστου. Ψαλμός 8. Κύριε, ο Κύριος Σιμών, ο σταυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εκ στόματος νηπίων και θυλαζών τον κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας, άσυ εθεμελίωσας. Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώποτι επισκέπτει αυτόν, η λάτος σας αυτόν βραχή τι παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνω σας αυτόν και κατέστη σας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βούασα πάσας έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε ο Κύριος Σιμών, ο σταυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα δεύτερον, ψαλμός ένατος. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ, ψαλώ το όνομα τι σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου στα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου. Ότι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισα σε επιθρόνου κρίνων δικαιοσύνη. Επετίμησα σε έθνεση και απόλετο ασεβής. Το όνομα αυτού εξήλυψα εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Του εχθρού εξέλιπον ερομφέ εις τέλος και πόλεις καθήλες. Απόλετο το μνημόσυνον αυτού μετά ήχου και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει. Ετοίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού και αυτός κρινεί την οικουμένη εν δικαιοσύνη, κρινεί λαούς εν ευθύτητη. Και γένετο Κύριος καταφυγή το πένητη, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση, και ελπισάτωσαν επί σύ οι γινώσκοντες στο όνομά σου, ότι ούκ εγκατέλειπες τους εξητούντα σε Κύριε. Ψάλατε το Κύριο, το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού, ότι ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ούκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων. Ελέησον με Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου, εκ των εχθρών μου ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσας τα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών, αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου. Εν επάγησαν έθνη, εν διαφθορά ή επίησαν, εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη ο πούς αυτών. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργη των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτουσαν οι αμαρτωλοί στον Άδη, πάντα τα έθνη, τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ούκ εις τέλος επιληστήσετε ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων, ούκ απολύτε εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε, μη κρατεούστο άνθρωπος, κριθήτω σαν έθνη ενώπιόν σου. Κατάστησον Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς, ονότος αν έθνη ότι άνθρωποι εισήν, ηνατή Κύριε αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εθλίψεσιν, εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο πτωχός, συλλαμβάνονται εν διαβουλείς εις διαλογίζονται. ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Παρόξινε τον Κύριον ο αμαρτωλός κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει. Ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται οδοί αυτού εν παντή καιρό. Αντανερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού πάντων των εχθρών αυτού κατά κυριεύση. Είπε γάρεν καρδία αυτού, ου μη σαλευθώ από γενεά εις γενεάν άνευ κακού. Ου αρά στο στόμα αυτού γέμι και πικρία και δόλου, υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθητε εν ενέδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτήνε αθώων, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν. Ενεδρεύει εν αποκρύφω, ως λέων εν τη μάνδρα αυτού, ενεδρεύει του αρπάς επτωχών εν το ελκύσε αυτόν. Εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτόν, κύψει και πεσείται εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Είπε γάρ εν καρδία αυτού, επιλέλειστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού, του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη τον πενήτο σου εις τέλος. Ένε και εν τίνος παρόργησεν ο ασεβής των Θεών, είπε γάρ εν καρδία αυτού, ουκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς, του παραδούνε αυτόν ισχύρα σου. Σύ εγκαταλέληπτε ο πτωχός, ορφανός ή ίστα βοηθός, σύντριψον το βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ου μη ευρεθεί. Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Απολύστε έθνη, εκ της γης αυτού, την επιθυμία των πενήτων εισήκου σας, Κύριε. Τη ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ου σου. Κρίνε ορφανό και ταπεινό, ή να μη προστεί αίτη του μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Ψαλμός δέκατος. Επί το Κυρίο πέπιθα, πώς ερείτε τη ψυχή μου, μεταναστεύω επί τα όρη ως στρουθίων, ότι δού οι αμαρτωλοί ενέτειναν τόξον, ητίμασαν βέλη εις φαρέτρα, του κατατοξεύσε εν σκοτωμήνη τους ευθύς την καρδία, ότι άσυ κατηρτήσω αυτή καθήλων, ο δε δίκαιος τι επί είσαι. Κύριος εν ναό Αγίου αυτού, Κύριος εν ουρανό ο θρόνος αυτού, η οφθαλμία αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδικίαν μισεί την εαυτού ψυχήν. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πυρ και θείον και πνεύμα καταιγίδος ημερής του ποτηρίου αυτών. Ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνα σιγάπησε, ευθύτητα σίδε το πρόσωπον αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός ενδέκατος. Σώσον με Κύριε, ότι εκλέλει πενώσιος, ότι ολιγόθησαν εαληθείε από τον ιόν των ανθρώπων. Μάταια ελάλησεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χιλιδόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσε Κύριος πάντα τα χείλη τα δόλια και γλώσσαν μεγαλορίμωνα. Τους υπώντας την γλώσσαν ημών μεγαλινούμεν, τα χείλη ημών παρημίνεστη, τι ημών Κύριος εστίν, από τη ταλαιπωρία των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, νυν αναστήσω με, λέγει Κύριος. Θύσω με εν σωτηρίο, παρησιάσω με εν αυτό. Τα λόγια Κυρίου, λόγια αγνά, αργύριον πεπειρωμένων, δοκίμιον τη γη και καθαρισμένων επταπλασίους. Συ Κύριε, φυλάξε ημάς και διατηρήσε ημάς από τη γενναία ταύτη και ει τον αιώνα. Κύκλο η ασεβής περιπατούση, κατά το ύψο σου, επολιόρισας τους ιούς των ανθρώπων. Ψαλμός δωδέκατος. Έως πότε, Κύριε, επιλύσει μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, έως τίνος θύσω με βουλάς εν ψυχή μου, οδύνας εν καρδία μου ημέρας και νυχτός, έως πότε υψωθήσε το εχθρός μου επ' εμέ, επίβλεψον εις άκουσόν μου, Κύριε ο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον. Μήποτε είπε ο εχθρός μου, ίσχυσα προς αυτόν. Οι θλίβοντες με αγαλιάσονται, εάν σαλευθώ, εγώ δε επί το ελέη σου ήλπισα. Αγαλιάσε την καρδία μου επί το σωτηρίο σου. άσω το Κυρίο, του ευεργετής αντίμε και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του υψίστου. Ψαλμός 13. Είπεν άφρον εν καρδία αυτού ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν επιτιδεύμασιν ουκ έστη ποιον Χριστότητα ουκ έστην έως ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή έστη συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν άμα ή χρειώθησαν ουκ έστη ποιον Χριστότητα ουκ έστην έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι αισθείοντες των λαών μου εν βρώση άρτου, τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο. Εκεί εδηλίασαν φόβο, ουκ εν φόβος, ότι Κύριος εν γενεά δικαίων. Βουλήν το χου κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπίς αυτού εστί. Της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθήσετε Ισραήλ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 14. Κύριε, τις παρικήσει εν το σκηνώματί σου, ή τις κατασκηνώσει εν όρη Αγίου σου, πορευόμενος άμωμος και εργαζόμενος δικαιοσύνην, λαλών αλήθειαν εν καρδία αυτού, ως ουκ εδόλωσεν εν γλώσσα αυτού, και ουκ επίησε το πλησίον αυτού κακών και ονειδισμόν ουκ έλαβεν επί της έγκιστα αυτού. Εξουδένονται ενώπιον αυτού πονηρευόμενος, τους δε φοβουμένους τον Κύριον δοξάζει, ο ομνίων των πλησίων αυτού και ουκ αθετών, το αργύριον αυτού και έδωκεν επί τόκο και δώρα επί αθώης ουκ έλαβεν, οποιόν ταύτα ους αλευθίσεται εις τον αιώνα. Ψαλμός 15. Φύλαξον με Κύριε ότι επί σοι ήλπισα, είπα το Κύριο, Κύριος μου εσύ, ότι των αγαθών μου ου χρειαν έχεις, της Αγίης της εν τη γη αυτού

καθιστών την κληρονομία μου εμή. Σχοινία, επέπεσέ μη εν της κρατής της και γάρ η κληρονομία μου κρατήστη μη εστίν. Ευλογήσω τον Κύριον, τον συνατήσαντά με, έτι δε και έως νυκτός επέδευσαν με η νεφρή μου. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλιάσατο η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ούκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου εισάδην, ουδέ δώσεις τον όσιόν σου ειδήν διαφθορά. Εγνώρισάς με οδούς ζωής, πληρώσεις με εφροσύνης μετά του προσώπου σου, τερπνότητες εν τη δεξιά σου εις τέλος. Ψαλμός 16. Εισάκουσον Κύριε της δικαιοσύνης μου, πρόσχες τη δεήση μου, ενώτησε την προσευχή μου, ούκ εν χείλες ειδωλείς. Εκ προσώπου σου το κρίμα μου εξέλθει, η οφθαλμή μου ιδέτος ανευθύτητας. Εδοκίμασα στην καρδία μου, επεσκέψω νυκτός, επίρωσάς με και ούχε βρέθη εν εμή αδικία. Όπως αν μη λαλήσει το στόμα μου τα έργα των ανθρώπων, δια τους λόγους των χειλαίων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν τες τρίβη σου, ή να μη σαλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα ότι επίκουσάς μου ο Θεός. Κλείνον το ού σου εμή και εισάκουσον των αρημάτων μου. Θαυμάστοσον τα ελέη σου, ως όσων τους ελπίζοντας επί σέ, εκ των ανθεστικότων τη δεξιά σου φύλαξον με Κύριε, ως κόρην οφθαλμού. Εν σκέπει το μτερήγο σου σκεπάσεις με, από προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων με. Οι εχθροί μου, την ψυχή μου περιέσχουν, το στέαρα αυτών συνέκλεισαν, το στόμα αυτών ελάλησεν υπερηφανία. Εκβαλώντες με νινή, περιεκύκλωσάν με, τους οφθαλμούς αυτών έθεντο εκλίνε εν τη γη. Υπέλαβών με ως ηλαίων έτοιμος εις θύραν και ως εις κύμνος εικόν εν αποκρύφης. Ανάστηθη Κύριε, πρόφθασον αυτούς και υποσκέλισον αυτούς. Ρίσε την ψυχή μου από ασεβούς, ρομφέα σου από εχθρόν της χειρός σου. Κύριε, από ολίγων από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και έτων και κρυμμένων σου επλήστη η γαστήρ αυτών. Εχορτάστησαν οι ίων και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δε εν δικαιοσύνη οφθήσω με το προσώπο σου. Χορταστήσω με εν το οφθήνε με την δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα τρίτον, ψαλμός 17. Αγαπήσω σε Κύριε ισχύς μου, Κύριος στερεωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου, ο Θεός μου βοηθός μου και ελπιώ επ' αυτόν, υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτορ μου. Ενών επικαλέσω με τον Κύριον και εκ των εθρών μου σωθήσομαι, περιένσχομαι οδύνες θανάτου και χήμαροι ανομίας εξετάραξαν με, οδύνες άδου περιεκύκλωσαν με, προέφθασαν με παγίδες θανάτου, και εν το θλίβεσθε με επεκαλεσάμι τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εκέκραξα. Ήκουσε εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσεται εις τα ότα αυτού και εσαλεύθη. Και έντρομος εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίστη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πήρα από προσώπου αυτού κατεφλόγησε, άνθρακες ανήφθησαν από αυτού και έκλεινε ουρανούς και κατέβηκε γνώφος υπό τους πόδας αυτού και επέβη επί χερουβήμ και επετάστη. Επετάστη επί πτερήγων ανέμων και έθετος σκότος από κρυφήν αυτού, κύκλο αυτού η σκηνή αυτού, σκοτεινών είδωρ εν εφέλες αέρων. Από της τηλαυγήσεως ενώπιον αυτού εν εφέλε διήλθον, χάλαζα και άνθρακες πυρός. Και ευρώντισεν εξ ουρανού ο Κύριος, και ο ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού, εξαπέστειλε βέλη και εσκόρπισεν αυτούς, και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξεν αυτούς, και όφθησαν επί γη των υδάτων, και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώς σου, Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργής σου. Εξαπέστειλεν εξύψους και έλαβε με, προσελάβετό με εξ υδάτων πολλών, ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Προέφθασαν με εν ημέρα κακώσεώς μου και γένε το Κύριος αντιστήριγμά μου και ξήγαγέ με εις πλατισμών, ρίσετε με ότι θέλησέ με
και ανταποδώσιμη Κύριος κατά την

0: δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσιμη, ότι εφύλαξα τα σοδούς Κυρίου και ούκ εισέβησα από του Θεού μου, ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματα αυτού ούκ απέστησαν απ' εμού, και έσομαι άμωμος με ταυτού και φυλάξομαι από της ανομίας μου, και ανταποδώσιμη Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού, με τα οσίου όσιος έσι και με τα ανδρός αθώου αθώος έσι και με τα εκλεκτού εκλεκτός έσι και με τα στρεβλού διαστρέψεις. Ότι σύ λαών ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Ότι σύ φωτιείς λίχνων μου, Κύριο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου. Ότι εν σύ ρυστήσομαι από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχος. Ο Θεός μου άμωμος ιωδώ αυτού. Τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστής εστί πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών. Ότι τις Θεός πάρεξ του Κυρίου, ή τις Θεός πλην του Θεού ημών, ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμην και έθετον άμωμο την οδό μου, καταρτιζόμενος στους πόδος μου ως ελάφου και επί τα υψηλά ιστών με. Διδάσκων χείρας μου εις πόλεμο και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνάς μου και έδωκάς μου υπερασπισμών σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβετό μου. Και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει. Επλάτινα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκ εισθένησαν τα ίχνη μου. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλείψω με αυτούς και ούκ αποστραφίσω με έως αν εκλείπωση. Εκθλίψω αυτούς και ού μη δίνονται στήνε. Πεσούνται υπό τους πόδας μου και περιέζω σας με δύναμη εις πόλεμον. Συνεπόδησας πάντα στους επανισταμένους επ' εμέ υποκάτω μου και τους εχθρούς μου έδωκάς μηνότων και τους μισούντας με εξολόθρευσας. Εκέκραξαν και ούκ είναι ο σώζον προς Κύριον και ούκ εισήκουσεν αυτόν και λεπτινώ αυτούς ως ηχνούν κατά πρόσωπον ανέμου ως πυλών πλατιών λεανώ αυτούς. Ρίση με εξ αντιλογίας λαού καταστήσεις με εις κεφαλήν εθνών. Λαός όν ουκ έγνων εδούλευσέ μη, εις ακουήν οτίου υπήκουσέ μου, οι αλότροι εψεύσαν τόμοι, οι αλότροι επαλαιώθησαν και εχόλαναν από τον τρίβον αυτόν. Ζή Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου και υψωθεί το Θεός της σωτηρίας μου. Ο Θεός ο διδούς εκδικήσεις εμή και υποτάξας λαούς υπ' εμέ, ορίστης μου εξ εχθρών μου οργήλων. Απ' των επανισταμένων επ' εμέ υψώσεις με, από ανδρός αδίκου ρίση με. Δια τούτο εξομολογήσω μέση εν έθνεση Κύριε και το όνομα τη σου ψαλώ. Μεγαλύνουν τα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιόν έλεος το Χριστό αυτού, το Δαβίδ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξασι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξασι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξασι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίηση δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Η μέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση. Ούκ εισί λαλιαίου δε λόγοι, ονουχοί ακούονται εφωνέ αυτών. Εισπάσαν τη γήν εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού. Αγαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού, απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού και ουκ έστιν ως αποκριβήσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος Κυρίου άμωμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσαν ήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα, φρένοντα καρδίαν η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός, διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπερ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπερ μέλη και Κυρίων. Και γάρο δούλος σου φυλάσσει αυτά. Εν το φυλάσσειν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα της συνήσει, εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσομαι και καθαριστήσομαι από αμαρτίας μεγάλης και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου. Ψαλμός 19. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλε η βοήθεια εν εξαγίου και εξιών αντιλάβει τόσο. Νηστεί η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου. Νην έγνω ότι έσωσε Κύριος τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστή σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπης, ημείς δεν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν, ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν, Κύριε, σώσον τον βασιλέα και πάκουσον ημών, εν ιαν ημέρα επικαλέσα ομεθάσε. Ψαλμός 20. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφρανθήσετε ο βασιλεύς και επί το σωτηρίου σου αγαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την θέληση των χιλέων αυτού ουκ εστέρισας αυτόν. Ότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος. Έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωήν ητήσα τόσε και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη η δόξα αυτού και εν το σωτηρίο σου δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος. Εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρυθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου εύρει πάντας τους μισούντασε. Ότι σθήσεις αυτούς εις κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτών από της γης απολύς και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις σε κακά, διαλογήσαν το βουλάς, εσ ου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου, άσομεν και ψαλούμεν τη δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 21. Ο Θεός, ο Θεός μου, πρόσχεσμη, ειν ατί εγκατέλειπες με, μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου και κράξω με ημέρας και ούκης ακούσει, και νυχτός και ούκης άνιαν εμή. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς ο έπαινος του Ισραήλ. Επίση ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Προσέε και έκραξαν και εσώθησαν. Επίση ήλπισαν και ούκα τεσχύνθησαν. Εγώ δε ημί σκόληξ και ούκα άνθρωπος, όνιδος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με ελάλησαν εν χείλεσιν εκκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον. Ρισάστο αυτόν, σωσάτο αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Ότι σύ ο εξπάσας με εγκαστρός, η ελπής μου από μαστόν της μητρός μου. Επί σε επερήφην εκ μήτρας, από γαστρός μητρός μου, Θεός μου εσύ, μη αποστείς απ' εμού. Ότι θλίψεις εγγύς, ότι ουκ έστεινο βοηθών μη. Πυρεκύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχον με. Ήνυξαν επ' εμέ το στόμα αυτών, ως λέων αρπάζων και οριόμενος. Ως είδωρ εξεχήθην και διεσκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου, ως η κυρός τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθιος όστρακον ισχύς μου και η γλώσσα μου και κόλλητε το λάριγγί μου και ισχούν θανάτου κατήγαγές μου. Ότι εκύκλωσαν με κίνες πολύ, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχομαι. Όριξαν χείρας μου και πόδας μου, εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατενόησαν και επίδων με. Διεμερίσαν το ταϊμάτιά μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις την βοήθειά σου απ' εμού, εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε από ρομφαία στην ψυχή μου και εκχυρός κοινός την μονογενή μου. Σώσον με εξτόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερότων την ταπείνωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Οι φοβούμενοι των Κύριων ενέσατε αυτόν, άπαντο σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθεί το δί από αυτού άπαντο σπέρμα Ισραήλ, ότι ούκ εξοδένωσε, ουδέ προσόχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπο αυτού απεμού, και εν το και κραγένε με προς αυτόν εισήκουσε. Παρασού έπαινός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάς μου αποδώσω ενώπιον το φοβουμένο σε. Φάγονται πένιντες και εμπληστήσονται, και εν έσως οικείων οι εξητούντες αυτών, ζήσονται εκαρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης, και προσκυνήσουν ενώπιον αυτού πάσα επατριέ των εθνών, ότι του Κυρίου η βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες εις γην. Και η ψυχή μου αυτό ζει, και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά η ερχομένη, και αναγγελούσει την δικαιοσύνη αυτού λαό, το τεχθισωμένο όν επίησεν ο Κύριος. Ψαλμός 22. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμούει, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσε. Ετοίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας των λιβόντων με. Ελείπανας εν ελέω την κεφαλή μου, και το ποτήρι σου με θύσκομαι ως ικράτιστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσας τα σημέρα της ζωής μου, και το κατοικίν με νοικοκυρίου εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 23. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες, οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν, και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι σαν αβίστη το όρος του Κυρίου, ή τι στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, και ουκ όμως εν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογία παρά Κυρίου, και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και πάρθητε πύ λεόνι, και εισελεύσετε το βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και πάρθητε πύ λεόνι, και εισελεύσετε το βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης. Ορθόδοξη παρουσία. Στους 106,8 FM.

λίγες γυναίκες επάνω στη γη, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, είχαν το κάλος και την ομορφιά της ψυχής και του σώματος, όπως είχε η Αγία Μεγαλομάρτης και Καλλιπάρθενος Κυριακή, της οποίας σήμερον την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν. Ο Άγιος μας Νεκτάριος την είχε ιδιαίτερη προστάτηδα και την παρακαλούσε πάντοτε, γιατί στα μέρη της Θράκης, καθώς και στα μέρη της Χίου, που έζησε ο Άγιος ένα μέρος της ζωής του, ετοιμούσαν ιδιαίτερα την Αγία Κυριακή. Και μάλιστα στην Ανατολική Θράκη η Αγία είχε 4 αγιάσματα, τα περισσότερα από όλους. Και ο Άγιος είχε φτιάξει ένα τρίμορφο με Αγίες και μάρτυρες που τις είχε ιδιαίτερες προστάτηδες και ανάμεσά τους μεγαλύτερη είχε την Αγία Κυριακή. Και όταν έκαμε μοναχές έβαζε συχνά πυκνά και το όνομα της Αγίας Κυριακής. Και όταν ήταν στη Ριζάριο έγραφε στις αδελφές να πάνε κάποιο Σάββατο ή Κυριακή όταν μπορούν στην Παλαιοχώρα και να κάνουν μια λειτουργία στο εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής και επίσης να κάνουν και μία παράκληση. Όπως και εμείς πριν λίγο κάναμε την παράκληση στην Αγία Μεγαλομάρτυρα και Καλλιπάρθενο Κυριακή. Στα μέρη μας στη Δημητσάνα την έχουν πολιούχο και έχουμε μεγαλώσει με την ανάσα της και την αγάπη της και τη στοργή της. Και στις αρχές του περασμένου αιώνος ο Άγιος Νεκτάριος είχε μεταβεί στη Γορτινία και πήγε και λειτουργήσε στην όμορφη αυτή η εκκλησιά της ιστορικής Δημητσάνας. Και περιήλθε και τα γύρω μοναστήρια και έμεινε για ένα μήνα περίπου στην ιστορική Ζάτουνα και ευλόγησε την Εύανδρη Γορτινία και θαυματούργησε και οδήγησε πολλούς στην αλήθεια και έφερε αναψυχή και χαρά και ευλογία σε εκείνα τα ορεινά και δυσπρόσιτα μέρη. Γι' αυτό και σήμερα ο Άγιος μας έχει ιδιαίτερη χαρά που γιορτάζει η Αγία Του, η Προστάτης Του, η Μεγαλομάρτης και Καλλιπάρθενος Κυριακή, και στον ουρανό που είναι μαζί ασφαλώς η χαρά Του θα είναι μεγαλύτερη και θεϊκότερη. Είναι κόρη της Ανατολής, της Καθημάς Ανατολής, έζησε και έλαμψε στον 4ο αιώνα, εκεί κοντά στα χρόνια του Διοκλητιανού, του φοβερού διώκτου των χριστιανών. Οι γονείς της, Δωρόθεος και Ευσεβία, δεν είχαν τέκνα. Και αυτό είναι μεγάλο σταυρός και πόνος, είναι ανθρώπινο. Είχαν όμως μεγάλη αγάπη μεταξύ τους και ζούσαν έντονη και αληθινή χριστιανική ζωή και σήκωναν κάθε μέρα τα χεράκια τους και παρακαλούσαν τον Παντοδύναμο να τους χαρίσει ένα βλαστάρι. Και επέμεναν και επέμεναν και άφηναν τελικά το θέλημά τους στο θέλημα του Χριστού. Δεν εζορίζονται, ούτε προσπαθούσαν να ψυχαναγκάσουν το Θεό όπως κάνουν κάποιοι από εμάς από αδυναμία οι καημένοι. Και εκείνος τους απάντησε, τους χάρισε μία κόρη η οποία γεννήθηκε εν ημέρα Κυριακή και της έδωσαν το όνομα του Κυρίου, γιατί Κυριακή είναι η ημέρα που ανήκει στον Κύριο. Και η Κυριακή λοιπόν ανήκει στον Κύριο, όλοι βέβαια ανήκουμε, αλλά αυτή για ένα λόγο παραπάνω, ότι αυτή υπήρξε καρπός προσευχής και δόθη κατά ιδιαίτερων τρόπων στους ευλαβέστατους γονείς της. Χάρηκαν εκείνοι και πανηγύρισαν και την μεγάλωσαν εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου, και ήταν στοργική και ήταν αφοσιωμένη στους γονείς της και υπάκουη και ταπεινή και λάτρης του Κυρίου, και όπως είπαμε και στην αρχή πανέμορφη. Λίγες τέτοιες γυναίκες σαν την Αγία Κυριακή πέρασαν
και θα περάσουν από αυτόν τον πλανήτη, αδελφοί και πατέρες μου. Μεγάλωνε, ομόρφαινε ψυχήτε και σώματι, ήταν η χαρά των γονέων της και οι αγαλίες των γειτόνων και των γνωστών, αλλά όποιος έχει κάλος έχει και πολύ φοιπιά και μεγάλη εφορία και κινδυνεύει. Την είδε κάποιος νεαρός εκεί στα μέρη της, στην Οικομίδια και στη Βυθινία του μαρτυρικού πόντου και της αξέχαστης Μικρασίας, και τι έκαμε, τρελάθηκε από αγάπη για αυτήν. Νύχτα και μέρα τη θυμότανε, και όταν κοιμότανε και όταν ξυπνούσε, την Κυριακή είχε στο νου του και στην ψυχή του και το όνομά της εψέλιζε και φώναζε. Και τι κάνει, πάει μια μέρα λοιπόν στους γονείς να τη ζητήσει εις γάμον. Τι καλύτερο κατά τα ανθρώπινα, αλίμονο. Εκείνη όμως δεν ήθελε να παντρευτεί. Όχι ότι είναι κακό ο γάμος αφού είναι πατήρ Αγίων και μυστήριο μέγα, αλλά έλεγε, τέτοια στοργή που έχω με τους γονείς μου, τέτοια σχέση, τέτοια αγάπη και τέτοια φωλιά που είναι το σπιτάκι μου, να τα αφήσω και να φύγω. Έτσι σκέπτω η Αγία, δικαίωμά της. Να τα αφήσω και να φύγω. Και εξάλλου, εμείς οι χριστιανοί είμαστε σαν τα λουλούδια. Σήμερα ζούμε και αναπνέουμε και ευωδιάζομαι στην πλάση του Θεού και στην Εκκλησία, και αύριο έρχεται ο τύραννος και μας θερίζει. Άντε και να αφήσω παιδάκια, μωρά από την Κούνια, ορφανά από την Κούνια. Και είπε, αφού ευχαρίστησε το νεαρό, είπε όχι, δεν θέλω να παντρευτώ. Εκείνος όμως δεν το πίστεψε. Νόμισε πως η κόρη έχει κάποιον άλλο. Γι' αυτό και τι κάνει, τη στείνει έξω από το σπίτι της. Και έβλεπε νύχτα και μέρα, βεβαίως, έρος ανήκατε μάχαν. Βέβαια, τη στείνει λοιπόν και περιμένει. Περίμενε. Ήταν σαν ειδικός φρουρός που λέμε σήμερα. Περίμενε. Να δει ποιοι μπαίνουν και αν βγαίνει η Αγία που πηγαίνει με τους γονείς της. Και τελικά τι ανακαλύπτει, πως η Αγία ήτο χριστιανή. Ή το κρυπτοχριστιανοί τότε οι χριστιανοί. Γιατί υπήρχαν οι διωγμοί. Και για να είσαι χριστιανός, σε κόστιζε τα πάντα και τη ζωή και το αίμα σου. Ξαναπήγε. Παρεκάλεσε, έπεσε στα πόδια της. Θα γίνω κι εγώ χριστιανός. Αυτό είχε βαρέσει, όλα τα έκανε. Θα γίνω κι εγώ χριστιανός. Τόμο τον πατέρα σου που ήταν ειδωλολάτρης, φοβερός. Και διώκτης των χριστιανών μεγάλους. Σου λέει αυτός, απάνω στην τρέλα του, όλα μπορεί να τα κάνει. Αν δεν και να μας εξευτελίσει μετά, να μας φέρει χριστιανοί και να ντροπιάσουμε τους θεούς μας και τη θρησκεία των ειδώλων. Και τι κάνει, Πάει κατευθείαν στον άρχοντα και καταγγέλει την Κυριακή και τους γονείς της ως χριστιανούς. Έγινε το καταγγελία τότε, είτε γραπτή είτε προφορική. Και αυτό αρκούσε για να κινηθεί διωγμός εναντίον μιας περιοχής, μιας οικογένειας ή ενός ατόμου, ανάλογα. Και ο άρχοντας, ο Ιούστος, τι κάνει. Καλεί τους γονείς της. Και με τρόπο απειλητικό, τους λέει ούτε λίγο ούτε πολύ να αλλάξουν την πίστη τους, να γίνουν ειδωλολάτρε, να χαρούν τη ζωή και περισσότερο να χαρούν την κορούλα τους την πανέμορφη, γιατί αν δεν αλλάξουν την πίστη τους θα χάσουν και αυτοί τα κεφάλια τους, δηλαδή θα πεθάνουν μαρτυρικά, και η κόρη τους θα υποστεί το αυτό. Οι γονείς πόνεσαν. Ένας πλάχνο έχουμε, Θεέ μου. Μας τόσο μετά από προσευχή και μετά από έλλειψη τόσων χρόνων.
Μια πεντάμορφη κορούλα που είναι ο φύλακας άγγελος της ψυχής και η χαρά της ζωής μας. Πέρασε όμως αυτό και επικράτησαν ψυχρεμότερες και θεϊκότερες σκέψεις. Είπα στον άρχοντα, εμείς δεν αλλάζουμε και το παιδί που έχουμε δικό μας δεν είναι. Εκείνον μας το έδωκε και εμείς γι' αυτόν το μεγαλώσαμε. Γι' αυτόν το μεγαλώσαμε, όχι για μας. Άλλωστε, πόσο θα ζήσουμε, άρχοντα, και αν είναι άνθρωπος η κόρη μας και εμείς ζούμε, σε λίγο όλα αυτά περνάνε και φεύγουνε και θα πάμε όλοι για την άλλη πλάση. Λοιπόν, εμείς το Χριστό και Θεό μας δεν τον αρνούμεθα με τίποτε, ό,τι κι αν κάνεις και σε μας και στην πολύ αγαπημένη μας θυγατέρα. Κάλεσε τότε εκείνος και την Κυριακή, την πανέμορφη Κυριακή, και είπε σε αυτήν πως θα θανατώσει τους γονείς της, τους οποίους αυτή υπεραγαπούσε. Την πόνεσε αυτό, της ήρθαν δάκρυα, κόντεψε να σωριαστεί κάτω, αλλά συνήλθε και έγινε ανδρεία ψυχή και σώματι και είπε, άρχοντα, ό,τι κι αν λες, ούτε οι γονείς μου ούτε εγώ πρόκειται να αρνηθούμε τον πανευεργέτη μας Χριστό. Κάνε ό,τι θέλεις, ένα να ξέρεις μόνο, πως είσαι λάθος και πρόσεξε για σένα και τους άλλους ειδωλολάτρες. Είναι κρίμα να σας τρώει το σκοτάδι και η πλάνη, να είστε στην ειδωλομανία, όπως ακούσαμε και στο πολιτικό. Λοιπόν, εμείς δεν αλλάζουμε. Ευχόμεθα ο Θεός να σε φωτίσει, να αλλάξεις εσύ. Εμάνιας εκείνος και όρμησε κάτω των γονέων και τους έκοψε τα κεφάλια μπροστά στην Αγία. Σκεφτείτε τον πόνο και τη θλίψη της, αλλά και τη γενναιότητα και αντριοσύνη της ψυχής αυτής της ανδρείας γυναικός, που είναι τη μειωτέρα λίθων πολυτελών, καθώς λέγει ο σοφός Σολομών. Ύστερα καλοπήραν την Αγία καθώς έκλαιγε, την πήγαν λοιπόν και την έβαλαν σε μια φυλακή, αλλά τις φερόντουσαν ανθρώπινα και απαλά και τις έλεγαν κάθε μέρα με τρόπο ωραίο να αλλάξει, να αφήσει την πλάνη και να μπει στους θεούς των ειδώλων, γιατί αυτοί της έδωσαν τη ζωή και την υγεία και τα πάντα. Η Αγία όμως δεν άλλαζε. Ο Ιούστος, ο τύραννος, φαίνεται είχε μέσα του κάτι ανθρώπινο ακόμη. Είχε στενοχωρηθεί που εφώνευσε τους γονείς της Αγίας Κυριακής. Τώρα δε δεν ήθελε να συνεχίσει το κακό. Γι' αυτό και την άφηνε και σκεπτόταν τι να κάνει, τι να την κάνει, πώς να φερθεί. Και θυμήθηκε τότε τον τύρανο, τον έπαρχο της Βυθινίας Ιλαριανό, ο οποίος είχε αλλάξει αμέτρητους χριστιανούς και τους είχε κάνει ειδωλολάτρες. Είχε τον τρόπο, την αγριότητα, την πειθό και ό,τι άλλο πρόσφορο μέσων και τους άλλαζε. Την παίρνουν λοιπόν την Αγία και την πάνε στον Ιλαριανό. Την είδε εκείνος, θαμπόθηκε από την ομορφιά της, τάχασε, έμεινε εκστατικός, μαγεύτηκε, αλλά γρήγορα συνήλθε και είπε στην Αγία να αφήσει την πίστη της, τη χριστιανική της πίστη, και να έλθει με τα είδωλα, και ό,τι θέλει θα το έχει, βασίλισσα θα την κάνει, αρχόντισα, τα πάντα δικά της και όλοι στα πόδια της. Φανταστείτε τι πρόκληση αυτή ήταν, τι πειρασμός για την Αγία, γιατί ήταν και εκείνη άνθρωπος και ας είχε τόση χάρη. Όμως νίκησε ο Χριστός μας, ο παντοδύναμος, το εσφαγμένον αρνίον, και έδωσε στην Αγία τόση δύναμη, τόση αντριοσύνη και τόσα άγια λόγια, που καθήλωσε τον Λαριανό και άφησε εκείνος τότε
τους επένους και αταξίματα και τα καλολογήματα και αγρίεψε ως θηρίον, ως δαιμονιζόμενος ορίετο και διατάσσει να πάρουν οι δήμοι το μαχαίρι και να τη χτυπάνε μαχαιριές και να χτυπάνε μαχαιριές το ωραιότατο εκείνο σώμα της Καλλιπαρθένου και Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, το ωραιότατο εκείνο σώμα που τέτοιο, όπως είπαμε και στην αρχή και προλαβώντος, λίγα είχαν αυτή την ομορφιά, ελάχιστα. Και ύστερα με λαμπάδες αναμένες έκαιγαν τις πληγές της. Σκεφτείτε και φανταστείτε τον ανίποτο πόνο και τη μεγάλη ταλαιπωρία την οποία υφίστατο η Αγία. Και καθώς τα αυτά εγίνοντο, εκείνη παρακαλούσε το μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά να της δώσει υπομονή και δύναμη και να αντέξει μέχρι το τέλος. Αφού τη γέμισαν πληγές και αφού την έκαψαν παντού και την έκαναν ολόκληρη μία πληγή, ύστερα την έσυραν στην υγρή και σκοτεινή φυλακή και την πέταξαν εκεί και την παράτησαν να πεθάνει. Έκλεισαν την πόρτα και έφυγαν οι δήμοι και οι φοβερότατοι αυτοί συνάνθρωποι μας και άφησαν εκεί την Αγία, την άφησαν οι άνθρωποι, αλλά δεν την άφησε ο Θεός της. Έστειλε άγγελο και αρχάγγελο επουράνιο, φώτισε το οίκημα της φυλακής. Η Αγία τάχασε και με θείο πρόσταγμα εκείνος την εθεράπευσε, της εθεράπευσε όλες τις πληγές και επανήλθε πάλι η ομορφιά της, η πρωτινή και η υπέροχη. Την έκαμε τελείως υγιή, σαν να μην είχε υποστεί τίποτε. Και έλαβε λοιπόν και το σώμα και η ψυχή και της έδωσε θάρρος ο άγγελος του Κυρίου. Την άλλη μέρα πήγαν οι δήμοι και οι θηριοπρόσωποι άνθρωποι να δούνε τι γίνεται και βλέπουν την Αγία να κάθεται και να λάβει μέσα σε ένα φως ουράνιο και να είναι θεραπευμένη παντελώς, σαν να μην συνέβη τίποτε την προηγούμενη ημέρα. Την έσυραν έξω, την πήγαν στον Ιλαριανό και τη συναυτό, την είδαν όλοι, θαύμασαν, μερικοί φώναξαν «Μέγας ο Θεός των χριστιανών» και άλλοι «Αυτή δεν είναι απλώς γυναίκα, είναι ουράνιον». Ύπαρξη που κατέβηκε από τον ουρανό. Τέτοια ομορφιά δεν έχουμε δει, αλλά και τέτοιο θαύμα να γίνεται πάνω της δεν έχουμε ανταμώσει ξανά. Ο Ιλαριανός όμως έμεινε ασυγκίνητος. Ασυγκίνητος. Σκληρός. Ανελαίητος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τη διέτασε με τη φοβερή φωνή του να δώσει δόξα και ευχαριστία στους αθάνατους θεούς των ειδώλων, διότι την έκαναν καλά. Τα πήρε στο κρανίο της και η Αγία. Σηκώνεται και του λέει «Δεν τα μετράς καλά, δάσκαλε, δεν τα μετράς καλά, στρατηγέ μου. Αυτά που λες είναι βλακίες, βλακίες. Οι θεοί των ειδώλων δεν μπορούν να κάνουν τέτοια θαύματα. Αυτό το θαύμα το μέγα το έκανε άγγελος Κυρίου, σταλμένος από τον αφέντη μου τον Χριστό και με θεράπευσε και θα κάνει κι άλλα ακόμα. Και η ζωή μου δεν ανοίξει σε σένα, όσα μαρτύρια κι αν μου επιφέρεις. Θα πεθάνω όταν εκείνος και όπως εκείνος το θελείς και θα δούμε στη συνέχεια». Ο άλλος τα έπαιξε. Ποτέ γυναίκα του είχε μιλήσει έτσι, με αντροεσύνη, με λεβεντιά, με λογισμό και μόνιρο και με μέγιστη παρησία και θάρρος.
κάτι άρχισε να λέει και του λέει αυτή η Αγία, δεν πάμε καλύτερα απέναντι που είναι οι εκκλησίες των ειδώλων, να παρακαλέσουμε, να τους παρακαλέσουμε να μας βοηθήσουν και να αποδείξουν ότι είναι αληθινοί. Ο άλλος ήταν παμπώνυρος, σου λέει, θα μας καρώσει τώρα και τίποτα άλλο, καιρός είναι. Αλλά και αυτός δεν τα χάσε, δεν τα βάλε κάτω. Είχε μέσα του δύναμη από τον άλλον τον κακό. Και λέει, πάμε να δούμε τι θα κάνεις και εκεί. Σιγά, θα σε νικήσουν οι θεοί, θα ντροπιαστείς. Και εκείνη του λέει, μακάρι να με νικήσουν οι θεοί και να είσαι εσύ ο νικητής και αυτήνη. Πήγαν λοιπόν στο ναό των ειδώλων, είδωλα πολλά και αμέτρητα. Μπήκε μέσα η Αγία. Συγκλονίστηκε, στενοχωρήθηκε, πόνεσε που οι άνθρωποι λάτρευαν τα δαιμόνια και έχαναν τις αθάνατες ψυχές τους. Γι' αυτό κάνει εκεί μέσα μία θερμή, θερμότατη προσευχή στο Χριστό μας. Να απαντήσει εκείνος, αφού τα είδωλα τα οποία επεκαλέσαν, ξέχασα να πω, δεν μπορούσαν τίποτα να κάνουν. Γιατί στόμα είχαν και δεν λαλούσαν, και αυτιά είχαν και δεν άκουγαν. Ξώανα ήταν και οι θεοί των εθνών, δαιμόνια, όπως λέει το Ιερό Ψαλτήριο. Και καθώς τέλειωσε τη θερμή προσευχή της ημεγαλομάρτης και καλλιπάρθενος Κυριακή, έγινε ένας τρομερός σεισμός και συγκλονισμός τοπικός. Έπεσαν κάτω όλα τα είδωλα και έγιναν συντρίμια. Οι άνθρωποι τα χρειάστηκαν και έτρεχαν πατής με πατώσε το πλήθος που εκεί πάει για να δει, και οι υπόλοιποι και πήγαν να γλιτώσουν τα τομάρια και τα σαρκία τους. Μερικοί δε από τις ειδωλολάτρες πίστεψαν πως η Αγία ή το ουράνιο πλάσμα και είπαν, και εμείς χριστιανοί και εμείς με το Θεό της Κυριακής έσωσας τους εν σκότη της ειδωλομανίας έγλιτων σών θαυμάτων Κυριακή αθληφόρε, ακούσαμε πριν λίγο στο όμορφο απολυτίκιο. Βγήκαν όλοι έξω και έμεινε μέσα στην εκκλησία, αφού σταμάτησε πια και ο σεισμός. Ποιος λέτε, η Αγία και ο Τύρανος, ο Ιλαριανός. Τι ωραίο όνομα, χωρίς χάρη και περιεχόμενο όμως. Ιλαριανός, φως Ιλαρών. Και κοίταζε την Αγία βλοσιρός και έβριζε. Έβριζε τον Χριστό, έβριζε τον ουρανό, έβριζε την Αγία και παραπατούσε από την παραφορά του, σαν μεθυσμένος από οργή και θυμό και από του δαίμονα την επιφορά. Και φτάνει και κάθεται κάτω από ένα άγαλμα των θεών, το οποίο έμεινε άθικτο και ακέραιο, χωρίς να πέσει δηλαδή και να συντριβεί. Και τη στιγμή εκείνη γίνεται πάλι ένα ταρακούνημα στο άγαλμα και πέφτει επάνω και πλακώνει τον Λαριανό και τον σκοτώνει. Βέβαια, πεμβαίνει ο ουρανός, όταν εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ή φτάνουμε στο αμήν, και φωνεύεται. Η Αγία στενοχωρήθηκε γιατί εχάθηκε ένας άνθρωπος, έστω και ο τυραννός της. Αυτή είναι η χριστιανοσύνη, αυτή είναι η αγάπη, αυτή είναι η ομορφιά του ουρανού. Αυτό είναι το ήθος και το ύφος των χριστιανών και η ποιότητά τους και η ουράνια τους χάρη. Στενοχωρήθηκε η Αγία, ευχήθηκε για την ψυχή του και ύστερα βγήκε. Κανείς πια δεν μπορούσε να βάλει χέρι επάνω της. Και τι έκανε? Βγήκε στην πόλη και στα χωριά και στα πέριξ και κήρυτε Χριστόν των αληθινών θεών ημών, και έσωσε τους ανθρώπους από την ειδωλομανία και από την πλάνη της. Η αθληφόρος Κυριακή αμέτρητους έφερε στην Εκκλησία του Χριστού, στην Άγια Πίστη του Κυρίου. Αμέτρητοι σώθηκαν, βαπτίστηκαν και μπήκαν στη μεγαλοσύνη και στη σωτηρία. Ήρθε όμως άλλος διοικητής, ο Απολλόδωρος, ο οποίος το έμαθε, έμαθε τι κάνει η Αγία και πως κοντεύει να φέρει όλα τα γύρω μέρη
στην Εκκλησία του Χριστού και τι κάνει, έστειλε ανθρώπους και τη συνέλαβαν. Σαν τον Χριστό και τη Ρουμένα των Αλογιών, τη συνέλαβαν, την έδεσαν και την έφεραν δεσμία για τον Χριστό κοντά στον τύρανο Απολόδωρο. Και εκείνος την απείλησε, τη φοβέριξε, αλλά η Αγία ή το Απτόητος άνοιξε το στόμα της και γέμισε πνεύμα, και το Άγιο Πνεύμα ήταν εκείνο που λαλούσε με το στόμα της, όπως ακούσαμε και πριν λίγο στο Ευαγγέλιο να λέει ο Χριστός στους Αποστόλους και στους χριστιανούς όλων των αιώνων, όταν σας πάνε μπροστά σε βασιλείς και ηγεμόνας, μη σκέπτεστε τι θα πείτε και τι θα λαλείστε. Το Πνεύμα του Πατρός σας, το Άγιο Πνεύμα, θα σας δώσει τι θα πείτε και τι θα λαλήσετε εκείνη την ώρα. Και λάλησε η Αγία με ουράνια και προφητόφθεγκτα ρήματα. Και έμεναν άφωνοι και άλαλοι. Ακόμη και Απολόδωρος λίγο έλειψε να αλλάξει. Αλλά ήταν υιός της απολίας και δεμένος στο κακό και δεν μπόρεσε να αρνηθεί την ειδωλολατρία και ειδωλομανία. Και τώρα εξοργίζεται αμέτρητα, καθώς άκουγε πολλούς να φωνάζουν το Θεό της Αγίας Κυριακής και να ομολογούν πίστην εις Αυτόν. Και διατάσσει και ανάβουν ένα μεγάλο καμίνι και τη ρίχνει μέσα την Αγία, όπως έριξε ο Ναβουχοδονόσορ στη Βαβυλώνα τους τρεις πέδας, το Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ. Μέσα εκεί στη φωτιά η Αγία προσευχότανε και ο Κύριος έστειλε δρόσο, τη δρόσο του Αγίου Πνεύματος, τη δρόσο του Παρακλήτου, και η Αγία όχι μόνο δεν εκέτο, αλλά και δροσίζετο και ήτο κατευχαριστημένη και δοξολογούσε τον ύψιστο, τον φιλάνθρωπο Χριστό μας, τον Πατέρα τον Υιό και το Πανάγιο Πνεύμα, την Αγία μας Τριάδα. Ο Απολόδωρος και οι λοιποί μόλις είδαν αυτό έφρυξαν, μάνιασαν, ενώ οι υπόλοιποι χριστιανοί αλλά και οι δολολάτρε δοξολογούσαν τον Θεό και επέστρεφαν αμέτρητοι οι δολολάτρε στην Ορθοδοξία με την έγλη των θαυμάτων της Αγίας Κυριακής της Μεγαλομάρτυρος και Καλλιπαρθένου, με την έγλη των θαυμάτων της. Και τότε διατάσσει την Αγία να βγει από το καμίνι. Θα μου πείτε, για δεν έστειλε στρατιώτες να τη βγάλουν, θα εκαίγονται. Αυτό το θαύμα ήταν μόνο για την Αγία, θα εκαίγονται. Και διατάσσει λοιπόν την Αγία να βγει, και εκείνη εξήλθε ασυνής, αλόβητος και ακεραία και άθυμη. Και τότε ο Απολόδωρος και οι μανιασμένοι δικοί του, οι δαιμονόπληκτοι, δεν ήξεραν τι να κάνουν, πώς να φερθούν, με ποιο τρόπο να κάμψουν την Αγία ή δυνατόν να την εκτελέσουν, να τελειώνουμε, γιατί έκαμε αμέτρητους χριστιανούς, ντρόπιασε τους θεούς και τα είδωλα και τους ίδιους τους διοικητές και τους υπόλοιπους της πλάνης οπαδούς και θειασότας. Τι να κάνω τώρα, έλεγε, Θεοί μου, φωτίστε με, τι να κάνω, πώς να φερθώ, ποιο μαρτύριο να επιβάλλω σε αυτή την Κυριακή τη Χριστιανή, μας εξεφτέλησε όλους, πού να πάμε να κρυφτούμε, πού να πάμε λοιπόν που ατιμαστήκαμε. Και του ήρθε μια σκέψη, να τη ρίξει στα λιοντάρια, να την κατασπαράξουν, να τελειώνουμε. Και τη ρίχνει στα λιοντάρια και εδώ ανανέωσε ο Χριστός το θαύμα που είχε κάνει προ Χριστού με τον προφήτη Δανιήλ, που τον έριξαν οι άπιστοι της Βαβυλώνας και της Ασσυρίας στο λάκο των Λεόντων. Και τι έγιναν οι Λέοντες στο Δανιήλ και στην Αγία Κυριακή? Αρνάκια, πρόβατα. Και είτο και ο Άγιος Δανιήλ ως προβάτων ποιμήν και η Αγία Κυριακή ως αρνίων ποιμενής. Και τα λιοντάρια έγλυφαν τα πόδια της.
Τις έκανα μετάνια. Την τιμούσαν. Μόνο να τις μιλήσουν δεν μπορούσαν. Και να τις πούνε μπράβο ρε γυναίκα που ετοίμησες τον πλάστη και Θεό. Τον πλάστη το δικό σας των ανθρώπων και τον πλάστη τον ίδιο πλάστη και ημών των ζώων και της κτήσεως απάσης. Μπράβο ρε γυναίκα. Το έλεγαν όμως με τα μάτια τους, με τα κινήματά τους, με τους τρόπους τους, με την όλη τους παρουσία και συμπεριφορά. Είδε λοιπόν ο Απολλώνιος ότι δεν μπορούσε τίποτε να κάνει. Διατάσσει πάλι την Αγία να βγει από τα λιοντάρια. Ποιος τολμούσε να πάει κοντά και να τη δέσει στα λιοντάρια? Θα ορμούσαν επάνω τα λιοντάρια και όποιον πάρει ο χάρος. Βέβαια. Βέβαια. Βγήκε η Αγία. Έλαμπε η Αγία. Με ουράνιον φως. Και γινόταν η ωραιότης της ανίποτη και ανίκαστος. Γινόταν μια ζωγραφιά του παραδείσου και ήταν η όλη της ύπαρξη και παρουσία και η ψυχική και η σωματική. Λίγες γυναίκες πανέμορφες ψυχήτα και σώματι πέρασαν και θα περάσουν επάνω από αυτόν τον πλανήτη όπως ήταν η Αγία Κυριακή. Μεγάλη Αγία, μεγάλη θαυματουργός. Και στο τέλος, για να τελειώσουμε κι εμείς γιατί περνάει και η ώρα, και στο τέλος έδεσαν την Αγία και την πήγαν έξω από την πόλη να την αποκεφαλίσουν δια ξύφους. Αυτή ήταν η απόφαση του τυράννου και των συμβούλων του. Και η Αγία δεμένη για το Χριστό και την πίστη του, αγαλωμένο ποδί επορεύεται ως εις Πάσχα για να φτάσει στον τόπο του μαρτυρίου και μέσω του μαρτυρίου να διαβεί, αυτό σημαίνει Πάσχα, στον ποθούμενο Ιησού Χριστό τον Κύριο, τον ωραίον κάλλη παραπάντα στους γηγενείς, με τον οποίον ενυμφεύθη αθλητική σαγώση, όπως ακούσαμε στο όμορφο μεγαλινάριο της Θείας Παρακλήσεως της Αγίας. Έφτασαν λοιπόν στον τόπο του μαρτυρίου, έφτασαν στον τόπο της εκτελέσεως και η Αγία είχε ένα υπερκόσμιο φως στο πρόσωπό της, μια λάμψη ουράνια και ένα θάρρος μεγάλο και ανδριοσύνη περισσή, γυναίκα ανδρία της ευρύση, τιμιωτέρα δε στη λίθων πολυτελών η τι αυτή. Και καθώς οι στρατιώτε ήσαν έτοιμοι να την αποκεφαλίσουν, η Αγία μας θερμά τους παρεκάλεσε και τους είπε να την αφήσουν να προσευχηθεί πρώτα και μετά να την αποκεφαλίσουν. Ήταν η τελευταία επιθυμία της μελοθάνατης. Και πάντοτε οι τύρανοι και οι δήμοι και οι εκτελεστές κάνουν, υποχωρούν στην τελευταία επιθυμία του μελοθάνατου. Έτσι και εδώ κράτησαν τα ξύφη οι στρατιώτες και περίμεναν, καθώς και η λοιπή συνοδεία τους. Και η Αγία μας γονάτισε και προσευχήθη στον τρισαγαπημένο της Ιησού Χριστό τον Κύριο, τον μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά. Τον ευχαρίστησε θερμά για όλες τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες που έκανε σε εκείνη, στους γονέους της και σε όλους. Και που έφερε με το στόμα και τον τρόπο της, δυναμωμένη από τη χάρη του, στην Εκκλησία χιλιάδες ανθρώπων, πρώην ειδωλολατρών, οι οποίοι έγιναν χριστιανοί. Και παρεκάλεσε τον Κύριο να την αναπαύσει και να την φέρει κοντά στους γονέους της, που και εκείνοι ως μάρτυρες είχαν περάσει στην Αθανασία και στην αιώνια ζωή και στη Θεία Βασιλεία. Ζήτησε από τον Κύριο να τη συγχωρήσει τα αμαρτήματα αυτής, τα εκούσια και τα ακούσια, να τα ξεχάσει, να μην τα θυμηθεί και να της κάνει εύκολη την είσοδο στην ουράνια βασιλεία. Και παρεκάλεσε και κάτι ακόμα που είναι πολύ συγκινητικό. Είπε, Χριστέ μου, αν γίνεται πάρε με πριν μου κόψει το κεφάλι αυτοί οι άνθρωποι. Όχι πως φοβούμαι, αυτό το απέδειξα, αλλά δεν θέλω
Δεν θέλω αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν το κρίμα της δικής μου σφαγής στο λαιμό τους. Δεν θέλω αυτοί οι άνθρωποι να έχουν αυτό το βάρος πάντοτε. Γι' αυτό σε παρακαλώ, Κύριε, που ξέρεις την αγάπη μου και είδες πόσα με τη χάρη σου έκαμα και θα κάνω για σένα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάρε με έτσι. Και καθώς τελείωσε την προσευχή της και έλαμψε το πρόσωπό της σαν ήλιος, εκεί καθώς ήταν γονατισμένη έγειρε πάνω στο χώμα και παρέδωκε την ψυχή της στον έσπλαχνο πλάστη, χωρίς να κόψουν το κεφάλι τους, χωρίς να κόψουν την Αγία της κεφαλή, γιατί εκείνη το παρεκάλεσε για να μην πάρουν το κρίμα στο λαιμό τους οι δήμοι. Αυτή είναι αγάπη, αυτό είναι μεγαλείο, αυτό είναι θεϊκό, αυτό είναι μοναδικό, αυτό είναι συγκλονιστικό. Γι' αυτό και ο Χριστός μας και οι χριστιανοί και οι Άγιοι όλων των αιώνων έφεραν στην Εκκλησία την Αγία τις καλύτερες υπάρξεις, με τη συγκινητική και συγκλονιστική αυτή αγάπη, την ουράνια αγάπη, η οποία ούζει τι τα εαυτής, πάντα στέγει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει και ουδέποτε εκπίπτει. Και οι στρατιώτες οι καημένοι που γλίτσαν από μια μεγάλη αμαρτία καθόντουσαν με τα ξύφη στα χέρια ή μάλλον τους έπεσαν καθώς είδαν την Αγία να ξαπλώνει και να κοιμάται, όπως ο πρωτομάρτης Στέφανος που ελιθοβολείτο και προσευχήθη στον Χριστό και για τους διώκτας του λέγον, Κύριε μη στήσεις αυτή την αμαρτία ταύτην, και μόλις και εκείνος τέλειωσε την προσευχή του, τι λέει, λένε οι πράξεις των Αποστόλων, και ταύτα λοιπόν αφού είπε αυτή την προσευχή εκοιμήθη. Και η Αγία λοιπόν ταύτα υπούσα εκοιμήθη, παρέδωσε στο φιλάνθρωπο Χριστό την πολύαθλη και μαρτυρική και φωτεινότατη και ωραιότατη ψυχή της, την αντριωμένη ψυχή της, την υπέροχη ψυχή της, που έλαμψε ως ο ήλιος, όπως λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, η δίκη θα λάμψει ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός μου. Και οι στρατιώτες έμειναν και κοίταζαν οι ψυχούλες, γλίτουσαν το κρίμα, γλίτουσαν την αμαρτία της θανατώσεως της Αγίας, και ύστερα δεν ήθελαν τίποτε, ούτε την άγγιξαν, ούτε τίποτα άλλο δεν έκαναν, αλλά παίρνανε σιγά σιγά ένα-ένα στα πόδια τους και φεύγανε. Και φεύγανε και γύρισαν στην πόλη και είπανε στον τύρανο και στους άλλους το τι συνέβη, και έκλαιγαν εκείνοι συγκλονισμένοι, και ασφαλώς οι περισσότεροι θα έγιναν χριστιανοί. Πριν προλάβει ο τύρανος να στείλει άλλους στρατιώτες για να κατακαύσουν ή διαμελήσουν ή εξαφανίσουν το σώμα, το μαρτυρικό και πολύαθο σώμα της Αγίας, σκηνούς λέμε πτώμα, στους Αγίους λέμε σώμα, το σκήνομά της εκείνο το υπέροχο και πανέμορφο και πολύαθλο, έτρεξαν οι χριστιανοί που παρακολουθούσαν και πήραν με κοπετών μέγαν, με κλάματα δηλαδή και οδυρμούς, όπως και στο Στέφανο τον πρωτομάρτυρα, και το πήγαν κρυφά και το έθαψαν δοξάζοντες την Αγία Τριάδα και μεγαλύνοντες τα άθλα και τα μαρτύρια και τα τρόπαια της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Καλλιπαρθένου Κυριακής. Και καθώς ετάφη εκεί στη Βυθινία και στην Οικομίδια κάπου ανάμεσα, άρχισε σε λίγο ο τάφος της να βγάζει μύρο, να κάνει θαύματα, να ευωδιάζει ο τόπος, να στυλώνει ψυχές, να θεραπεύει αρρώστους, και προπαντός να παίρνει από τη σκοτώμενα την τρέλα, δηλαδή του σκότους της ολατρείας, αμέτρητες ψυχές και να τις φέρνει στην Εκκλησία του Χριστού, είτε παρουσιαζόμενη την ημέρα σε αυτούς, είτε τη νύχτα, είτε θαυματουργώντας, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που ξέρει η πολύτροπη και απερινόητη αγάπη του Θεού και η στοργή της Αγίας. Γι' αυτό και σε λίγο η Αγία έγινε οικουμενική, έγινε καθολική, δηλαδή όλα τα μέρη της γης, τα Ορθόδοξα, εγνώρισαν το όνομα και το μαρτύριό της, τα θαύματά της, την ομορφιά της ψυχής και του σώματός της, και εμαγεύθηκαν. Γι' αυτό και παντού έφτιαχναν μοναστήρια, έφτιαχναν εκκλησίες, έφτιαχναν προσκυνήματα, έφτιαχναν ναίσκους στο όνομα της Αγίας.
και πάμπολοι έπαιρναν το όνομά της. Και πολλά χωριά και πολλές τοποθεσίες και κυρίως την πανέμορφη πατρίδα μας έχουν το όνομα της Αγίας. Εμείς οι φτωχοί και οι ελάχιστοι δεν θέλουμε τίποτε να προσθέσουμε. Ήταν τόσο συγκλονιστικό το συναξάρι της Αγίας, τόσο διδακτικό και τόσο συγκινητικό, που ας το κρατήσουμε στην τρισβάθη ψυχή μας, στο άγιο βήμα της ψυχής, και ας δώσει η Αγία η χάρη και η προσευχή της να εφαρμόσουμε κι εμείς λίγα από την πίστη της, από την αγάπη της, από τον τρόπο της και πιο πολύ από την ανεξικακία και τη συγχωρητικότητά της.

πράξη και αποδεικνύουν στους αιώνες και θα αποδεικνύουν ότι η Ορθοδοξία δεν είναι ουτοπία, αλλά είναι εφαρμόσιμη, είναι η οδός, η αλήθεια, η ζωή και η Ανάσταση. Αυτά που έκαμε πράξη στη ζωή της η Αγία Κυριακή και ανέβηκε στα ουράνια. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζετε. Χρόνια πολλά για αύριο του Αγίου Προκοπίου και για μεθαύριο του Αγίου Παγκρατίου και τις άλλες Άγιες ημέρες. Ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα, τις κυρίες, τον Ψάλτη μας, τον Επίτροπό μας, το σταθμό της Εκκλησίας μας και όλους τους διοικούντας αυτών και τους παράγοντας αυτού, τους ακροατάς του σταθμού μας, και στέλνουμε τις ευχές και την αγάπη μας τα χρόνια πολλά για αυτές τις μέρες και για τις Αγίας Κυριακής σε όλους και στην ιδιαίτερη πατρίδα τη Μητσάνα, ιδιαίτερη πατρίδα μας τη Μητσάνα. Φιλούμε το χέρι του Δεσπότη, παίρνουμε την ευχή του και λέμε τα χρόνια πολλά στους αγαθούς συμπατριώτες μας. Μεθαύριο Παρασκευή, 5 με 6 το πρωί, θα κάνουμε Θεία Λειτουργία, θα τιμήσουμε και την Αγία Κυριακή και τον Άγιο Μιχαήλ τον Μπακλανά, θα κάνουμε και μνημόσυνο της κτήτορος του Ιδρύματος και του Ναού, της μακαριστής αδελφής ημών Κυριακής, γιατί χάρη στα κόπια αυτής και της αδελφής της έχουμε αυτή τη φωλιά. Να μην ξεχνάμε ποτέ, μα ποτέ, τους ευεργέτες μας. Και την άλλη Τετάρτη, πρώτα ο Θεός, θα κάνουμε παράκληση στην Παναγία 3:20 και στη συνέχεια ομιλία με ελεύθερο θέμα. Ας ψάλαμε τον ηθικό με της Εκκλησίας και να φύγουμε.

0: Και πάλι σε ευχαριστώ, βοήθειά μας η Αγία, χρόνια πολλά και καλή αντάμωση την επόμενη φορά. Καλή σας νύχτα.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Τη 29η του μηνός Ιουνίου, μνήμη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Κορυφαίων, Πέτρου και Παύλου. Την ημέρα αυτή γιορτάζει ο ναός μας και ταυτόχρονα η πόλη των Γιαννητσών τιμά τους πολιούχους της, τους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρου και Παύλου. Σήμερα εμείς θα αναφερθούμε στον Απόστολο Πέτρο, γιατί σε μία άλλη παρουσίαση αναφερθήκαμε τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Πέτρος, που ονομάζονταν προηγουμένως Σίμων, γεννήθηκε στην πολύχνη Βηθσαϊδά, στην βόρεια όχθη της λίμνης Γενισαρέτ. Ήταν γιος του Ιωνά της φυλής Νεφθαλήμ. Ήταν παντρεμένος και ζούσε στην Καπερναούμ, ασκώντας το ταπεινό επάγγελμα του ψαρά μαζί με τον αδελφό του Ανδρέα, που ήταν μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Στην αρχή, επίγειου λειτουργήματος του Κυρίου, ο Άγιος Πρόδρομος υπέδειξε στον Ανδρέα και στον Ιωάννη, γιο του Ζεβεδαίου, εκείνον που αποκάλεσε αμνό του Θεού. Ο Ανδρέας συνάντησε τον αδελφό του και είπε «Βρήκαμε τον Μεσσία» και την άλλη μέρα τον οδήγησε στον Ιησού, ο οποίος κοιτάζοντάς τον είπε «Σι ή Σίμων ο Υιός Ιωνά, σι κληθείς Κυφάς», που σημαίνει Πέτρος. Αυτή η αλλαγή ονόματος σήμαινε για εκείνον τη μεταμόρφωση του βίου του και έκτοτε ακολουθούσε τον Χριστό ανά την Γαλιλαία, αναγγέλλοντας το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας και θεραπεύοντας κάθε ασθένεια, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείψει τελείως την αλληλεία. Στην Καπερναούμ, αφού ο Ιησούς δίδαξε στη συναγωγή, προσκλήθηκε από τον Πέτρο στο σπίτι του, όπου η πεθερά του ήταν κλινήρης με υψηλό πυρετό. Ο Ιησούς την θεράπευσε και εκείνη σηκώθηκε αμέσως και τους υπηρετούσε. Μια ημέρα, ο Κύριος ανέβηκε στο πλοιάριο του Πέτρου για να κηρύξει από εκεί στο πλήθος που συνοστίζονταν στην ακτή. Όταν τελείωσε, είπε στον Σίμωνα να βγει στα ανοιχτά και να ρίξει τα δίχτυα. Ο μαθητής και οι σύντροφοί του υπάκουσαν και ενώ όλη την προηγούμενη νύχτα ο κόπος τους δεν είχε αποδώσει τίποτε, έπιασαν τόσα πολλά ψάρια που τα δίχτυα τους έσπασαν από το βάρος. Θαμβωμένος από το σημείο αυτό της δύναμης του Ιησού, ο Πέτρος έπεσε στα πόδια του λέγοντας «Έξερθε απ' εμού ότι ανήρ αμαρτωλός ημί, Κύριε». Αλλά ο Χριστός τον σήκωσε και του είπε «Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών». Ο Πέτρος εγκατέλειψε τότε οριστικά το καΐκι του, τα δίχτυα και την οικογένειά του για να ακολουθήσει τον Ιησού. Η αγάπη του ήταν τόσο φλογερή που διακρίθηκε ως κορυφαίος μεταξύ των 12 μαθητών που επέλεξε ο Κύριος. Όχι ως αρχηγός με εξαναγκαστική αυθεντία, πώς θα ήταν δυνατόν κάτι τέτοιο άλλωστε, αφού ο Κύριος είχε απαγορεύσει μεταξύ τους οποιασδήποτε ηγεμονικές αξιώσεις, αλλά μάλλον ως φερέφωνο των Αποστόλων και προνομιακό συνομιλητής με τον διδάσκαλο. Εξάλλου για τον ζήλο του και την διάπειρη αγάπη του, ο Ιησούς τον επέλεξε μαζί με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη για να παραστούν μάρτυρες στις πιο λαμπρές φανερώσεις της θεότητάς του, κατά την Ανάσταση της κόρης του Αρχισυναγώγου Ιαΐρου και κυρίως κατά την μεταμόρφωση στο όρο Σταβόρ, λόγω της οικειότητάς τους με τον Κύριο, αναγνωρίζονταν ως στήλη της Εκκλησίας από τους άλλους Αποστόλους.
1: Αφού ο Κύριος πολλαπλασίασε τους άρτους για να θρέψει 5.000 ψυχές, είπε στους μαθητές του να προπορευθούν με το καΐκι και αυτός θα απέλυε το πλήθος. Όταν νύκτωσε, καθώς η βάρκα παιδευόταν από τα κύματα εξαιτίας του αντίθετου ανέμου, ο Ιησούς πήγε προς τους μαθητές του, περπατώντας πάνω στη λίμνη. Εκείνοι, τρομαγμένοι, νόμισαν πως είδαν φάντασμα. Αλλά ο Πέτρος, οθούμενος από την πίστη του, κατέβηκε από το πλοίο κατόπιν εντολής του Χριστού και πήγε προς συνάντησή του, βαδίζοντας πάνω στο νερό. Έφνης όμως τον κυρίευσε ένα ανθρώπινο συνέστημα. Φοβήθηκε και άρχισε να βυθίζεται. Φώναξε τότε «Κύριε σώσε με». Ο Ιησούς του άπλωσε το χέρι λέγοντας «Ολιγόπιστε, γιατί δίστασες?» Και μόλις ανέβηκαν στο καΐκι, ο άνεμος κόπασε. Τέτοιος ήταν ο Πέτρος, όσο το Άγιο Πνεύμα δεν είχε ακόμη σφραγίσει την πίστη του με την τελείωση της Θεοποιού Χάριτος. Ένας άνθρωπος με φλογερό και παρορμητικό χαρακτήρα, με ανεπιφύλακτη αγάπη για τον Μεσσία, η οποία τον έκανε να ξεπερνά τα όρια της φύσης, αλλά και φορτωμένος αδυναμίες και ατέλειες. Όταν λίγο αργότερα ο Ιησούς εξήγησε ότι ο ίδιος ήταν ο άρτος της ζωής, ο εξ ουρανού, και ότι όποιος δεν θα έτρωγε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν θα έπινε το αίμα του, δεν θα μπορούσε να έχει την αιώνια ζωή, πολλοί από τους μαθητές του τον εγκατέλειψαν βρίσκοντας τα λόγια αυτά υπερβολικά σκληρά. Ο Ιησούς τότε στράφηκε προς τους 12 και ρώτησε «Μήπως ήθελαν και αυτοί να φύγουν?» Ο Πέτρος απάντησε αμέσως «Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις». Μιαν άλλη φορά, φθάνοντας στα μέρη της Κεσάριας της Φιλίππου, ο Ιησούς, αφού ζήτησε από τους μαθητές του να μάθει ποια γνώμη σχημάτιζαν οι άνθρωποι για τον Υιό του ανθρώπου, τους ρώτησε «Και εσείς, ποιος λέτε πως είμαι?» Ο Πέτρος, προφταίνοντας τους άλλους, απάντησε «Συ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Ο Ιησούς επένεσε τον Πέτρο για αυτήν την ομολογία πίστεως στην θεότητά του, λέγοντας ότι του είχε αποκαλύψει την αλήθεια ο Πατήρ, ο εν της ουρανής, και πρόσθεσε «Συ Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω την εκκλησίαν, και πύλε άδου ου κατησχίσου είναι αυτής, και δώσω σοι τας κλείς της βασιλείας των ουρανών, και ό εάν δύσεις επί της γης, έστε δεδεμένον εν της ουρανής, και ό εάν λύσεις επί της γης, έστε ελελημένον εν της ουρανής». Αμέσως μετά την σκηνή αυτή που φανέρωσε ότι η αγάπη του Πέτρου για τον Κύριο του παρήχε την γνώση της αληθείας, ο Ιησούς άρχισε να αναγγέλει το πάθος και την Ανάστασή του. Ο Πέτρος, περιπίπτοντας ξανά σε ανθρώπινα συναισθήματα, τον επιτίμησε λέγοντας «Κύριε, ου μη έστεσι τούτο». Ο Ιησούς τράφηκε τότε και του είπε «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, σκάνδαλον ήε μου, ότι ου φρονίστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων».
0: Στον μυστικό δείπνο, όταν ο Κύριος ένυψε τα πόδια των μαθητών του, ο Πέτρος αρνήθηκε έντονα. Ο Ιησούς του απάντησε με παραότητα «Εάν μην ύψωσε, ουκ έχεις μέρος με τεμού». Τελειώνοντας το δείπνο, ο Κύριος ανήγγειλε, σαφέστερα από ποτέ, ότι θα παραδιδόταν στον θάνατο για να αναστηθεί στη συνέχεια, και πρόσθεσε ότι οι μαθητές του θα τον εγκατέλειπαν. Ο Πέτρος εξανέστη για άλλη μια φορά με ζήλο και φώναξε με έπαρση, θεωρώντας τον εαυτό του υπεράνω των άλλων. «Και οι πάντες σκανδαλιστήσονται αλλού κι εγώ». Ο Ιησούς το αποκρίθηκε ήμερα και θλιμμένα. «Αμήν λέγωσι ότι σύ σήμερον εν τη νυχτή ταύτη πριν ή δεις αλέκτορα φωνήσε τρεις απαρνήσιμε». Ο Πέτρος ακολούθησε τον Ιησού στο κήπο της Γεθσημανή μαζί με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και αυτοί που είχαν κρυθεί άξιοι του φωτός της δόξης του στο Θαβόρ παρέστησαν μάρτυρες της αγωνίας του, της εσχάτης εκδήλωσης της ανθρώπινης φύσεώς του. Αλλά υποκύπτοντας πάλι στην αδυναμία τους, αποκοιμήθηκαν, ενώ ο διδάσκαλος προσευχόταν και ο υδρότας του έτρεχε σαν σταγόνες αίματος στη γη. Όταν οι υπηρέτες του αρχιερέα έφτασαν για να συλλάβουν τον Ιησούν, ο Πέτρος άδραξε το μαχαίρι του και έκοψε το δεξί αυτί του μάλχου. Ο Ιησούς το θεράπευσε και του είπε να βάλει το μαχαίρι στην θήκη του, υπενθυμίζοντας πως έπρεπε να συλληφθεί για να εκπληρωθούν οι γραφές. Ο Πέτρος στη συνέχεια εγκατέλειψε τον Κύριο και μαζί με τους άλλους μαθητές παρακολουθούσαν από μακριά την συνοδεία μέχρι το παλάτι του αρχιερέα. Κατάφερε να παρισδύσει στην αυλή, όπου όμως μία υπηρέτρια τον αναγνώρισε και είπε «Και εσύ, δα του Ναζαρινού Ιησού είστα». Και αυτός που ορκιζόταν ότι θα έδινε και την ζωή του για τον Κύριο, φοβισμένος από τα λόγια μιας γυναίκας τον αρνήθηκε. Ερωτηθείς για τρίτη φορά, άρχισε τώρα να παίρνει όρκους λέγοντας «Ουκ είδα τον άνθρωπο». Και τη στιγμή εκείνη λάλησε ο πετεινός και ο Πέτρος θυμήθηκε τα λόγια του Ιησού και έκλαψε πικρά. Το πρωί της τρίτης ημέρας, μετά το πάθος, η Μαρία, η Μαγδαληνή και οι άλλες Αγίες γυναίκες που είχαν δει τον τάφο άδειο και τον λαμπρό άγγελο να τους αναγγέλει την Ανάσταση του Κυρίου, πήγαν να μεταφέρουν την είδηση στον Πέτρο και τον Ιωάννη. Οι δυο μαθητές έτρεξαν στο μνημείο και ο αγαπημένος μαθητής, φτάνοντας εκεί πρώτος, άφησε τον Πέτρο να περάσει πριν από αυτόν μέσα στον τάφο, όπου είδαν τα σάβανα σε μια γωνία. Την ημέρα εκείνη, καθώς φαίνεται, ο αναστημένος Κύριος εμφανίστηκε στον Πέτρο μόνο. Λίγο αργότερα, αφού οι μαθητές είχαν επιστρέψει στις ασχολίες τους στην λίμνη τη Μεριάδα και ενώ είχαν δουλέψει μάταια όλη τη νύχτα, κάποιος τους φώναξε από την όχθη και τους είπε να ρίξουν τα δίχτυα άλλη μια φορά. Καθώς πάσχιζαν να τραβήξουν πάνω στο πλοίο τα 153 μεγάλα ψάρια που έπιασαν, ο Ιωάννης είπε στον Πέτρο «Ο Κύριος εστίν». Αμέσως ο Πέτρος ζώστηκε το ημάτιό του και ρίχτηκε στην θάλασσα για να βγει πιο γρήγορα στην ακτή και έπεσε στα πόδια του Ιησού. Αφού έφαγε μαζί τους για να τους δείξει ότι ήταν ζωντανός με σάργα και οστά, ρώτησε τρεις φορές τον Πέτρο «Αγαπάς με?» και ο Πέτρος, επανορθώνοντας την τριπλή άρνησή του με την τριπλή ομολογία της αγάπης του, αποκαταστάθηκε στην θέση του κορυφαίου των Αποστόλων με την θεία δύναμη της μετάνοιας και ο Κύριος του εμπιστεύθηκε την ποιμαντορική ευθύνη της Εκκλησίας. Αφού παρέστη στην ανάληψη του Κυρίου, ο Πέτρος ετέθη επικεφαλής της κοινότητας των περίπου 120 μαθητών που ήταν συγκεντρωμένοι στο Ιππερό, προσκαρτερώντας ομοθυμαδών στην προσευχή, ενώ ανέμεναν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Πρότεινε να βγει με κλήρο ο αντικαταστάτης του Ιούδα και ο Ματθίας επελέγει μεταξύ των 12 Αποστόλων. Την ημέρα της Πεντηκοστής οι Απόστολοι, πληρωθέντες Πνεύματος Αγίου, έφτασαν στην πλήρη γνώση του μεγάλου μυστηρίου της σωτηρίας και ικανώθηκαν έκτοτε να δίνουν μαρτυρία για τον Κύριο μπροστά στα έθνη, κοινοποιώντας σε διάφορες γλώσσες τα θαυμάσια του Θεού. Ο Πέτρος, όπως πάντα, πρώτος, λόγω του ζήλου του, πήρε τον λόγο και ανήγγειλε στους πολυπληθείς Εβραίους που ήσαν παρόντες ότι ο Ιησούς, εκείνος ο άνθρωπος που είχαν θανατώσει, είχε αναστηθεί και καθισμένος έκτοτε στα δεξιά του Πατρός ως Χριστός και Κύριος, είχε εκχύσει πάνω του το Άγιο Πνεύμα. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι καταλήφθηκαν από κατάνοιξη την ημέρα εκείνη, μετενόησαν και βαπτίστηκαν. Η Εκκλησία αυξανόταν γρήγορα, αλλά οι Απόστολοι φυτούσαν ακόμη στο ναό για την τήρηση των εβραϊκών προσευχών. Μια μέρα, καθώς ο Πέτρος και ο Ιωάννης μετέβαιναν στο ναό για να προσευχηθούν, ένας εκγενετής χολός του ζήτησε ελεημοσύνη. Ο Πέτρος τον κοίταξε και του είπε «Αργύριον και χρυσίον ούχ υπάρχει μη, ω δε έχω τούτος δίδομη. Εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου έγειρε και περιπάτη». Και ο ζητιάνος σηκώθηκε θεραπευμένος. Καθώς είχε μαζευτεί μεγάλο πλήθος, ο Πέτρος τους ανήγγειλε σαφέστερα τούτη τη φορά ότι το θαύμα εκείνο είχε επιτελεστεί με την δύναμη του Ιησού, του Μεσσία, που είχε αναγγελθεί από τους προφήτες και ότι είχε αναστηθεί εκ νεκρών για τη σωτηρία τους. Πολλοί ακροατές ασπάστηκαν την πίστη και ο αριθμός των πιστών έφτασε περίπου τις 5.000. Αλλά οι φύλακες του ναού ήλθαν να συλλάβουν τους Αποστόλους και τους οδήγησαν στη φυλακή. Εμφανίστηκαν την άλλη μέρα μπροστά στον αρχιερέα και στο συνέδριο και ο Πέτρος, πληστής Πνεύματος Αγίου, δήλωσε ότι είχε πράξει εξ ονόματος του Ιησού, τον οποίο είχαν σταυρώσει εκείνοι, αλλά που είχε αναστηθεί, και ότι ουδέ όνομα εστί έτερον υπό των ουρανών, το δεδομένον εν ανθρώπης, ενώ δίσωθ είναι ημάς. Βλέποντας την σταθερότητά τους οι δικαστές, τους άφησαν ελεύθερους, απαγορεύοντάς τους να διδάσκουν στο όνομα του Ιησού. Ο Πέτρος όμως απάντησε, «Ού δυνάμεθα ημείς, α είδαμεν και οικούσαμεν μη λαλήν», και συνέχισε να αναγγέλει με τόλμη το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας, φροντίζοντας τους πιστούς και επαγρυπνώντας για την καλή οργάνωση της κοινότητας. Κάποιος Ανανίας και η γυναίκα του Σαπφύρα επιτιμήθηκαν αυστηρά από τον Πέτρο, καθότι απέκρυψαν μέρος του ποσού που έλαβαν από την πώληση του αγρού τους και έθεσαν στη διάθεση των Αποστόλων, με αποτέλεσμα να ξεψυχήσουν ο ένας μετά τον άλλον.
1: Οι Απόστολοι συνέχισαν να κηρύττουν στο ναό, επιτελώντας πολλά σημεία και τέρατα, και έτσι φυλακίστηκαν ξανά. Αλλά ήλθε τη νύχτα να τους ελευθερώσει ένας άγγελος. Οι φρουροί τους βρήκαν πάλι στο ναό και τους οδήγησαν ενώπιον του αρχιερέως. Αυτός τους υπενθύμησε την απαγόρευσή του και ο Πέτρος απάντησε «Πειθαρχήν δει το Θεό μάλλον οι ανθρώπεις» και δήλωσε ότι ήσαν μάρτυρες ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε για να χορηγήσει μετάνοια και άφεση αμαρτιών. Αφού έδιραν τους Αποστόλους με βέργες, τους άφησαν ελεύθερους και εκείνοι συνέχισαν καθημερινά το κήρυγμά τους. Όταν ο Πέτρος μετέβη στη Σαμάρια για να μεταδώσει το Άγιο Πνεύμα σε όσους είχαν μόλις βαπτιστεί, ο Σίμων ο Μάγος του πρότεινε χρήματα για να αποκτήσει και αυτό την δύναμη να μεταδίδει το Άγιο Πνεύμα. Αλλά ο Απόστολος του απάντησε έντονα «Το αργύριόν σου συν σύ ή εις απώλειαν, ότι την δωρεάν του Θεού ενόμισας δια χρημάτων χτάστε». Πέρασε κατόπιν στη Λίδα, όπου θεράπευσε έναν παράλυτο ονόματι Ενέα και ανέστησε την Ταβιθά στην Ιώπη. Για μερικές ημέρες έμεινε στην πόλη αυτή, διαμένοντας στο σπίτι του Σίμωνα του Βυρσοδέψη, όπου είδε τρεις φορές ένα όραμα, στο οποίο καλούνταν να φάγει αδιακρίτως κρέας που προερχόταν από ζώα καθαρά και ακάθαρτα, απαγορευμένα από τον νόμο. Λίγο αργότερα έφτασαν αγγελιαφόροι από την Κεσάρια, λέγοντας ότι είχαν σταλεί από τον Ρωμαίο εκατόνταρχο Κορνήλιο, ο οποίος είχε ειδοποιηθεί από έναν άγγελο να τον αναζητήσει. Φτάνοντας στην Κεσάρια, ο Πέτρος άρχισε να μιλά για τον Ιησού στο σπίτι του Κορνήλιου και το Άγιο Πνεύμα επιφύτησε στους εθνικούς ακροατές του, όπως κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Παρά την έκπληξη των πιστών Εβραίων, ο Πέτρος έδωσε εντολή να τους βαπτίσουν, λέγοντας «Μήτι το είδωρ κολλήσε δύνατε της του μη βαπτιστήνε τούτους, ήτινε στο Πνεύμα το Άγιον έλαβον καθώς και εμείς». Επιστρέφοντας στα Ιεροσόλυμα, κατηγορήθηκε από τους Εβραίους και χρειάστηκε να τους διηγηθεί το όραμά του για να τους πείσει ότι και οι εθνικοί επίσης έπρεπε να γίνουν δεχτοί στην Εκκλησία. Αφού ο βασιλέας Ηρώδης Αγρίπας διέταξε να θανατώσουν τον Άγιο Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιωάννη, αποφάσισε να συλλάβει και τον Πέτρο. Την παραμονή της προσαγωγής του στο δικαστήριο, ενώ κοιμόταν τη νύχτα αλυσοδεμένος στο κελί του, εμφανίστηκε Άγγελος Κυρίου, πλημμυρίζοντας φως την φυλακή. Μόλις άγγιξε τον Πέτρο, λύθηκαν οι αλυσίδες του και με εντολή του Αγγέλου ντύθηκε, πέρασε τις πόρτες που άνοιξαν από μόνες τους και μετέβη στην οικία της μητέρας του Μάρκου, όπου προσεύχονταν αρκετοί πιστοί. Εν συνεχεία, κατέβηκε στην Κεσάρια και από εκεί συνέχισε το κήρυγμά του στην Ιουδαία και σε πιο μακρινές περιοχές. Στην πρώτη επιστολή του, ο Άγιος Πέτρος απευθύνεται σε χριστιανούς του Πόντου, της Γαλατίας, της Καπαδοκίας, της Ασίας και της Βυθινίας, γεγονός που μας κάνει να υποθέσουμε ότι είχε πάει στα μέρη αυτά για να τα ευαγγελίσει. Άλλες παραδόσεις αναφέρουν ότι από την Κεσάρια επισκέφθηκε την Σιδώνα, την Βηρητό και την υπόλοιπη Φινίκη. Εν συνεχεία δε, μετά από παραμονή στην ίσο Αντάραδο, ευαγγελίστηκε πολλές πόλεις μέχρι την Λαοδίκεια. Στην Αντιόχεια της Συρίας αντιμετώπισε τον Σίμωνα τον Μάγο που εξαπατούσε πολλούς με τις σατανικές μηχανές του και ο Πέτρος χειροτώνησε τους Αγίους Μαρκιανό και Παγκράτιο για να πάνε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στην Σικελία. Κατόπιν μετέβη στα Τίανα της Καπαδοκίας και εν συνεχεία στην Άγκυρα της Γαλατίας, όπου ανέστησε ένα νεκρό. Συνεχίζοντας την περιοδία του στον Πόντο, βρήκε τον αδελφό του Ανδρέα στην Σινόπη, κατόπιν ευαγγέλισε την Αμάσια και τα γάγκρα της Παφλαγωνίας, την Κλαβδιόπολη της επαρχίας Ονορίας και φθάνοντας στην Βυθινία, έμεινε στην Οικομίδια και στην Νίκαια, όπου και έσπηρε τον λόγο της αληθείας.
0: Λέγεται πως τότε ήταν που πήρε τον δρόμο της επιστροφής στα Ιεροσόλυμα και βρέθηκε εκεί όταν ο Παύλος και ο Βαρνάβας έφτασαν να δώσουν αναφορά για τις αποστολές τους στους εθνικούς. Καθώς ορισμένοι πιστοί του κόμματος των Φαρισαίων δήλωσαν πως οι εθνικοί που είχαν προσχωρήσει στον Χριστό έπρεπε να περιτέμνονται, ανέκυψε μεγάλη συζήτηση. Ο Πέτρος έλαβε τον λόγο και υποστήριξε ότι ήταν άχρηστο να επιβάλλεται στους πιστούς το βάρος του νόμου, αφού όλοι Εβραίοι και εθνικοί σώζονται με την χάρη του Κυρίου. Τέλος, μετά την ομιλία του Ιακώβου που προείδρευε στη σύναξη του Αδελφοθέου, αποφασίστηκε να μην επιβαρύνονται οι προσήλυτοι εθνικοί με τις απαρχαιωμένες απαιτήσεις της Παλαιάς Διαθήκης και να τους ζητηθεί μόνο να απέχουν από τα ειδωλόθητα, το αίμα, το κρέας, από πνιγμένα ζώα και την πορνεία. Ο Άγιος Πέτρος μετέβη κατόφιν στην Αντιόχεια, παίρνοντας μέρος σε κοινά δείπνα με πιστούς που προέρχονταν από τους εθνικούς. Όταν όμως έφθαναν αδελφοί από τα Ιεροσόλυμα, αποτραβιόταν από αυτούς και διεχώριζε την θέση του. Ο Παύλος τον επέκρινε γι' αυτό μπροστά σε όλους και τον παρότρινε να πολιτεύεται σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου και τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί στη Σύνοδο των Ιεροσολύμων. Συνεχίζοντας τις αποστολικές περιοδίες του, ο Πέτρος χειροτώνησε τον Ευώδιο επίσκοπο Αντιοχίας, κατόπιν τον Πρόχωρο στην Οικομίδια και τον Κορνήλιο τον Εκατόνταρχο στην Ηλιούπολη. Εκεί λέγεται ότι είδε τον Κύριο σε όραμα και του είπε να οδεύσει προς την Δύση. Περνώντας από την Ταρσό, χειροτώνησε τον Ορκανό στην Έφεσο, τοποθέτησε τον Φίγγελο, ο οποίος αργότερα αποχώρησε από την Εκκλησία για να ακολουθήσει τον Σίμωνα τον Μάγο. Στην Σμύρνη χειροτώνησε τον Απελή, αδελφό του Πολυκάρπου, στους Φιλίππους της Μακεδονίας τον Ολυμπά, στην Θεσσαλονίκη τον Ιάσονα, στην Κόρινθο τον Σίλα και στην Πάτρα τον Ηρωδίωνα. Φθάνοντας στη Σικελία έγινε δεικτός με τιμές από τον μαθητή του Άγιο Παγκράτιο και έφτασε τέλος στη Ρώμη, όπου δίδασκε καθημερινά στο λαό την πίστη στην Αγία Τριάδα. Φθονώντας τη φήμη του Αποστόλου που ολοένα μεγάλωνε, ο Σίμων ο Μάγος που είχε οδηγηθεί στη Ρώμη για να εκτελεστεί, κατόρθωσε να εξαπατήσει τον αυτοκράτορα Κλάβδιο με τα τεχνάσματά του και συγκεντρώνοντας ένα μεγάλο πλήθος έκανε πως ανέστησε δήθεν κάποιον με τις μηχανές του. Έπαιρνε επίσης διάφορες μορφές, προκαλώντας τον θαυμασμό των θεατών. Τη στιγμή που δύο δαίμονες τον σήκωσαν στον αέρα, ο Πέτρος προσευχήθηκε και ο μάγος τσακίστηκε στη γη και βρήκε ικτρό θάνατο. Το πλήθος έβγαλε κραυγές θαυμασμού μπροστά στη δύναμη που ο Θεός χορηγούσε στους αποστόλους του και άκουσε με θέρμη το κήρυγμά του. Αφού χειροτώνησε τον Λίνο επίσκοπο Ρώμης, πέρασε στην Ταρακίνη, χειροτώνησε τον Επενετό στην Ισπανία, τον Κρίσκεντα στην Καρχιδόνα και φτάνοντας στην Αίγυπτο, τοποθέτησε τον Ρούφο επίσκοπο Θηβαΐδος και τον Άγιο Μάρκο στην Αλεξάνδρεια. Βρέθηκε στα Ιεροσόλυμα κατά την κοίμηση της Θεοτόκου, κατόπιν επέστρεψε στη Ρώμη για να μεταδώσει το Άγιο Πνεύμα στους πιστούς και τερμάτισε τις αποστολικές περιοδίες του, όπως λέγεται, στο Μιλάνο, φτάνοντας ίσως μέχρι και την Μεγάλη Βρετανία. Καθώς ένας άγγελος του αποκάλυψε ότι επρόκειτο να βρει τον θάνατο στη Ρώμη, ο Άγιος Απόστολος Πέτρος υπάκουσε το σχέδιο της Θείας Πρόνοιας και επέστρεψε στην πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους, όπου χειροτώνησε τον Άγιο Κλίμεντα ως διάδοχο του Λίνου που είχε πεθάνει. Αναφέρεται από την παράδοση ότι συνελήφθη με διαταγή του αυτοκράτορα Νέρονα, τις δύο συζύγους του οποίου ο Απόστολος είχε μεταστρέψει, και αφού ελευθερώθηκαν οι δύο μαθήτριές του, ο Πέτρος σταυρώθηκε ανάποδα, όπως το ζήτησε ο ίδιος, γιατί έλεγε ότι αφού ο Κύριος σταυρώθηκε όρθιος για να κοιτάζει προς τη γη και τους καταδικασμένους που επρόκειται να απελευθερώσει εκεί στον Άδη, ο ίδιος ως μαθητής ήταν πρέπει να κοιτάζει προς τον ουρανό όπου θα μετέβαινε. Αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερετίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα τέταρτον, Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου. Ο Θεός μου επί σοι πέπειθα. Μη κατεσχυνθύνει στον αιώνα, μη δέκατα γελασάτος αν με η εχθρή μου. Και γαρ πάντες, οι υπομένοντες εου μη κατεσχυνθώσιν. Εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και δίδαξόν με. Ότι σύ ο Θεός ο σωτήρ μου και σε υπέμεινα όλην την ημέρα. Νίσθητη των νυκτηρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνου εσύν, αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς, κατά το έλεος σου μνήστητή μου, σύ ένα και εν Χριστότητό σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια της εξητούσι την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, και η λάστητη τη αμαρτία μου πολύ γαρεστή. Τι σε στην άνθρωπο σου φοβούμενο των Κύριων, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσα το. Η ψυχή αυτού εν αγαθή αυλιστήσετε και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γην. Κρατέωμα, Κύριο, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτή. Η οφθαλμή μου διαπαντό προ τον Κύριον, ότι αυτό εξπάσει εκ παγίδο του πόδα μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και μίσος άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντομοι ότι υπέμεινά σε, Κύριε, λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Ψαλμός 25. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ εν ακακία μου επορεύθην και επί το Κυρίο ελπίζον ουμί ασθενήσω. Δοκίμασόν με, Κύριε, και πείρασόν με. Πείρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέναντι τον οφθαλμό μου εστί και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου. Ούκα κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούντων ουμί εισέλθω. Εμίσησα εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα ασεβών ουμί καθίσω. Νύψω με αθώοι στα σχήρα μου και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνή ενέσεώ σου και διηγήσεστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπεια ανήκου σου και τόπο κοινώματο δόξη σου. Μη συναπολέσει με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα αναδρών αιμάτων τη ζωή μου. Όνε χερσίνε ανομία η δεξιά αυτών επλήστη δώρων. Εγώ δεν ακακία μου πορεύθην. Λύτρωσε με, Κύριε, και ελέησόν με. Οπούς με έστει εν ευθύτητη, εν εκκλησίας ευλογήσω σε, Κύριε. Ψαλμός 26. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν το εγγύζειν επ' εμέ κακούντας, του φαγήν τα σάρκας μου. Οι θλίβοντες με και οι εχθροί μου αυτοί σθένησαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ού φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μίαν η της άμην παρακυρίου, ταύτην ζητήσω. Του κατοικίν με νίκο, Κυρίου, πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα, Κυρίου, και επισκέπτεστε τον ναόν των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού, εν ημέρα κακών μου, εσκέπασέ με εν αποκρύφω της σκηνής αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν ιδού ύψωσε την κεφαλή μου επ' εχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλαλαγμού. Άσω και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, είσαι και έκραξα. Ελέησον με και εισάκουσον μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου εγκατέλειπών με, ο δε Κύριος προσελάβετο με. Νομοθέτησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβο ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδός με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και εψεύσατο η αδικία εαυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων, υπόμεινον των Κύριων, ανδρίζου και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 27. Προσέ Κύριε και κράξομαι ο Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού, μήποτε παρασιωπήσεις απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Εισάκουσον Κύριε της φωνής της δεήσεώς μου, εν το δέεστε με προσέ, εν το έριν με χείρας μου προς ναών Άγιών σου. Μη συνελκύσεις με τα αμαρτωλών και με τα εργαζομένων αδικίαν μη συναπολέσεις με. Τον λαλούν τον ειρήνην μετά των πλησίων αυτών, κακά δεν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής Κύριε κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρίαν των επιτιδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδοσ' το ανταπόδομα αυτών αυτής. Ότι ου συνήκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ου μη οικοδομήσεις αυτούς, ευλογητός Κύριος, ότι εισήκουσε της φωνής της δεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και βοηθήθην και ανέθαλεν η σάρξ μου και εκθελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου και πείμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ψαλμός 28. Ενέγκατε το Κυρίο Υιή Θεού, ενέγκατε το Κυρίο Υιούς Κριών, ενέγκατε το Κύριο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κύριο δόξαν ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κύριο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρόντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύ, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία. Φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου. Και λεπτινή αυτάσως των μόσχων του Λιβάνου και ο ηγαπημένος ως Υιός μονοκερώτων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός. Φωνή Κυρίου συσίοντος έρημον και συσίσει Κύριος την έρημον Κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους και αποκαλύψει δρυμούς και εν τον ναό αυτού πάστης λέγει δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατοικιεί και καθηγείται Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Ψαλμός 29. Υψώσωσε Κύριε ότι υπέλαβες με και ουκ έφρανα στους εχθρούς μου επεμέ. Κύριε ο Θεός μου, εκέκραξα προσέ και ιάσω με. Κύριε, ανοίγαγες εξάδου την ψυχή μου, έσωσάς με από τον καταβενών των Ισλάκων. Ψάλατε το Κυρίο Υιώσι αυτού και οξεμολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας αυλιστήσετε κλαθμός και εν το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευθυνία μου, ου μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε, εν το θελήματι σου παρέσχου το κάλι μου δύναμην, απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξομαι και προς τον Θεό μου δεηθήσομαι. Τι ωφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνει με εις διαφθοράν. Μη εξομολογήσετε ησυχούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ηλέησέ με. Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετό μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκον μου και περιέζωσάς με εφροσύνη, όπως αν ψάλισει η δόξα μου και ου μη κατανηγώ. Κύριο Θεός μου στον αιώνα εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 300. Επί σοι Κύριε ήλπισα, μη κατεσχυθήνει στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου τάχυνον του εξελέστε με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εισήκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εισή και ένε και εν το όνοματός σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης εις έκρυψάν μη ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε. Ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου. Ελυτρώσω με Κύριε ο Θεός της αληθείας. εμείς εσάς τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακενείς. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα, αγαλιάσομαι και εφρανθίσομαι επί το ελέη σου, ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου, και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, έστησας εν ευρύ χώρο τους πόδας μου. Ελέησόν με, Κύριε, ότι θλίβομαι, εταράχθην θυμό οφθαλμός μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν ενώ δίνει η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμής, εισθένησεν εμπτωχία ισχύς μου και τα οστά μου εταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίστην ως συνεκρός από καρδίας, εγεννήθην ως εισκεύος από λολός, ότι οίκουσα ψόγων πολλών παρικούν τον κυκλώθεν. Εν το επισυναχθήν εαυτούς άμα επ' εμέ, του λαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επί σύ, Κύριε, ήλπισα, είπα, σύ ο Θεός μου, εν τες χερσί σου η κληρή μου. Ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί τον δούλου σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν, ότι επικαλεσάμινσε. Εσχυνθείς ανασεβείς και καταχθείς ανισάδου. Άλλαλα γεννηθεί το ταχύλι τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εισέκρυψας της φοβουμένησε. Εξηργάσω της ελπίζου συνεπισέ εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου από ταραχής ανθρώπων. Σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι εθαυμάστοσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτου εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το κεκραγένε με προσέπ. Αγαπήσατε τον Κύριον, πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδωση της περισσός ποιούσιν υπερηφανία. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Ψαλμός 31. Μακάριον αφέθησαν εανομίε και όν επεκαλύφθησαν εαμαρτίε. Μακάριος ανήρ, ου μη λογίσιτε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ έστεινε το στόματι αυτού δόλος. Ότι εσήγησα επαλαιώθητα οστά μου από του κράζιν με όλην την ημέρα, ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην στα λεπορίαν εν το εμβαγίνε μη άκανθαν. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου ούκε κάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και σοι αβήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπερ ταύτης προσεύξεται προς εμπάς όσιος εν καιρό ευθέτω, πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ουκ εγγυούσι. Σύ μου η καταφυγή από θλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου, λύτρωσέ με από τον κύκλο σάντων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη ή πορεύσει επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος, εις ουκ έστι σύνεσης, εν κοιμό και χαλινό τα σιαγώνας αυτών άγξε, τον μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ μάστιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες οι ευθύς την καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα πέμπτον. Ψαλμός 32. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθέση πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο, ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς εψάλατε αυτό εν αλλαγμό. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου, πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνη και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος ή ασκών είδα τα θαλάσσης, τηθείς εν θησαυρής αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, απ' αυτού δε σαλευθείτο σαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και εγεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίσθησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος, που εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός ον εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξαιτήμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών, ο συνειήσεις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώζεται βασιλεύς δια πολλήν δύναμην, και γίγας ου σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρία, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ου σωθήσεται. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή μόν υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφρανθίσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμεν. Γέννη το Κύριε του έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ψαλμός 33. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, δια παντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατον με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ ως ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκ έστην ιστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον, που καλατοθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκ να ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Τι σε στην άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρα συνδύν αγαθάς. Παύσον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου, του μη λαλήσε δόλων. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμή Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά, του εξολοθρεύσε εκ γης των μνημόσυνων αυτών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερήσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδίαν και τους ταπεινούς το πνεύμα τη σώση. Πολλές θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών ου συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσετε Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ου μη πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 34. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με, επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειά μου. Έχειον ρομφέαν και σύγκλισον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με, είπον την ψυχή μου, σωτηρία σου εγώ είμαι. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι είμαι κακά. Γεννηθήτωσαν ως συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Γεννηθεί το ιωδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ότι δωρεάν έκρυψά μη διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτινον είδησαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγής, ειν ου γινώσκη και η θύρα ειν έκρυψε, συλλαβέτω αυτόν και εν τη παγίδη πεσείτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίο, τερφθήσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τι σωμοιώσει, ριόμενος πτωχών εκχυρός στερεωτέρων αυτού και πτωχών και πένιτα απ' των διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, αού και γίνω σκονηρώτων με. Ανταπεδίδωσαν μη πονηρά αντιαγαθών και ατεκνίαν τη ψυχή μου. Εγώ δε εν το αυτούς παρενοχλήν μη εν εδιόμην σάκων και εταπείνουν εν ιστία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπο μου αποστραφίσεται. Ως πλησίον ως αδελφό ημετέρω, ούτως ευηρέστου. Ως πενθών και σκυθροπάζων, ούτως εταπεινούμην. Και κατεμού εφράνθησαν και συνήχθησαν. Συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες και ούκ έγνων. Διεσχίστησαν και ούκ κατενήγησαν. Επήρασαν με, εξεμικτήρισαν με, μικτηρισμό. Έβριξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτών. Κύριε, πότε επόψη, αποκατάστησον την ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών απολεόντων την μονογενή μου. Εξομολογήσω μέση εν εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ εν έσωσε. Μη επιχαρεί σαν μη εκθέροντάς μη αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμής, ότι εμεί μεν ειρηνικά ελάλουν και εποργήν δόλους διελογίζοντο. Και πλάτιναν επ' εμέ το στόμα αυτών, είπων, έβγε, έβγε, είδον η οφθαλμή ημών. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστείς απ' εμού. Εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσκεστη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου εις την δίκην μου. Κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιχαρείς άν μη. Μη ύποσαν εν καρδίες αυτών, έβγε, έβγε τη ψυχή ημών, μη διήπιεν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες της κακής μου. Ενδυσάστοσαν εσχήνιν και εντροπήν, οι μεγαλορημονούντες επ' εμέ. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν οι θέλοντες την δικαιοσύνη μου και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού, και η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των έπαινών σου. Ψαλμός 35. Φυσήν ο παράνομος του αμαρτάνην εν εαυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού, του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού, ανομία και δόλος, ουκ η βουλήθη συνένε του αγαθήνε. Ανομίαν διελογίσατο επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό ουκ αγαθή, κακία δε ου προσόχθησε. Κύριε, εν το ουρανό το έλεό σου, και η αλήθειά σου έως νεφελών. Η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβυσος πολύ, ανθρώπους και κτίνει σώσεις, Κύριε. Ως επλήθυνας του έλεός σου ο Θεός, η δέη των ανθρώπων εσκέπη, των πτερήγων σου ελπιούσι.

Εκεί έπεσε ο πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν και ομιδίνονται στήνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 36. Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν. Ότι οσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και οσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Έλπισον επί Κύριον και πει η Χριστότητα και κατασκήνου την γην και ποιμανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσεσαι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρία. Υποτάγηθη το Κυρίο και οικέτευσον αυτόν μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού εν ανθρώπο ποιούντι παρανομίαν. Παύσε από οργής και εγκατάλειπε θυμών, μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε, ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται, οι δε υπομένονται στον Κύριον αυτοί κληρονομήσους υγιήν. Και έτι ο λίγων και ου μη υπάρξει ο αμαρτωλός, και ζητήσεις τον τόπον αυτού και ου μη εύρεις. Οι δε πραείς κληρονομήσους υγιήν και κατατρυφήσους είναι επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εγγελάσετε αυτόν, ότι προβλέπει, ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέανε σπάσαντο οι αμαρτωλοί και ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύ στη καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει στα σκαρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγον το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν. Ότι βραχίωνε αμαρτωλών συντριβίσονται, υποστηρίζει δε δικαίους ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σοδούς των αμόμων και κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Ού κατεσκυνθίσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Ότι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείποντες ως ύκαπνος εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ούκα ποτίσει, ο δε δίκαιος ικτήρη και δίδωση. Ότι ευλογούνται σε αυτόν κληρονομήσους υγιήν, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευθίσονται. Παρά Κυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει, ού καταραχθήσεται, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασα, και ούκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέραν ελεεί, και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίση, και ούκ εγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται, και σπέρμα ασεβών εξολοθρευθήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσους υγιήν και κατασκηνώσουσιν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίση. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ουχ υποσκελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θάνατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος ου μη εγκαταλείπε αυτόν εις τα σχήρας αυτού, ουδού μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται αυτό. Υπόμεινο τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσισε του κατακληρονομήσε γην εν το εξολοθρεύστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή υπερυψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου και παρήλθον και ειδού ούκειν και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθει ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα ότι έστειν εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό. Οι δε παράνομοι εξολοθρευθίσονται επί το αυτό, τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθίσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα έκτον, Ψαλμός 37.

0: Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν μη και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ούκα την ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ούκα την ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάπισαν οι μόλοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ω τέλου όλη την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμη. Ότι οι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων, και ούκα την ίαση εν τη σαρκή μου. Εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμηνα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ούκα πεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκα έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντος ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κρίκουν και ως ιάλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ουκ ακούν και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσιμη η εχθρή μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στήδη απαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ψαλμός 308. Είπα, φυλάξω τα σωδούς μου, του μη αμαρτάνην με εν γλώσσι μου. Εθέμην το στόματί μου φυλακίνεν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και εταπεινώθην και εσήγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανεκαινίστη. Εθερμάνθη καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαυθίσετε πυρ, ελάλησα εν γλώσσι μου. Γνώρισον μη, Κύριε, το πέρας μου και των αριθμών των ημερών μου, τι σε στην, ή να γνώ τι υστερώ εγώ. Ιδού παλαιστάς έθου τας ημέρας μου και υπόστασής μου οσύ, ουδέν ενώπιόν σου, πλην τα σύμπαντα, ματαιώτης πας άνθρωπος ζών. Μεν τη γεν εικόνη διαπορεύεται άνθρωπος, πλην μάτιν ταράσεται, τη σαυρίζει και ού γινός κοιτίνει συνάξει αυτά, και νυν, τι σε υπομονή μου, ουχή ο Κύριος, και υπόστασής μου παρασού εστίν, από πασών των ανωνυμών μου ρίσε με, όνειδος άφρονη εδοκάσμε. Εκοφώθην και ίνιξα το στόμα μου, ότι εσύ επίησας. Απόστησον απ' εμού τας μάστιγά σου, από γάρ της ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπερανομίας επέδευσας άνθρωπον και εξέτηξας ως αράχνη την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσετε πας άνθρωπος. Εισάκουσον της προσευχής μου, Κύριε, και της δεήσεώς μου. Ενώθησε των δακρύων μου. Μη παρασιωπήσεις ότι πάρικος εγώ εμή παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μου, ή να αναψύξω πρώτου με απελθύν και ουκέτη ου μη υπάρξω. Ψαλμός 309. Υπομένων υπέμεινα των Κύριων και προσέσχεμη και εισήκουσε της δεήσεώς μου και ανοίγαγε με κλάκου ταλαιπωρίας και αποπηλού ηλίος και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατήφθηνε τα διαβήματά μου και ενέβαλεν στο στόμα μου άσμα κενών ύμνον το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριον. Μακάριος ανήρ, ου εστί το όνομα Κυρίου ελπίς αυτού και ουκ επέβλεψεν εις ματαιότητος και μανίας ψευδής. Πολλά επίησας σύ, Κύριο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμής σου ουκ έστι τις ομοιωθήσε τέση. Απήγγυλα και ελάλησα επληθύνθησαν υπέρ αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν ουκ θέλησας, σώμα δε κατηρτήσομοι, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ουκ ήτησας. Τότε είπον, ιδού οίκο, εν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού, του ποιήσε το θέλημά σου ο Θεός μου, η βουλήθην και τον νόμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευγγελισάμιν δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου, ου μη κολλήσω, Κύριε, σύ έγνος. Τη δικαιοσύνη σου ουκ έκρυψα εν την καρδία μου, την αλήθειάν σου και το σωτήριόν σου είπα, ουκ έκρυψα το έλεό σου και την αλήθειάν σου από συναγωγής πολλής. Σύ δε, Κύριε, μη μακρύνεις τους εκτιρμούς σου απ' εμού, το έλεό σου και η αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβει το μου. ότι περιέσχον μη κακά, όνου και στην αριθμός, κατέλαβον με ανομία μου και ού κιδυνήθην του βλέπειν. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόκισον, Κύριε, του ρίσας θέμε, Κύριε, εις το βοηθήσε μη πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα ζητούντες την ψυχή μου, του εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν στα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι θέλοντές μη κακά. Κομισάστοσαν παρά χρήμα εσχήνιν αυτών οι λέγοντές μη έβγε, έβγε. Αγκαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες ζητούντες σε Κύριε. Και υπάτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, Κύριος φροντιή μου, βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ, ο Θεός μου, μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 400. Μακάριος ο Σινιών επί πτωχών και πένητα. Εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν εις χείρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επί κλίνης οδύνης αυτού, όλη την κήτην αυτού έστρεψας εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου, ότι είμαι αρτώνση. Οι εχθροί μου είπουν κακάμι, πότε αποθανείτε και απολύτε το όνομα αυτού. Και εις επορεύετο του ειδίν μάτιν ελάλη, η καρδία αυτού συνήγαγε να νομίανε αυτό. Εξεπορεύετο έξω και ελάλη επί το αυτό. Κατε μου εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατε μου ελογίζον το κακάμι. Λόγον παράνομον κατέθεντο κατε μου, μη ο κοιμόμενος σου χει προστήσει του αναστήνε. Και γαρ άνθρωπος της ειρήνης μου, εφών ήλπισα, ο εστίον άρτους μου, εμεγάλινεν επ' εμέ πτερνισμόν. Σύ δε, Κύριε, ελέησόν με, και ανάστησόν με, και ανταποδώσω αυτής. Εν τούτο έγνων, ότι τε θέλει κάσμε, ότι ου μη επιχαρεί ο εχθρός μου επ' εμέ. Εμού δε δια την ακακίαν αντελάβου, και βεβαίως άσμε ενώπιόν σου στον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, από του αιώνος και εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Ψαλμός 401. Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων. Ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψεις έσεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών, των ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού. Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμία άρτος ημέρας και νυκτός. Εν το λέγες θέμη καθεκάστην ημέραν. Πού εστίν ο Θεός σου. Ταύτα εμνίστην και εξέχεια επεμέ την ψυχή μου. Ότι διελεύσω με εν τόπο σκηνή θαυμαστή έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχου εορτάζοντος. Ινατί περίλυπος η ψυχή μου, και ινατί συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμαυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσου, εκ γης Ιορδάνου και Ερμονιήμ από όρους μικρού. Άβυσος άβυσον επικαλείται, εις φωνήν των καταρακτών σου. Πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέδι ήλθον. Ημέρας εντελείται, Κύριος, το έλεος αυτού και νυκτώσω δι' αυτό παρεμή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό, αντιλήπτωρ μου ή, διατί μου επελάθω και είναι τι σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου. Εν το καταθλάστε τα οστά μου, ονίδιζόν με οι εχθροί μου. Εν το λέγειν αυτούς μη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου. Ινατί περίληπος η ψυχή μου και ινατί συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Ψαλμός 402. Κρίνον με ο Θεός και δίκασον την δίκη μου εξ έθνους, ούχος ίου από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Ότι σύ ο Θεός κρατέωμά μου, ινατί απόσωμε και ινατί σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου. Εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου. Αυτά με οδήγησαν και ήγαγόν με εις όρος Άγιον σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσω με προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνοντα την αιότητά μου. Εξομολογήσω μέση εν κιθάρα ο Θεός μου. Ινατί περίληπος η ψυχή μου και ινατί συνταράσεις με, έλπισον επί το Θεόν, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 43. Ο Θεός, εν τη σωσήν ημών οικούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων, ου ηργάσω εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε, και κατεφύτευσα σε αυτούς, εκάκωσας λαούς και εξέβαλε σε αυτούς. Ούγαρ εν τη ροφέα αυτών εκληρονόμησαν γη, και ο βραχίων αυτών ουκ έσωσεν αυτούς. Αλλά η δεξιά σου και ο βραχίων σου, και ο φωτισμός του προσώπου σου, ότι ευδόκησα εν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβ. Εν σύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν, και εν το όνοματί σου εξουδενώσομεν τους επανισταμένους ημίν. Ουγάρ επί το τόξο μου ελπιώ, κυρομφέα μου ου σώσιμε. Έσωσας γάρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενεθισόμεθα όλη την ημέρα, και εν το όνοματί σου εξομολογηθισόμεθα εις τον αιώνα. Νινί δε απόσω και κατήσχυνας ημάς, και ουκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Απέστρεψα ημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών και οι μισούντες ημάς διήρπαζον εαυτής. Έδωκα ημάς ως πρόβατα βρόσεως και εν της έθνης ιδιέσπειρας ημάς. Απέδου τον λαό σου άνευ τιμής και ουκ πλήθος εν της αλαλάγμας ημών. Έθου ημάς όνειδος της γείτωση ημών, μικτηρισμών και χλεβασμών της κύκλο ημών. Έθου ημάς εις παραβολήν εν της έθνης, κίνηση κεφαλής εν της λαής. Όλη την ημέρα η εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί και η αισχύνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Αποφωνήσων ειδίζοντος και καταλαλούντος από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφ' ημάς και ούκ επελαθόμεθά σου και ούκ ειδικήσαμεν εν τη διαθήκη σου και ούκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τις οδούς σου, ότι εταπείνωσας ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψεν ημάς και αθανάτου. Ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών και ήδη επετάσαμεν χείρα ημών προς Θεόν αλότριον. Ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα, αυτός γάρ γινώσκει τα κρύφια της καρδίας, ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθητη, ηνατή ύπνης Κύριε, ανάστηθη και μη απώσει εις τέλος. Ηνατή το πρόσωπό σου αποστρέφεις, επιλανθάνει της πτωχίας ημών και της θλίψεως ημών, ότι εταπεινώθην σκούν η ψυχή ημών, εκολύθης γίνει γαστήρι ημών. Ανάστα Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς, ένεκε του ονόματός σου. Ψαλμός 44. Εξηρεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών. Λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί. Η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφω. Ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων. Εξεχήθη χάρης εν χειλεσί σου. Δια τούτο ευλογήσεσαι ο Θεός στον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφαία σου το επιτομηρό σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλη σου. Και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε ένε και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσει σε θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται εν καρδία εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμίση σας ανομίαν, δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και στακτή και κασία από τον ηματίον σου, από βάρεων ελεφαντίνων εξών έφραναν σε, θυγατέρας βασιλέων εν τη τιμή σου. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Άκουσον θύγατερ και είδε, και κλείνον το ούσου και επιλάθο του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτός εστί κύριό σου και προσκυνήσεις αυτό. Και προσκυνήσεις εν αυτό θυγατέρες τύρου εν δώρης, το πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν η πλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Απενεχθίσονται το βασιλεί παρθένη ο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθίσοντες, απενεχθίσονται εν εφροσύνη και αγαλιάς, αχθίσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου εγεννήθησαν σοι οι ιοί, καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γη. Μνηστήσω με το ονόματό σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτο λαοί εξομολογήσοντες εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 45. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεση, τες ευρούσες ημάς σφόδρα. Δια τούτο, ου φοβηθησόμεθα, εν το ταράσεστε την γην και μετατίθεστε όρη εν την κρατιότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλη του Θεού. Υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος, ο Θεός εν μέσω αυτής και ους αλευθύσετε. Βοηθήσε αυτή ο Θεός το προς πρωί-πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλείε. Έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος, εσαλεύθη η γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτω ρημών ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, αέθετο τέρατα επί της γης. Αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης, τόξων συντρίψει και συνθλάσει, όπλων και θηρεούς κατακάψει εμπειρή. Σχολάσατε και γνώτε, ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσομαι εν της έθνησιν, υψωθήσομαι εν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτω ρημών ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στου 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Σήμερα ήθελα να έλεγα κάτι που έχει σχέση με το χριστιανισμό ημών των Ελλήνων. Ξέρετε τα περιστατικά γύρω από το πρόσωπο του Ιησού εξελίχθησαν κάπου εκεί κάτω στην Παλαιστίνη, όπως ξέρετε, από ιστορικής πλευράς. Έφτασαν όμως και σε εμάς εδώ τους Έλληνες και απασχολούν σήμερα ένα μέρος και από εμάς τους Έλληνες. Ο ταχυδρόμος που έφερε εδώ το χριστιανισμό σε εμάς και μίλησε αναφορικώς με αυτό το πρόσωπο και τα γεγονότα εκεί της Παλαιστίνης είναι ένα πρόσωπο ιστορικό πλέον, είναι το πρόσωπο του Αποστόλου Παύλου. Είναι κοινής εμπιστοσύνης ο Παύλος όλων των ανθρώπων που δέχονται τον χριστιανισμό σε οποιαδήποτε απόχρωση και αν ανήκουν, τον Παύλο δεν τον απορρίπτουν. Μπορεί τον Χριστό να τον απορρίπτουν, τον Παύλο δεν τον απορρίπτουν. Αυτός είναι αυτός ο οποίος από τον Θεό οδηγήθη, δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ αυτό το θέμα, και ήρθε στην Ελλάδα, διότι στην Ελλάδα ήρθε κατόπιν αποκαλύψεως ο Παύλος. Δεν ήρθε μόνος του, δεν εκανόνισε αυτό το πρόγραμμα που και πού θα πάει να μεταφέρει αυτή την αγγελία της ελεύσεως του Θεού εις τον κόσμο, της σταυρώσεώς του, της ταφής του και της αναστάσεώς του. Αναφέρει στα πράξεις των Αποστόλων ότι είδε κατόναρ ένα Μακεδόνα, ο οποίος τον εκαλούσε και του έλεγε «Έλα και προς εμάς, βοήθησον ημίν». Και αυτό το ερμήνευσε ότι είναι θέλημα Θεού να περάσει και στην Ελλάδα, και επέρασε στη Σαμοθράκη εκεί επάνω ψηλά, στους Φιλίππους, που μέχρι σήμερα όσοι έχετε πάει από εκεί θα έχετε δει τα μνημεία που υπάρχουν, τα οποία ομιλούν για την έλευση του Παύλου στην Ελλάδα. Συγκεκριμένως δε στους Φιλίππους υπάρχει μέχρι τη σήμερον βαπτιστήριον και το μέρος όπου εβάπτισε την πρώτη εξ Ελλήνων χριστιανή, τη Λυδία, μια έμπορον σοβαράν κυρίαν με τον οίκο της. Υπάρχουν επίσης οι φυλακές όπου εφυλακίστη ο Παύλος, είναι στα ερείπια, μετά μάλλον τα ερείπια της πόλεως των Φιλίππων, ερχόμενη από την Καβάλα προς τη Δράμα. Τις φυλακές τις αφήνουμε δεξιά, προχωρώντας περίπου 500-600 μέτρα. Αριστερά είναι ένα χωριό, Λυδία, έχει πάρει το όνομα από την πρώτη χριστιανή, τη Λυδία. Υπάρχει βαπτιστήριον εκεί και το μέρος όπου εβαπτίστη είναι ακριβώς εκεί που αρχίζει η Ιγνατία Οδός. Διότι η Ιγνατία Οδός, νομίζω θα ξέρετε, αρχίζει από τους Φιλίππους και τελειώνει στη Ρώμη. Εκεί υπάρχουν σαρκοφάγοι, υπάρχουν, δηλαδή, και να θελήσουμε εμείς να αποσιωπήσουμε τα λιθάρια και τα μνημεία, η σκαπάνη δηλαδή, όπως λέμε σήμερα επιστημονικώς, είναι αυτή η οποία ομιλεί και μας τοποθετεί στη θέση μας. Εκεί το πρώτον επέρασε ο χριστιανισμός, έπειτα κατέβει προς την Αμφίπολη, περνώντας το Στριμώνα εκεί, έπειτα κατέβει από εκεί στη Βέρεια, από τη Βέρεια στη Θεσσαλονίκη, από τη Θεσσαλονίκη στα Αθήνας και από τα Αθήνας στην Κόρινθο. Αυτό ήταν το δρομολόγιο το οποίο ακολούθησε ο Απόστολος Παύλος.
Μετά λοιπόν από τη Βέρεια ήρθε εδώ και εμίλησε στους δικούς μας εδώ στα Αθήνας. Η επίσκεψή του στα Αθήνας είναι, τολμώ να πω, η σοβαροτέρα, διότι εδώ αντιμετώπισε σοβαρούς ανθρώπους, μορφωμένους ανθρώπους. Δεν είχε απλούς αγρίκους μπροστά του ή κάποια σκομοπόλεως ανθρώπους. Ανθρώπους που είχαν αξιώσεις να τους αποδείξει επίσημα σοβαρά αυτά τα οποία επίστευε και αυτά τα οποία μετέφερε. Έγινε πολλή συζήτηση. Δυστυχώς αυτό το περιστατικό οι περισσότεροι Έλληνες δεν το ξέρουν, παρότι το Ευαγγέλιο το έχει αυτό. Είναι καταχωρημένο στο 17ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, πώς ακριβώς ήρθε, τι αντιμετώπισε, πώς εδέχτησαν οι πρώτοι μορφωμένοι επίσημοι Αθηναίοι το κήρυγμα του Παύλου. Έχει μέσα όμως συνοπτικά όλα αυτά που χρειάζονται για τον άνθρωπο. Αποδεικνύει τη θεότητα του Ιησού, αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος θα αναστηθεί μια μέρα και θα κριθεί, πράγμα το οποίο δεν το λογαριάζει, διότι ως επιτοπλίστων εμείς, δεν ξέρω εσείς πώς σκέπτεστε, εγώ από αυτά που βλέπω εδώ που γυρίζω, βλέπω ότι ο άνθρωπος πέρα από τη σήμερον δεν ενδιαφέρεται. Και αν θέλει να δημιουργήσει μίαν αύριον ευτυχεστέραν Φερυπίν, την δημιουργεί, την κτίζει επάνω σε τόσο σαθρά θεμέλια που και την σήμερον χάνει και την αύριον δεν θα την έχει. Διότι εάν δεν υπήρχε θάνατος, τότε όλα θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν αυτά που σκέπτεται και ενεργεί ο άνθρωπος. Όμως εφόσον κάποια μέρα, είτε το θέλετε όχι, θα αποσυρθεί από το ενεργητικό εδώ, τα πράγματα αλλάσουν και πρέπει κάπως πιο βαθιά να σκεφτεί ο άνθρωπος. Αυτά λοιπόν τα υπενθύμησε όλα σε αυτούς εδώ τους επισήμους τότε. Ίσως να έχετε μερικές διαβάσει αυτό το περιστατικό και προσέξει. Άλλοι να μην το έχετε διαβάσει καθόλου. Άλλοι να το έχετε διαβάσει και να μην το έχετε προσέξει. Επιτρέψετε μου λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε αυτό το περιστατικό. Πώς ήρθε αυτό που συζητούμε ενίοτε εδώ στην Αθήνα και από ποιον. Έχω μπροστά μου το 17ο κεφάλαιο των πράξεων, στίχος 16 και κατωτέρω. Παρουσιάζει τον Τιμόθεο να κατεβαίνει από τη Βέρεια προς τα κάτω. Εν δε τες Αθήνες εκδεχομένου αυτούς Παύλου παροξύνετο το πνεύμα αυτού εν αυτό θεωρούνται κατίδωλον ούσαν την πόλη. Ξέρετε, οι Αθηναίοι σε κάθε γωνιά της Αθήνας είχαν φτιάσει και ένα θεό, ένα άγαλμα. Γι' αυτό και τους λέγει ότι είναι οι δυσδαιμονέστεροι, δηλαδή οι άνθρωποι που κατατρίβονται πιο πολύ με το θείον. Θείον με τον τρόπο τους βέβαια. Παροξύνω το πράγμα, σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Διελέγετο μένουν εν τη συναγωγή της Ιουδαίης και της σεβωμένης και εν τη αγορά κατά πάσαν ημέραν προς τους παρατυγχάνοντας. Δηλαδή δεν άφηνε στιγμή που να μην έχει μια συζήτηση μα με κάποιον, μα στη συναγωγή, που να μην μιλάει για την υπόθεση την οποία ήρθε εδώ να μεταφέρει, δηλαδή το Χριστό. Είδατε, Εβραίος ον πήγαινε το πρώτον στα συναγωγά των Εβραίων, διότι η συναγωγία είναι εβραϊκέ. Εκεί μέσα υπήρχε η Βίβλος, υπήρχε η Παλαιά Διαθήκη, από την οποία τους ομιλούσε και τους εξηγούσε ότι αυτόν που γράφει ο Ισαΐας, αυτό που γράφει ο Εζεκίλ, αυτό που γράφουν οι Ψαλμοί, αυτό που γράφουν οι Γραφές, ήρθε και τους ερμήνευε δηλαδή από τα Σγραφάς για το πρόσωπο του Ιησού. Εκεί νόμιζε ότι θα έβρισκε κάποιον ακόμη να γίνει ο ένας δύο, διότι έτσι έγινε ευθύς εξ αρχής η απώλεια του ανθρώπου, έτσι πρέπει να γίνει και η σωτηρία.
Θυμήστε, κάποτε ο Σατανάς ήταν μόνος και οι άλλοι σαν δύο. Κατόρθωσε να γίνει ο Σατανάς δύο, παρασύροντας την Εύα με τον πλάγιον αυτών παραπιστικών τρόπων, και τότε οι δύο μαζί πήρανε και τον Αδάμ. Έτσι περίπου γίνεται και η σωτηρία, να ξέρετε. Μπορεί ένας να είναι και να πιστεύει κάτι, όμως αυτό έχει την δύναμη να το μεταφέρει σε κάποιον άλλον και το πιστεύει και αυτός και γίνονται δύο. Έπειτα οι δύο τρεις, οι τρεις πέντε και ούτω καθεξής. Έτσι αυξάνεται. Είναι σαν να πετάξεις ένα λιθάρι μέσα σε ένα νερό, το οποίο αρχίζει και κάνει γύρους και επεκτείνεται. Θεώρησε ότι μπορεί εκεί να έχει καλύτερη απήχηση. Οι άλλοι δεν ξέραν τίποτα από αυτά τα πράγματα. Όπου υπήρχε συναγωγή, υπήρχε και βίβλος, κατά συνέπεια η πραγματοποίηση της βίβλου των προφητιών εν το προσώπο του Ιησού, όπως λέει ο Πασχάλ. Διότι η πραγματοποίηση των προφητιών είναι το μόνιμο θαύμα. Διότι εν το προσώπο του Ιησού επραγματοποιήθησαν διαγραμμένα απαιώνων. Πώς, που, τι. Μόνο το τρίπτυχο αυτό, αν εξετάσει κανείς, του Χριστού, ότι ξέραμε πότε θα γεννηθεί, ξέραμε πού θα γεννηθεί και ξέραμε το πώς θα γεννηθεί, αυτό δεν συμβαίνει σε κανέναν άνθρωπο. Όσο μεγάλος αν ήταν στη γη που πέρασε, ο καθενός στην ιστορία είναι γνωστή από την ημέρα της γεννήσεώς του μέχρι και της ημέρας του θανάτου του. Εδώ το πρόσωπο του Ιησού είναι προγνωρισμένο. Ξέρουμε ότι θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ, ξέρουμε ότι θα γεννηθεί εκ Παρθέν, ξέρουμε ότι θα γεννηθεί τόσες χιλιάδες χρόνια από τότε που εκτίστηκε ο ναός Σολομώντος, που ήταν κατεστραμμένος από τον Ναβουχοδονόσορα. Αυτά είναι βιβλία γραμμένα 1500, 800, 1100 χρόνια π.Χ. Πόσο λοιπόν πραγματοποιούνται το προσώπο ενός και του αυτού ανθρώπου. Όλες αυτές οι προφητείες πλέον είναι δακτυλοδεικτούμενο και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Γι' αυτό και λέμε ότι ο Χριστός προέσχεν ιστορία. Εκεί λοιπόν, λέει, πήγαινε στους Ιουδαίους, αλλά δεν έχανε και την ώρα του. Αν κάποιον έβλεπε που απασχολεί το, που ενδιαφέρετο και τη σεβομένης και διαγορά και πάσαν ημέραν προς τους παρατηχόντας, όποιον συναντούσε κάτω και λοιπά, έκανε συζήτηση. Όμως αυτή η θεωρία ήταν κάτι που στα αυτιά των άλλων που είχαν συνηθίσει να προσυνάνε τους θεούς εξένησε. Ποιος είναι αυτός που ήρθε εδώ πέρα και μας μιλάει για τέτοια πράγματα, μας μιλάει για ξένους θεούς? Έτσι το εξέλαβαν το θέμα. Την έσδε των επικουρίων και των στοικών φιλοσόφων συνέβαλον αυτό και την εσέλεγον τι αν θέλει ο σπερμολόγος ούτως λέγει. Οι στοικοί και οι φιλόσοφοι οι δικοί μας δεν πίστευαν ψυχή πέραν του τάφου και ζωή πέραν του τάφου. Απέριπτονα αυτά. Όταν άκουσα λοιπόν τη διδασκαλία, συνέλαβον πήρε το αυτί τους που λέμε, ότι αυτός εκεί μιλάει πράγματα αντίθετα από εκείνα τα οποία υποστηρίζουμε εμείς, επλησίασαν να ακούσουν με το ίδιο τους, να έχουν ατομικών πειραματισμών, ιδίαν αντίληψη που λέμε, στο τι λέγει αυτός για να τον πιάσουν. Και έλεγαν τώρα, άκουσαν, τι λέγει ο σπερμολόγος ούτως, τι μας πήρει δηλαδή, τι είναι αυτά που μας πετάει, τι είναι αυτά, λόγια αυτά καινούρια που έρχονται, τι είναι αυτά. Είδε ξένων δαιμονίων δοκί καταγγελεύς είναι. Ξένους θεούς, δαιμόνια λέγαν τους θεούς αυτοί. Ξένους θεούς μας καταγγέλει αυτός. Αμέσως πήραν θέση εχθρικήν απέναντί του. Πριν όμως τον καταδικάσουν, ας βάλω τη λέξη αυτή, εθεώρησαν καλό, έτσι ήταν και τίμιο και ηθικό, να τον καλέσουν να απολογηθεί. Τι είναι αυτό, πες το μας εμάς, τον επισήμων που καταλαβαίνει το κεφάλι μας, τι συζητείς με τους ανθρώπους στην αγορά, τι ομιλείς με τους ανθρώπους, τους Ιουδαίους. Εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε τι είναι αυτά τα γενούρια. Και κατά αναλογία προφανώς να πολιτευτούν εναντίον ή να τον διώξουν εκ της πόλεως ή να τον δικάσουν σύμφωνα με τους νόμους των. Έτσι προφανώς ετέχει το θέμα. Διότι θεωρείται ότι
ξένων δαιμονίων, ξένων θεών, δοκί καταγγελεύσει είναι. Μιλούσε για ξένους θεούς. Ποιος ήταν αυτός ο ξένος θεός? Ότι τον Ιησούν και την Ανάσταση ευγγελίζεται αυτής. Όχι Ιησούν, όχι Αναστάντα, διότι όταν υποδεστάθη μέχρι του τάφου και ο αρχηγός μιας θρησίας είναι κρατημένος στον τάφο, δεν μπορεί να τον πιστέψουμε αυτόν. Αν ξέφυγε του τάφου, αν εγκατέλειψε το μνημείο, αν δεν τον κατέχει μέσα, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Και όπως σας έλεγα μια μέρα, όλοι οι αρχηγοί των λεγόμενων θρησκειών ευρίσκονται εις τον τάφο. Όλον η τάφη είναι γεμάτη με τα οστά των αρχηγών των, του Βούδα, του Μωάμεθ, του Φουκίου, των όλων, πλην του Ιησού. Του Ιησού μόνον είναι κενός ο τάφος, διότι ναι μεν ετέθη εν το τάφο, αλλά ανέστη, ξέφυγε του θανάτου, και από εκεί αλλάζει το θέμα γενικά για τον άνθρωπο. Είναι ανάγκη λοιπόν και σήμερα και εις τους αιώνας να επεκτείνεται κατά αυτήν την έννοια το κήρυγμα περί της θεότητος του Ιησού και της Αναστάσεως αυτού. Διότι πολλοί άνθρωποι δέχονται τον Χριστό σαν έναν αναμορφωτή, άλλοι σαν έναν από τους μίστας, άλλοι σαν έναν καλόν άνθρωπο όπως λένε. Όμως δεν είναι μόνο αυτό, είναι και κάτι παραπέρα. Σήμερα ξενίζονται ορισμένοι όταν ακούν θέματα δογματικά. Θα ήθελα να μας μιλήσει, λέει, περί αγάπης. Ποιος μπορεί να μιλήσει περί αγάπης μη έχοντας Χριστόν μέσα του? Θα μας μιλήσει περί ελεημοσύνης. Ποιος μπορεί να μιλήσει περί ελεημοσύνης και να καταλάβει αν ταυτόχρονα το χέρι του δεν διοικείται από τον Χριστόν ώστε να μπει στην τσέπη και να μην υπάρχει καβούρα στην τσέπη? Και χίλια δυο άλλα πράγματα. Εάν δεν μάθει ο άνθρωπος πρώτον και δεν πιστέψει απόλυτα στην θεότητα του Ιησού και στην Ανάστασή του, δεν μπορεί να προχωρήσει, να έχετε υπόψη σας. Αυτό το κήρυγμα κηρύττουν οι Απόστολοι και αυτό θα πρέπει να κηρύτεται μέχρι στην τελεία των αιώνων. Αν θα διαβάσετε το Ευαγγέλιο, το οποίο απαρτίζεται από 27 βιβλία, θα δείτε όλα έχουν αρχή, έχουν κυρίως θέμα, έχουν επίλογο. Τελειώνει. Αν μην είναι παραδείγμα. Εάν συγκεκριμένο σταθείτε στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, θα δείτε ότι παρότι έχει τον πρόλογο του, έχει το κυρίως θέμα, ο συγγραφέας, όταν φτάσει εδώ για να τελειώσει, σταματάει, σαν άφησε την πένα, σταματάει, σαν άφησε την πένα να βγει για μια δουλειά ή να πάει στο τηλέφωνο και να ξαναγυρίσει και έμεινε έτσι. Κανείς τι γίνεται εδώ, κάτι λείπει. Μόνον το βιβλίο των πράξεων δεν είναι κλεισμένο. Γιατί δεν έκλεισε και αυτό να δοθεί στη δημοσιότητα? Ο Λουκάς το έκανε. Πράξεις των Αποστόλων είναι γραμμένες από τον Λουκά. Εσύ Λουκά έγραψες και Ευαγγέλιο και έκλεισες. Εδώ γιατί δεν κλείνεις? Διότι οι πράξεις των Αποστόλων δεν ετελείωσαν. Εκεί συνεχίζουν. Και τώρα αυτή τη στιγμή εμείς που ομιλούμε για τα θέματα αυτά, συνεχίζουμε τις πράξεις των Αποστόλων. Και αν υπήρχε τρόπος να γραφούν καθέν από αυτά τα οποία εμίλησαν οι διάφοροι μέσα στους αιώνας, ο ένας προς τον άλλον, ο άλλος τον άλλον, ο άλλος τον άλλον, θα γράφει εμείς στον κόσμο βιβλία από τις πράξεις των Αποστόλων. Πράξεις των Αποστόλων είναι εργασίες, εκκινήσεις, η διακονία των Αποστόλων μέσα στον κόσμο. Το τι αντιμετώπισαν, πώς σε διώξαν, πώς σε φυλακίστησαν και πολλοί πώς στο τέλος έδωσαν και το κεφάλι τους ακόμη για αυτά τα οποία επίστευαν. Αυτό λοιπόν το κήρυγμα τον Ιησού λέει και την Ανάσταση ευγγελίζεται το αυτής. Δεν μιλούσε ηθικολογία, μιλούσε δόγμα, να το χωνέψει ο άνθρωπος, να το πιστέψει αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει συνεχίζει. Επιλαβόμενείτε αυτού επί των Άριων Πάγων ήγαγον λέγοντες, τον παίρνουν από το χέρι μια μέρα αυτοί οι επίσημοι και τον σύρουν και τον πάνε στον Άριο Πάγο, όπως ξέρετε, στην Πνίκα εδώ, κάτω από την Ακρόπολη.
ή το ο επίσημος τους τόπος εκεί, που μπορούσαν όλοι οι ξένοι να εκφράσουν τη γνώμη τους επάνω σε θέματα βασικά τα οποία θα ωφελούσαν τους πολίτες. Τον πιάνουν λοιπόν, ορίστε, του λέει, κύριε, αυτά που λες εδώ στην αγορά να σας τα πεις πρώτα σε εμάς τους επισήμους της πόλεως και έπειτα θα δούμε εάν θα έχεις το δικαίωμα λες αυτά. Δυνάμεθα, του λέει, γνώνε, τι συγγενή αυτή υποσού λαλωμένη διδαχή. Μπορείς του λέμε, σε παρακαλώ, ωραία, ευγενικά του μίλησαν, να ακούσουμε εμείς πρώτον τι είναι αυτά τα που μας μιλάς εδώ, η καινούργια αυτή, η καινή με αλφαγιώτα το έχει, διδαχή, ξενίζω τα γάρ την αϊσφαίρης εις ασακουασμών. Λες πράγματα παράξενα, φτάσανε στα αυτιά μας από πληροφορίες και από αυτά που ακούσαμε εμείς οι ίδιοι, παράξενα πράγματα. Μπορείς λοιπόν να έρθεις εδώ να μας τα πεις. Βουλόμεθα ούν γνώνε τι αν θέλει τα αυτά είναι. Είμαι θα έτοιμη να σε ακούσουμε τι είναι αυτά τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που μετέφερες εδώ στην πόλη μας. Βλέπετε, καλοπροαίρετοι άνθρωποι Αθηναίοι. Ας θέσατε αντίθετα, ας τα ακούσουμε. Εμείς πολλές φορές το συνομιλητή μας το σταματούμε εκ προημίου. Δεν θέλω να ακούσω. Άκουσε με και εμένα. Τι έλεγε ο Θεμιστοκλής. Πάταξον μεν, άκουσον δε. Χτύπησέ με, αλλά άκουσέ με. Να πω κι εγώ τη γνώμη μου. Και απορρίψε την. Μην μου την απορρίψεις εκ προημίου, χωρίς να με ακούσεις. Αυτό είναι και εύγενες, και ανθρώπινο, και χριστιανικό. Αφήσει τον άλλο να διατυπώσει τη γνώμη του. Και εσύ, που έχεις περισσότερα την γνώση και καλύτερα την κατάρτιση, διευκολυνέ τον. Διότι δεν αποκλείεται να έχει σκοντάψει, να έχει φρακάρει κάπου και αυτό να το νομίζει έτσι. Έχεις υποχρέωση να τον διευκολύνεις αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά αν δεν τον ακούσεις, πώς θα τον διευκολύνεις. Εδώ φαίνονται οι Αθηναίοι λοιπόν ότι αδιαφορώς αν πιστεύονται λιθάρια οι άνθρωποι, όμως είσαστε κάπως άνθρωποι στο σημείο αυτό. Τώρα έχει μια παρένθεση και λέει πώς σκέπτονται οι Αθηναίοι. Από εκεί δικαιολογείται το ότι τον κάλεσα κι αυτόν να ακούσουν κάτι το καινούριο που ενόμιζαν ότι καινούριο αυτό. Αθηναίοι δε πάντες και οι επιδημούντες ξένοι κι όσοι έμεναν εδώ, δεν είσαντε βέρα Αθηναίοι, εις ουδέν έτερον ευχαίρουν, τίποτα άλλο δεν έκαναν, ή λέγειν τι ακούειν καινότερον, τη νέα, όπως το λέμε και μέχρι σήμερα. Τη νέα. Και τα νέα που γράφουν το πρωί οι εφημερίδες, μόλις διαβαστεί η εφημερίδα, έπαψαν να είναι νέα. Θέλουμε καινούργια εφημερίδα. Τη νέα. Το βράδυ, τη νέα. Το πρωί, τη νέα. Ακούσατε νέα. Ακούσατε ραδιόφωνο. Είδατε τηλεόραση. Είμαστε απόγονοι αυτών. Και αυτοί πάντοτε κάτι το καινότερο, κάτι το καινούργιότερο. Αυτό απασχολούνται πάντα. Ο Παύλος, έτοιμος εις απολογία, λέγει εδώ τώρα: σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου, έφη, άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δισιδεν μοναστέρους ημάς θεωρώ, σαν θρησκολήπτους δηλαδή, σαν ανθρώπους που καταπιάνεστε με τη θρησκεία, διερχόμενος γάρ και αναθεωρών τα σεβάσματα ημών. Περνώντας μέσα από την πόλη και βλέποντας τα αγάλματά σας, τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών, ενώ επεγέγραπτο αγνώστο Θεό. Έχετε το Δία, έχετε τον Απόλλωνα, έχετε την Αθηνά, έχετε την Αφροδίτη, έχετε. Αλλά βρήκα και έναν που δεν το είχε το όνομα. Και γράφεται απ' έξω το αγνώστο Θεό. Βλέπετε, η ψυχή του ανθρώπου είναι φτιαγμένη για το Θεό. Όλα αυτά τα λιθάρια που είχαν, 12 θεούς είχαμε. Σήμερα αν δεν ερχόταν ο Παύλος, χίλιους θεούς θα είχαμε φτιάξει. Μπάση περιπτώσει. Δεν τους ικανοποιούσε. Όλοι αυτοί οι θεοί δεν τους ικανοποιούσαν. Νιώθαν ότι μπορεί να είναι και τίποτα άλλο. Και είχαν φτιάξει και ένα άγαλμα, το αγνώστο Θεό. Ο Παύλος επιάστηκε από αυτό. Αυτούς τους ξέρετε. Ο Δία, τον Απόλλων, Αφροδίτη, την Αθηνά, τους ξέρετε. Εγώ θα σας επιτρέψω να σας μιλήσω για αυτόν τον άγνωστον Θεό. Αυτόν καταγγέλω εγώ.
Είχε γίνει δηλαδή μια προεργασία ούτως υπήρ εκ μέρους του λατρείας, την οποία ο Παύλος την εξμεταλλεύτη. Και επάνω σε αυτό τους μίλησε τη δικιά του θεωρία που είχε ο Παύλος. Τούτον εγώ καταγγέλω ημίν, περί αυτού του αγνώστου, για σας Θεού, περί αυτού καταγγέλω ημίν. Και συνεχίζει λέει, ο Θεός, όχι θεοί σας, ο Θεός, ο ποιής σας των κόσμων, κατά πάντα τα εν αυτό, όπως ήθελε αυτός. Γιατί ο κόσμος δεν έγινε όπως ήθελε ο κόσμος, άλογα αυτά τα πράγματα. Τα φτιάξε όπως ήθελε ο αρχιτέκτος. Και του λέει αυτά, τα φτιάξε ο Θεός. Ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχον, τον ουρανό λέει και τη γη την έφτιαξε ο Θεός και Κύριος υπάρχον, ουκ εν χειροποιήτης να εις κατοικεί. Δεν είναι μέσα στα είδωλα αυτά τα οποία εσείς προσκυνείτε. Ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενος τεινός. Ούτε άνθρωποι είναι ικανοί να τον εξυπηρετήσουν, διότι δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Θεός είναι πνεύμα, δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Ούτε από αγγέλους έχει ανάγκη, ούτε από αρχαγγέλους έχει ανάγκη. Αν έχει αγγέλους και αρχαγγέλους, τους έχει για τους ανθρώπους, να βοηθήσει τους ανθρώπους και να κάνει τη δουλειά του, όχι να εξυπηρετηθεί αυτός ο ίδιος. Αυτός διδούς πάση ζωήν και πρωήν κατά πάντα. Αυτός λέει είναι ο οποίος δίδει πνοή και ζωή σε όλους. Δηλαδή αυτός είναι αφετηρία. Δεν έχει ανάγκη από κανέναν. Προσδεόμενος δηλαδή. Δεν, πώς να σου πω, βοήθεια από κανέναν. Είναι παντοδύναμος, Κύριος ουρανού και γης και όλων αυτών των οποίων βλέπουμε γύρω μας και ακούμε. Επίηθέται εξενός αίματος παν έθνος ανθρώπων. Εδώ παρουσιάζει μία αναφετηρία. Έφτιαξε λέγει από έναν άνθρωπο όλους τους ανθρώπους. Έχει μία αφετηρία εδώ. Τον Αδάμ και την Εύα. Δύο. Αλλά η Εύα είναι από τον Αδάμ. Ένας είναι λοιπόν. Επίησεται εξενός αίματος πανέθνος ανθρώπων κατοικήν επί παν το πρόσωπον της γης. Όλος ο κόσμος έχει μία αφετηρία, ένα πρόσωπο. Αυτή τη θεωρία του λέγει ορίσας προστεταγμένους καιρούς και τας οροθεσίας της κατοικίας αυτών. Φθινόπωρο, χειμών, έαρ, άνοιξη. Η θάλασσα θα πάει μέχρι εκεί, δεν θα βγει έξω. Θα σπάζει τα μούτρα της στην άμμο. Όλα αυτά τα οροθέσια, τα οποία φυσικώς και αρμονικώς κινούνται, αυτά τα έχει φτιάξει αυτός, λέγει, ο οποίος δεν κατοικεί στα είδωλα αυτά μέσα, ούτε στο ναό του Διός επάνω δεν κατοικεί. Ζητήν τον Κύριον ή άραγε, ψηλαφίσει αν αυτόν και έβριεν. Αν κάποιος λέει αυτόν τον Κύριο το Θεό ήθελε λέει να τον δεχθεί, με τα χέρια του λέει θα τον έβρισκε. Μα πού θα τον βρει το Θεό, κατοικεί στον ουρανό, λένε ορισμένοι. Ο Παύλος δεν λέγει αυτό και δεν είναι και αυτό. Και έγε ού μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα. Είναι πανταχού παρόν ο Θεός και κατά συνέπεια είναι και μεταξύ μας. Και εμείς που μιλάμε αυτή την ώρα, όπως έλεγε βέβαια προς αυτούς, τον έχουμε εδώ γύρω μας. Μην το φαντάζει το Θεό στον Όλυμπο, όπως είχαν τοποθετήσει το Δία κλπ. Είναι μεταξύ μας, είναι πανταχού παρόν. Ήταν βαθιά πράγματα που τους έλεγε των ανθρώπων. Εν αυτό γαρ ζώμεν, κινούμεθα και εσμέν. Και επικαλείται τώρα, γιατί αυτή δεν ήταν γνώμη του Παύλου και η πραγματικότης μόνον, ήταν και γνώμη φιλοσόφων και ποιητών ειδικών μας. Δικοί μας ποιητές είχαν μιλήσει αυτά. Ο Παύλος δε ήταν τέρας μορφώσεως. Την ποιησην την ελληνική την εγνώριζε
Εμείς δεν ξέρουμε ούτε το Α. Απ' έξω και ανακάτωτα. Δεν ήξερε μόνο των μοσαϊκών νόμων. Ήξερε και όλη την άλλη θύρα θεσοφία. Και την ελληνική σοφία. Και εδώ τους μιλάει από τους δικούς μας. Εφόσον του λέει «εν αυτό γάρ ζώμεν κινούμε θακεσμέν». Είναι μεγάλη λέξη. Γιατί εμείς εντοπίζουμε το Θεό στην Εκκλησία. Ορισμένοι μέσα στην Εκκλησία εντοπίζουν ακόμη το Θεό στο Ιερό. Το πολύ πολύ να φτάνει μέχρι τους ψάλτες. Θέλετε ακόμη μέχρι το Δεσποτικό. Παρά πίσω εδώ στο παγκάρι κλπ. Εμείς μπορούμε να συζητούμε. Μπορούμε να έχουμε πιάσει την κουβεντούλα μας κλπ. Εδώ δεν υπάρχει Θεός. Άσους αυτούς, είναι κάπου και κάτω ο Θεός. Το είναι λάθος. Άλλοι επίσης, ξέρετε, πρόσεξε, θα έρθεις ή θα με πάρεις στο τηλέφωνο που δεν θα είναι κανείς εκεί. Σιγά, μην πεις τίποτα. Σβήσε το φως, να έρθεις από εκεί. Πιστεύουμε ότι δεν μας βλέπει κανένα. Εφόσον μας βλέπει ο ίδιος ο Θεός. Και καλύτερα σε ορισμένες περιπτώσεις να μας βλέπανε όλοι οι εισαγγελείς του κόσμου σε μια ατασταλία που κάνουμε, όλοι οι δικοί μας που θέλουμε να φυλακτούμε, να έχουμε ένα ψεύτικο επίπλαστο όνομα απ' έξω, εφόσον στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, είναι το τελείως αντίθετον, καλύτερα παρά να μας έβλεπε το μάτι του Θεού. Πού θα πας άνθρωπε, πού θα φύγεις? Θα πας στα βουνά, θα πας στον ήλιο, θα πας στα έγκατα τζι, πού θα πας? Τόσοι πανταχού παρόν. Και όταν σε βλέπει ο Θεός, τι φοβάσαι στους άλλους? Αυτό του λέει. Εν αυτό γαρ ζώμεν κινούμεθα και εσμέν. Ως κέτινες ως μερική των καθημάς ποιητών η ρήκαση. Όπως και οι δικοί σας ορισμένοι ποιητές έχουν πει. Διότι εάν θέλαμε να διαβάσουμε τι έχουν πει οι σοφοί δικοί μας για τον Χριστό, θα φύγαμε ως πέμπτους ευαγγελιστάς. Διαβάστε τον Σοκράτη, τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα. Ο Πλάτωνο μιλεί σαν να είδε τα γεγονότα και τα έγραψε εκ των υστέρων. Εδώ λοιπόν ο Παύλος, γνωρίζοντας την ποίηση την ελληνική και την φιλοσοφία, ως κέτινες των καθημάς ποιητών η ρήκαση. Του γάρ και γένος εσμέν, του οποίου γένος, πλάσμα, είμαι θα εμείς. Γένος λοιπόν, είπε τη θεωρία του, έτσι, βγάζει τώρα το συμπέρασμά του. Γένος ουν υπάρχοντες του Θεού. Ουκ οφείλομεν, δεν έχουμε δικαίωμα να πιστεύουμε ότι ήμαθα από του Θεού τα χέρια. Νομίζειν χρυσό ή αργύρο ή λίθο, χαράγματι τέχνης και ενθυμίσεως ανθρώπου, το θείον είναι όμοιον. Δεν είναι ούτε χρυσό, ούτε αργυρούν, ούτε μαρμάρινο. Θεός δεν είναι έτσι. Αν πιστεύουμε ότι είμαστε γένος εκείνου, αν πιστεύουμε, θα απορρίψουμε αυτά που φτιάχνετε εδώ πέρα και έχετε γεμίσει την πόλη από είδωλα, πιστεύοντες σε λιθάρια. Κατά συνέπεια, λέει, τα θέματα φτάνουν, λέει, μέχρι εδώ. Από εδώ και κάτω έχετε ευθύνη. Δεν με φέρατε εδώ επάνω απλώς για να σας πω λόγια, αλλά εντωμεταξύ καταστήσατε και τον εαυτό σας υπεύθυνον. Γι' αυτό ευκλίνει ως εξής.

Τώρα ακούσατε. Και ο Θεός παραγγέλει σε όλους τους ανθρώπους να μετανοήσουν. Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι, και εμείς ακόμη οι χριστιανοί που ζούμε στον αιώνα της χάριτος, έχουμε ζωή δευτέραν από αυτήν την οποία παρουσιάζουμε στα μάτια του κόσμου, την οποία γνωρίζουμε και εμείς, γνωρίζει κατεξοχήν ο Θεός. Γιατί πολλά πράγματα τα οποία είναι άσημα στα μάτια του Θεού, για τα οποία θα μας φέρει σε κρίση κάποια μέρα, αυτά εμείς δεν τα ξέρουμε ότι είναι λάθος, ότι είναι ημαρτημένα, δεν είναι σωστά και δεν μας οδηγούν στον προορισμό ή στον στόχο. Διότι αμαρτία ερμηνεύεται αποτυχία. Ημάρτησε του στόχου. Δηλαδή δεν επήγε ακριβώς το βλήμα εις τον στόχο. Ο στόχος του ανθρώπου είναι να φτάσει στον προορισμό του. Εύρον καγώδια της μετανοίας στην οδόν. Εκείνο που λέγει στο επιστέγασμα της νεκροσύμου ακολουθίας, που είναι η μεγαλύτερα φιλοσοφία, η μεγαλύτερα φιλολογία και η μεγαλύτερα θεολογία, η νεκρόσιμος ακολουθία. Παραδείσου πάλι ποιόν πολύτιμε. Ο άνθρωπος είτε θέλει είτε όχι κάποια μέρα θα φύγει από εδώ και θα πρέπει να έχει εργαστεί κατά τέτοια έννοια εδώ ώστε να πάει και να επιτύχει εκεί. Εδώ με τα λόγια του αυτά διδάσκει και ένα πλάγιο άλλο θετικό δίδαγμα. Τους μένουν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός. Πολλοί άνθρωποι λέγουν δεν το ξέρα αυτό. Μου επιτρέψετε να πω από ατομικό πειραματισμό, μέσα στη μικρή διακονία αυτή των 30 ετών έχω ακούσει τέτοια πράγματα πολλά. Τι λες, αυτό είναι αμάρτημα, δεν το ξέρα. Τι λες, βλέπεις με επιφωνήματα και με μια στενοχώρια, όσο το έκανα αυτό και εγώ το είχα, δεν είναι τίποτα και είναι και θανάσιμο μάλιστα. Ναι, μη θορυβήσαι το τι έκανες, μη θορυβήσαι, έχεις ελαφρυντικό, δεν απαλλάσσεσαι όμως. Αυτό είναι ελαφρυντικό που δίδει όλη την ευχέρεια στην αγάπη του Χριστού να σου βρει έναν τρόπο να σε πληροφορήσει ποια είναι η αλήθεια. Όμως από εκεί και κάτω που θα άκουσες, πλέον η ευθύνη σου σταθεροποιείται και θα σου ζητηθεί επί 100% λόγος. Δεν ήξερες, έχει καλό. Τώρα που έμαθες όμως, τώρα που άκουσες, από εδώ και κάτω τι θα κάνεις. Αυτά σου τα συγχωρώ. Έχω εγώ έναν τρόπο που θα φύγουν από τη μέση. Θα μετανοήσεις, θα επιστρέψεις. Έχει καλώς. Από εδώ και πέρα όμως, πρόσεξε, για τα πράγματα δεν έχουν έτσι. Αυτό σου λέει εδώ των επισήμων των κυρίων αυτών. Τους μένουν χρόνους της αγνίας, προσυνάγαν τα λιθάρια, γιατί εκείνοι προσυνάγαν τα λιθάρια. Εμείς προσυνάμε σήμερα τη σάρκα. Προσυνάμε το φουτμπολ. Προσυνάμε το προπό. Προσυνάμε τον υπόδρομο. Προσυνάμε τη μόδα. Έχουμε άλλους θεούς εμείς φτιάξει εδώ. Είμαστε και εμείς ειδωλολάτρες. Εν μέρη ή εν πόλης. Ορισμένοι. Και πληροφορείσαι τώρα ότι η τακτική που ακολουθείς δεν είναι σωστή. Και θα σε φέρει σε κρίση μια μέρα. Έχεις υποχρέωση να πάρεις θέση. Είναι δε λυπηρό που ακούω πολλές φορές περιπτώσεις σαν αυτή που θα σας πω. Παραδέχεται ένας που θα ακούσει, που θα κάνει μια συζήτηση φιλική ή μια ομιλία όπως γίνεται αυτή την ώρα. Ναι, παραδέχεται, έτσι είναι, αλλά τι είπα να πει αλλά. Αν είναι κακό αυτό που εγένετο εν αγνία μέχρι σήμερα, από εδώ και πέρα το αλλά τι θέση έχει. Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν, παρότι εγνώρισαν, έμαθαν, μα επίστευσαν, εξακολουθούν όμως να πράττουν το τελείως αντίθετο. Είναι πολύ αστείο, πολύ ανακόλουθο αυτό. Φανταστείτε, εγώ να θέλω να πάω στη Θεσσαλονίκη και να με συναντήσετε στο αισθμό της Κορίνης και να μου πείτε, για πού κύριε Παναγόπουλε, από εδώ πάω μέχρι Θεσσαλονίκη, έχω κάποια δουλειά. Θεσσαλονίκη πάτε? Ναι. Μα εδώ πάει για την Πάτρα. Σοβαρά? Τόσο λάθος έκανε? Ναι. Θεσσαλονίκη πάει Λαμία, Λάρισα, προς τα εκεί. Τις πάτε προς την Πάτρα από εδώ?

0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όταν χωρίσουμε, εγώ να εξακολουθήσω να πηγαίνω για την Πάτρα. Έτσι είναι ορισμένοι. Το βλέπουν, το ξέρουν, το έμαθαν. Το πίστεψαν σε ένα βάθμο. Το δρόμο τους ξαφορούν το δρόμο τους. Αυτοί θα τιμωρηθούν. Δεν αφήνουν και αυτή την αγάπη του Θεού να ενεργήσει. Αυτό σου λέει εδώ ο Παύλος. Προσέξτε, λέει, κύριε Αθηναίοι, και κατ' επέκταση και σε εμάς. Δεν ήξερες ένα πράγμα. Έχει καλώς. Υπεριδόνως. Το αντιπαρέρχεται αυτό. Δεν σου ζητάει ευθύνη εφόσον δεν το ξέρει. Αν είναι όμως από εδώ και πέρα, παραγγέλει τις ανθρώπεις πάση πανταχού μετανοήν. Γιατί? Διότι έστησε εν ημέραν, έχει προσδιορίσει δικάσιμον, αγαπητοί, ενή κατά την οποία μέλη κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Ακρίνει όλο τον κόσμο, λέει. Έχει τάξει ημέρα, έχει προσδιορίσει δικάσιμο. Εμείς δεν την ξέρουμε αυτή την ημερομηνία. Ποια είναι η δικάσιμος η δικιά μας. Και η δικάσιμος του ανθρώπου είναι με μια διπλή όψη. Είναι double φάς που λέτε εσείς οι γυναίκες για τα υφάσματα και για τα αυτά. Με δυο. Η μία είναι όταν πεθάνει ο άνθρωπος. Πέθανα εγώ ήδη, κρίθηκα. Διότι δεν έχω περιθώριο να μετανοήσω. Τα βρίσκει μαύρα και σκότεινα από εκεί η ψυχή μου. Αλλά το σώμα με το οποίο αμάρτανα, το άφησα κάτω. Το πήραν τα σκουλούκια, χους ή και ισχούν απελεύθε. Κόμμα ήσουνα και πληρώνεις το γραμμάτιο, τα εξών συνετέθη. Όπως το βλέπουμε αυτό, υποπίπτα σε στήσεις μας. Τα βρίσκεις άσχημα από εκεί. Σύμφωνοι, μα δεν μπορεί να μετανοήσει. Ήδη έκλεισες το φάκελό σου. Μόνο σου. Κατά σου. Και η δεύτερη περίπτωση είναι το να έρθει αυτός. Τώρα ακούσουμε μία σάλπιγγα και να πάμε για κρίση. Τότε πιστεύουν οι άνθρωποι. Ότι εν κελέσματι και φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγη Θεού. Ότι θα αλλάξει τα πράγματα. Ο Παύλος ξέρει τι λέει. Ερυπή οφθαλμού. Θέλει να πει ερυπή οφθαλμού. Πώς κλείνει το μάτι αυτομάτως. Θα περάσει κάποιο κουνουπάκι, κάτι το θίξει. Κλείνει αυτομάτως. Τόσο γρήγορα θα ανοίξουν οι τάφοι και θα αλλάξουν και οι άνθρωποι. Δηλαδή το σώμα, αυτό που θα έπαιρνε αν είχαν αποθάνει, το σώμα αυτό θα το πάρουν και εκείνοι οι οποίοι ζουν κατά την παρουσία του Χριστού. Και μάλιστα, Παύλος από φόβο, σόφρονα φόβο, έχει βάλει, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, είναι το κομμάτι που διαβάζουμε στην εκρόσιμο ακολουθία. Λέγει, ημείς, και το έχει με ήττα το ημείς, το έχει σεις. Ημείς, οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, εις την παρουσία του Κυρίου, βάνει και τον εαυτό του. Δηλαδή, μπορεί να την κάνει και απόψε την παρουσία του. Μπορεί να την κάνει και αύριο, λέει ο Παύλος. Αδιαφόρος αν έχουν περάσει 2000 χρόνια και δεν έχει παρουσιαστεί, που ορισμένοι το θεωρούν αυτό ως ψέμα του Θεού. Να, 2000 χρόνια πέρασα καμένα έτσι όπως ζήσατε. Από εκεί που έβγαινε ο ήλιος βγαίνει, από σε βρέχε βρέχει, χειμώνας, καλοκαίρι κλπ. Φρούτα, ψωμιά, φαΐ, θάνατο. Δεν έγινε τίποτα, πιστεύεις αυτά τα πράγματα. Διαβάστε τον Πέτρο, ο οποίος έχει γράψει και αυτός σχετικός με τα θέματα αυτά. Που αν έχω μια ευχέρεια και επιστρατεύσω ίσως να μας απασχολήσει αυτό σε μια άλλη ομιλία, Θεού θέλοντος, για να κάνουμε το συσχετισμό. Να δείτε πώς έχουν τα γεγονότα. Πώς είναι άλλωστε γραμμένα. Τώρα, αν θέλει ο άνθρωπος, τα δέχεται, δεν θέλει, δεν τα δέχεται. Γιατί αυτόν τον σκοπό είναι άκριβο και το κήρυγμα. Αφήνει ελεύθερον τον άνθρωπο να δεχτεί ή να μη δεχτεί. Μου αρέσει, το ακούω, το προσέχω, το διαβάζω, το πιστεύω, το αφομοιώνω. Ο άλλος απορρίπτει. Πηγαίνει με χαρά του. Όμως ο Παύλος εδώ έχει μια ριζική διαφωνία. Από τώρα του λέει, κύριε Αθηναίοι, τα πράγματα για σας αλλάσουν. Τα νυν παραγγέλει ο Θεός, πάση τ' ανθρώπου μετανοήν. Διότι έστειλε έναν να κηρύξει δι' αυτού. Ο πρώτος ένας είναι ο γιος, είναι ο Χριστός. Όμως ο Χριστός έκαμε 12 άλλους, οι 12 άλλοι άλλους, και μέχρι τη σήμερα καταγγέλλεται το Ευαγγέλιο του Χριστού. Άνθρωποι οι οποίοι ούτε καν είχαν γνωρίσει περί αυτού, άνθρωποι που έτρωγε ο ένας τον άλλον, γίνονται και σήμερα ακόμη χριστιανοί. Υπάρχουν ιεραποστολές οι οποίες εξευγενίζουν τους ανθρώπους, λένε ότι δεν πρέπει να τρώει ο ένας τον άλλον, υπάρχει άλλος τρόπος να τραφούνε, και τους πληροφορούν αυτά τα βασικά πράγματα. Έχει, λέγει, προσδιορίσει δικάσιμον κατά την οποία θα κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη εν ανδρή ο όριστε, μέσω ενός που έχει ορίσει. Αυτός που έχει ορίσει είναι ο Χριστός. Την κρίση θα την κάνει ο Χριστός, δεν την κάνει ο Θεός, ούτε η Παναγία, ούτε οι Άγιοι, ούτε το Πνεύμα το Άγιον. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος, ο Χριστός εσταυρώθη, ο Χριστός απέθανε, ο Χριστός ανέστη, ο Χριστός ανελήφθη, ο Χριστός θα ξαναέρθει. Κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ο Χριστός θα ανοίξει τους τάφους και θα παραδώσει τον άνθρωπο το Θεό και Πατρί. Αυτός υπέφερε, αυτός έχει το αίμα του, αυτός εσταυρώθη, αυτός δικαιούται να κάνει και αυτή την κρίση. Πίστην παράσχων πάσιν αναστήσας αυτόν εκ νεκρών. Αυτόν τον άντρα τον ανέστησε εκ νεκρών. Εδώ το θέμα εφάνηκε τόσο λύρος που διέκοψαν οι Αθηναίοι τον Παύλο να σταματήσει μέχρι εδώ. Ακούσαντες δε ανάσταση νεκρών ημέν εχλέβαζον, οι δε είπων οι ευγενέστεροι. Άκουσομεθά σου και πάλιν περί τούτου. Άστο αυτό. Να το συζητήσουμε κάποτε άλλοτε, σε έναν ευθέτερο χρόνο. Τώρα βέβαια αυτό έχει δύο όψεις. Το θεωρούμε παραδείγματι τόσο μεγάλο το θέμα που κι εμείς κουραστήκαμε να σ' ακούμε, που δέκα λόγια είπε ο άνθρωπος. Δεν είπε, τους κράτησε τίποτα ώρες εκεί πέρα. Όμως ας το πάρουμε από την άλλη πλευρά, ότι εμείς αυτό που μας είπες τώρα, ανάσταση νεκρών και τα τι αυτά, το θεωρούμε τόσο μεγάλο θέμα και θα ήθελα να σου παρακαλέσουμε να σε απασχολήσουμε, όπως θα λέγαμε, την αγάπη σου κάποτε άλλοτε, να μας μίλαγες εν πλάτη επάνω στο θέμα αυτό, να δούμε πώς εσύ το λες. Το άλλο είναι ότι ένας εύσιμος τρόπος να τον αφήσουν να φύγει, ο άνθρωπος είναι τρελός όταν ομιλεί, και χάνουμε την ώρα μας εδώ πέρα, όταν ομιλεί περί Αναστάσεως. Τους εφάνηκε τόσο λύρος, τόσο αστείο, τόσο ανακόλουθο, γιατί αυτοί σύμφωνα με τις θεωρίες τις στοικές και τις άλλες δεν επίστευαν σε ζωή πέραν του τάφου. Δηλαδή ήσαν οι Σαδουκαίοι της ειδωλολατρίας. Γιατί και οι Σαδουκαίοι εκεί από το στενό περιβάλλον Φαρισαίων και των άλλων εκεί στην Παλαιστίνη, και αυτοί δεν πίστευαν ζωή πέραν του τάφου. Και θα έχετε ακούσει στα Ευαγγέλια που διαβάζουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, ομιλούν για τα θέματα αυτά που έθεσαν και ερωτήματα στον Χριστό, ότι ήτο ένας άντρας, λέγει, ο οποίος πήρε μια γυναίκα και απέθανε αυτός. Δεν είχε παιδί εντωμεταξύ. Ο νόμος έλεγε αν υπάρχει άλλος αδελφός να την πάρει αυτή τη γυναίκα για να κάνει παιδί, για να έχουν από τη γενιά σπέρμα. Όμως πέθανε και ο άλλος αδελφός και δεν ανέστησε σπέρμα. Και την παίρνει ο τρίτος αδελφός. Ξαναπέθανε ο άλλος. Φέρνει ένα παράδειγμα δηλαδή του Χριστού. Την πήραν, λέει, 7. Και πέθαναν και 7 και παιδί δεν κάμανε. Διαναστάσεις που λες εσύ. Ποιος θα την έχει γυναίκα? Εφόσον αυτή ήταν η γυναίκα και των 7 αυτών. Θέλαν να φέρουν τον Χριστό σε δύσκολο θέση, ώστε αν είναι έτσι τα πράγματα, δυσκολεύονται να τακτοποιηθούν αυτά που έγιναν από εδώ. Κάποιου πρέπει να είναι η γυναίκα αυτή, εφόσον λες εσύ ότι υπάρχει ζωή πέραν του τάφου. Και τους απήντησε ο Χριστός μας, αν έχετε διαβάσει, πλανάστε μη ειδώτε στα σγραφά. Είναι γραμμένα, λέει, αυτά τα πράγματα, αλλά εσείς πλανάστε μη ειδώτε στα σγραφά. Διότι, λέγει, διότι πέραν του τάφου εντιαναστάσει το δικαίον, θα αναστηθούν, λέει, οι άνθρωποι, δεν υπάρχουν γάμοι, δεν υπάρχουν συζυγίες, δεν υπάρχουν γένοι, δεν έχει άρσεν και θήλη, εισάγγελοι εσύ. Όλοι οι άνθρωποι μετά θα είναι ουδέτεροι, δεν έχει σκοπό πλέον πολλαπλασιασμού η ζωή υπέραν του τάφου. ή μετά την Ανάσταση ζωή, δεν έχει κανένα σκοπό τέτοιον. Και πλανάστε, τους απήντησε δηλαδή εμέσως και αμέσως για τη ζωή, ότι υπάρχει και δικαιολογείται, μπορεί να σταθεί πέραν του τάφου, πράγμα το οποίο οι δικοί μας εδώ, όπως σας είπα, οι Αθηναίοι, όταν άκουσαν αυτό, διέκοψαν την συζήτηση. Το θέμα της Αναστάσεως ή το εκείνο που σκόνταψε τους Αθηναίους. Δεν μπόρεσαν να το πιάσουν. Και αυτό δε μέχρι σήμερα υποφέρουν οι άνθρωποι. Πιστεύουν οι άνθρωποι μέχρι του θανάτου. Όταν τους μιλήσεις ότι θα ζεις από εκεί πέρα, αυτό δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Θα πει κανείς τώρα, γιατί δεν είναι καλό πράγμα να ζεις ένας άνθρωπος? Παρότι είναι καλό και συμφέρον δια τον άνθρωπο, όμως ο άνθρωπος δεν θέλει να τα ακούσει. Αφενός δεν μπορεί να το στηρίξει με τη λογική του, αφετέρου το απορρίπτει για έναν άλλο λόγο που λέγαμε κάποια άλλη φορά. Διότι πίσω από την Ανάσταση εκάστου ανθρώπου έχει κρίση, όπως λέγει εδώ, ότι έστησε ημέραν δικάσιμον που θα δικάσει κάθε άνθρωπο όλη την οικουμένη εν δικαιοσύνη, διότι ο άνθρωπος δεν έχει ενεργήσει, πολιτευτεί, ζήσει όπως πρέπει, να μην φοβείται το δικαστήριο, την κρίση, τη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς τουρθοκαμιλίζει, όπως θα λέγαμε, δεν είναι, εδώ είναι, μην ακούς τώρα. Και δεν τον αφήνει να εγγύψει. Δεν είναι έτσι. Πόσα δισεκατομμύρια φορές θα να σου πω δεν είναι? Μία εάν είναι. Πες μου τι θα γίνει. Δεν είναι καν σόφρονο άνθρωπος. Γι' αυτό ο άνθρωπος, φοβούμενος τον θάνατο και την κρίση, είναι υποχρεωμένος, αν είναι λογικός, να ενεργεί πάντοτε κατά τέτοια έννοια, ώστε όταν θα φτάσει σε αυτή τη δικάσιμο, την οποία θα φτάσουν όλοι οι άνθρωποι, όχι ότι θα πάνε, θα τους πάνε, θα πρέπει να έχει κάποια καθαρότητα και κάποια μέσα του πληροφορία ότι θα μπορέσει να σταθεί. Διότι δεν είναι εύκολο να σταθεί ο άνθρωπος σε αυτή τη δικαιοσύνη. Δεν έχει δικαιολογίες, δεν μπορεί να πει ότι εγώ δεν ήξερα, δεν έκανα. Έχεις υποχρέωση. Σήμερα, όπως ξέρετε, άγνοια νόμου δεν υπάρχει. Έκαμες μια ζημιά, κάτι που δεν ήξερες. Όταν πας στον πρόεδρο, θα σου πει γιατί το κάνεις αυτό, θα πει δεν ήξερα. Δεν ήξερες. Δεν έχει άγνοια νόμου, δεν παραδέχεται άγνοια νόμου. Και αν άγνοια νόμου στον κόσμο δεν υπάρχει, ο λόγος δεν είναι μάλλον, δεν υπάρχει εκεί επάνω. Αυτά είχα και για σήμερα και Θεού θέλοντας θα κάνουμε κάτι τι άλλο μελλοντικώς να το πλαισιώσουμε αυτό.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Ήτανε μια φορά, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, ένας τσοπάνης εκεί στα βουνά της Πελοποννήσου και κατέβηκε στο χωριό για να δει ανθρώπους, να πάρει προμήθειας και να ανέβει ξανά στη στάνη. Και εκεί στο χωριό συνάντησε τον παπά, του εφήλισε το χέρι, χάρηκε που τον είδε, καθώς και εκείνος, και τον ερώτησε έτσι με ενδιαφέρον και αγωνία: «Παππούλη μου, τώρα εδώ κοντά κάπου είναι ένα σαρακοστάκι των Αποστόλων». Είχε μπει όμως ο Ιούλιος και ο παππούλης του λέει: «Τώρα πέρασε». Και εκείνος με μια ανακούφιση είπε, και το είχα μια έννοια, έχει σημασία αυτό, πατέρες και αδελφοί μου. Το είχε έννοια ο άνθρωπος. Παρακαλώ μην μιλάτε αν θέλετε. Μας έχει βαρύ ζέστη, μας βαρά και ομιλία, δεν αντέχουμε. Το είχε έννοια, τον έτρωγε, το σκεπτότανε, τον απασχολούσε, το περίμενε, το ήθελε, το αγαπούσε. Γιατί? Γιατί ήταν και αυτός όπως και εμείς και όλοι οι Ορθόδοξοι, γνήσιο τέκνο του Χριστού και της Παναγιάς και των Αγίων Αποστόλων. Οι Άγιοι Απόστολοι είναι εδώ, στην ψυχή μας. Είναι η ζωή μας. είναι αναμορφωτέ της οικουμένης. Είναι οι πιο αγαπημένοι μας. Είναι οι φίλοι μας. Είναι οι ήρωες. Είναι οι θεοί κατά χάριν. Είναι οι θαυματουργοί, οι οποίοι γέμισαν την οικουμένη με τα ρήματα του Ευαγγελίου και με τα αμέτρητα θαύματα. Είναι θαυματουργοί οι Άγιοι Απόστολοι, των οποίων το έργο στη θαυματουργία συνέχισαν εκείνοι που ονομάζονται ομόζηλοι των Αποστόλων, οι Άγιοι και θαυματουργοί ανάργυροι. Και γι' αυτό λοιπόν ο καλός μας ο Τσοπάνης είχε έννοια την νηστεία των Αποστόλων. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί η Ορθοδοξία μας είναι μια έννοια με δύο εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή είναι η έννοια που μας έχει ο Θεός, η φροντίδα. Και λέγανε οι παλαιοί, ο Θεός να σε βλέπει και ο Θεός να σε θυμηθεί. Και η σημασία να μας βλέπει ο Θεός, να έχει τα μάτια του επάνω μας, με ευμένεια, με καλοσύνη, με στοργή, με τρυφερότητα, με αγάπη. Και ο Θεός να μας θυμάται, να μας ξεχνάει. Για το χειρότερο κακό που να βρει τον άνθρωπο, διάβαζε το πρωί σε ένα βιβλίο, είναι να ξέρει πως δεν τον θέλει ο Θεός και πως τον έχει εγκαταλείψει. Η μεγαλύτερη συμφορά είναι ακριβώς η θεία εγκατάλειψης. Όταν μας επισκέπτεται ο Θεός και μας έχει έννοια, έστω και εν ράβδο, σημαίνει ότι μας αγαπά και ότι μας παιδεύει. Και τι σημαίνει παιδεύω? Ασκώ τον παιδά, τον οποίον έχουμε μέσα μας οι άνθρωποι και μάλιστα οι Έλληνες, οι οποίοι είμεθα αείπαιδες. Και εκπαιδεύω, τι σημαίνει? Βγάζω από τον παιδά το παιδίον. Το παιδί, δηλαδή τον οριμάζω, τον ετοιμάζω για κάτι καλύτερο, για κάτι μελούμενο σημαντικό. Άλλωστε και η δημοσία και η ιδιωτική εκπαίδευση στην πατρίδα μας και σε όλα τα κράτη αυτό το στόχο έχει, να προετοιμάσει τα νιάτα για τη ζωή, για το μέλλον, για το καλύτερο, και να ξέρουμε πάντοτε ότι οι ρίζες της παιδείας είναι πικρές, κατά το μεγάλο Ισοκράτη. Οι δε καρποί γλυκείς, και ανάθεμα τα γράμματα έλεγε και ο μεγάλος Θεόδωρος πρόδρομος, ο πτωχοπρόδρομος στο Βυζάντιο. Και σήμερα εδώ τα παιδιά μας που επί ένα μήνα και πλέον και ακόμη συνεχίζουν, δίνουν εξετάσεις για ΑΕΗ, για ΤΕΗ, για προαγωγές, για τόνα και για τάλο. Και δυστυχώς η κοινωνία μας έχει κάνει την εισαγωγή στις ανώτερες και ανώτατες σχολές κάτι το πολύ σημαντικό, το θεωρεί κάτι πολύ σπουδαίο. Και αν κάποιος δεν περάσει, γιατί όλοι δεν μπορούν να περάσουν, όταν έχουμε ένα δωμάτιο χωράει 30 ανθρώπους και είναι απ' έξω 100, δεν μπορούν να μπουν μέσα και οι 100, ούτε είναι το παν να περάσει στα ΑΕΗ και στα ΤΕΗ, χαρά στο πράγμα τελικά. Όποιος μπορεί ας περάσει, όποιος θέλει ας περάσει, ό,τι άλλο. Όσοι μείνουν απ' έξω δεν σημαίνει ότι είναι οι χειρότεροι. Όχι. Αλλά επειδή εμείς έχουμε τέτοιο στόχο βάλει και έχουμε απολυτοποιήσει αυτά, πληγώνουμε τα παιδιά μας. Παιδί μου, εσύ να είσαι καλά. Γράψεις, δεν γράψεις, περάσεις, δεν περάσεις, εσύ με ενδιαφέρεις. Εγώ εσένα αγαπά. Εσύ να είσαι καλά. Να το μυαλό σου καλά, να η ψυχή σου καλά, να έχεις υγεία και τα άλλα τα βρίσκομαι. Ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος δεν είναι κακό. Οποιαδήποτε εργασία και να κάνει είναι τιμή. Ο Χριστός μας ήταν ξυλουργός, ήταν μαραγκός. Οι Απόστολοι ήταν ψαράδες και τόσοι άλλοι. Και αυτοί ακόμη που είναι εδώ καθαριστές είναι φιλόκαλοι, γιατί καλοποιούν την πόλη μας, ομορφαίνουν την πόλη μας πετώντας τα περιτά και τα άχρηστα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας με το στόμα του Ισιώδου, το διδακτικό έπος, έργο ουδέν όνειδος. Αεργεί το όνειδος. Η δουλειά ντροπή δεν έχει. Η τεμπελιά είναι ντροπή. Βεβαίως. Γι' αυτό ας παίρνουν θάρρος τα παιδιά μας. Ας κάνουμε μια προσπάθεια. Όχι όμως και με άγχος. Όχι με αγωνία, τα οποία σκοτώνουν ψυχή και σώμα. Ας κάνουμε μια φιλότιμη προσπάθεια, σίγουρα είναι καλό. Και από εκεί και πέρα, ό,τι δώσει ο Θεός, ό,τι βγει. Μπορεί ο Κύριος να επιφυλάσσει κάτι άλλο. Μπορεί να θέλει κάτι άλλο για μας. Γι' αυτό να είμαστε όσο μπορούμε οι νέοι αλλά και οι γονείς περισσότερο που τα εξωθούν τα παιδιά. Αν γράψεις θα είσαι καλός, αν γράψεις θα σου πάρω ένα αυτοκίνητο. Γράψεις, δεν γράψεις, πάρ' το στο αυτοκίνητο, θα σε πηγαίνει και βόλτα, να ξεσκάει και εκείνος. Έμα πια. Μιλάμε με τρόπο απόλυτο και κάνουμε τα παιδάκια μας να γεμίζουν αγωνία, να γεμίζουν στενοχώρια, να γεμίζουν άγχος και μερικοί να προβαίνουν και σε άλλα διαβήματα, ευτυχώς ελάχιστοι. Βέβαια, αλίμονο δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Μας έχει λοιπόν να επιστρέψω έννοια ο Θεός. Και όχι μόνο έννοια, όταν μας έχασε στον επίγειο παράδεισο, στενοχωρήθηκε τόσο πολύ που λέει η Βίβλος, η Γένεσης, Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Θεός μετάνιωσε που έφτιαξε τον άνθρωπο. Στενοχωρήθηκε πάρα πολύ. Και τι έκανε? Τον παιδαγώγησε για όσο χρειαζότανε και ύστερα επί της γης όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφη. Ήλθε από κοντά μας, δεν μας άφηκε. Νόμον έδωκεν εις βοήθειαν, αγγέλους επέστησε φύλακας, λέει λειτουργία η Θεία του Μεγάλου Βασιλείου. Ότε δε ήλθε το πλήρωμα των καιρών, ελάλησεν ημίν εν αυτό το Υιό του. Εν αυτό το Υιό σου, λέει λειτουργία, γιατί απευθύνεται η λειτουργία, η Θεία Λειτουργία και του Μεγάλου Βασιλείου και του Ιού Χριστόστομου, και όλες οι λειτουργίες απευθύνονται, το ξέρουμε αυτό, στο Θεό Πατέρα, δια του Ιησού Χριστού, εν πνεύματι Αγίω. Και έκαμε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίσας Υιός και Λόγος του Θεού, τα πάντα διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν πέρασε από όλα τα στάδια και τις φάσεις της ανθρώπινης ζωής, δοκίμασε όλες τις λήψεις και τα βάσανα με αποκορύφωμα την άδικη σφαγή του και πήρε και παίρνει επάνω του όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Υπάρχει μεγαλύτερη και καλύτερη έννοια και αγάπη από αυτήν? Όχι, διότι εις τέλος μας ηγάπησε ο Ιησούς και έδωκε την ζωήν του υπέρ των αυτού φίλων, υπέρ ημών δηλαδή. Μεγάλη έννοια. Και ακόμα και μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη και την Πεντηκοστή και την ίδρυση της επιγείου ακτής του Εκκλησίας του, μας έχει και θα μας έχει έννοια έως τη συντελείας του αιώνος. Όλοι να μας αφήσουν, όλοι να μας ξεχάσουν, όλοι να μας παραβλέψουν, οτιδήποτε να μας κάνουν, μας φτάνει και μας αρκεί που μας έχει έννοια και αγάπη και φροντίδα ο γλυκύτατος Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας. Και ύστερα αυτή την έννοια, αυτή την αγάπη, αυτή την φροντίδα την μετέδωκε και την παρέδωκε στους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, τους οποίους παρέλαβε ως συνεργάτας εις το ιερόν κήρυγμα. Τους πήρε, τους εξέλεξε εκ του κόσμου και τους είχε συνεργάτες του στο ιερό κήρυγμα. Τους μάθαινε πώς να ομιλούν, τι να λένε και προπαντός τι να κάνουν στους ανθρώπους, πώς να φέρονται, τι να προσφέρουν, πώς να ενεργούν, ποιες πράξεις καλές και ωφέλιμες να κάνουν σε εκείνους όλους τους ανθρώπους. Το έκανε περισσότερο ο Ιησούς με το υπέροχό του και μοναδικό παράδειγμα, γιατί είναι μεγάλη, μεγίστη η δύναμη του παραδείγματος. Γιατί οι άλλοι, όπως λέει κάπου και ο Μέγας Ουρανοφάντορ Βασίλειος, δεν κάνουν αυτό που λέμε, αλλά αυτό που κάνουμε κι εμείς. Επηρεάζομαι τους άλλους. Γι' αυτό και το αθάνατο στόμα του Χριστού μας ελάλησε στην επί του όρους ομιλία του λέγον, «Ο ποιήσας και διδάξας, ούτως Μέγας κληθήσετε εν τη Βασιλεία των Ουρανών». «Ο ποιήσας και διδάξας». Είναι ο ποιητής, ο τηρητής του νόμου ο Ιησούς. Και έκαμε και τους Αποστόλους να φέρονται έτσι και να κάνουν το ίδιο. Τους έμαθε να διδάσκουν, τους έμαθε να φέρονται. Γιατί η Ορθοδοξία είναι και ορθοπραξία και η Εκκλησία είναι τρόπος ζωής και υπάρξεως. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και εκείνοι ενεπνεύστησαν από τον Κύριο. Και όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, έγιναν θεόπνευστοι, θεοκήρυκες, πάνσοφοι, ήρωες, αναμορφωτές της οικουμένης, και απέβησαν ακόμα και οι μάρτυρες της Αναστάσεώς Του. Ήσαν εκείνοι οι οποίοι είδαν και έβλεπαν επί ημέρας τεσσαράκοντα τον Αναστάντα, συνομιλούσαν μαζί Του και μαζί Τους εκείνος, έτρωγαν, έφτρωγαν ψωμί και αλάτι που λέει ο λαός μαζί, και έτσι εβεβαιώθησαν απόλυτα για την πραγματικότητα της Θείας του Αναστάσεως. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως. Διότι αν δεν έχουμε την Ανάσταση του Χριστού, είναι ματαία η πίστη ημών και κενών με έψιλον το κήρυγμα ημών, εάν δεν έχει το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα μέσα. Είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως η Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία της Νίκης, η Εκκλησία της Αγάπης, η Εκκλησία της Συγνώμης, η Εκκλησία του Νιν και του Αΐ, η Εκκλησία του Μέλλοντος. Είναι η Εκκλησία του Χριστού. Στηρίζεται λοιπόν στη λαμπροφόρο του Ανάσταση. Και το Πνεύμα το Άγιο γεννά μέσα στις ψυχές των χριστιανών τον Αναστάντα Χριστόν, τις αναστένει ηθικά και ψυχικά, τις αναγεννά, τις αναπλάθει, τις αλλοιώνει, οθνή αναλύωσιν ευπρεπεστάτην, όπως λέει ο εαμβικός κανόν της Θείας Πεντηκοστής. Πόσες και πόσες υπάρξεις από τον καιρό του Χριστού και των Αποστόλων και μέχρι σήμερα και μέχρι τη συντέλεια του αιώνος δεν έχουν αλλοιωθεί αυτή την καλή αλλοίωση, και σε πόσες υπάρξεις ο Κύριος δεν ενήργησε και δεν μετεβλήθησαν ακόμη και διώκτε και τύρανοι και όποιοι άλλοι δυσκολεμένοι στα δίκτυα του κακού, της αμαρτίας και της πλάνης δεν αναστήθηκαν, πόσες ψυχές και υπάρξεις και οντότητες δεν ξεκλειδώθηκαν μπροστά στο φάσμα του Αγίου Πνεύματος και δεν γεννήθηκε μέσα τους ο Αναστάς Κύριος. Πόσους και πόσους οι Απόστολοι και οι διαδοχοί τους δεν κυλοπόνεσαν έως ότου μορφωθεί μέσα τους ο Χριστός, όπως λέει ο Μέγας Αγινευτής των Εθνών Απόστολος Παύλος προς τους Γαλάτας. Μεγάλη λοιπόν φροντίδα του Χριστού και των Αποστόλων και των διαδόχων τους για την Εκκλησία, για την κάθε ύπαρξη. Ο Μέγας Απόστολος Παύλος, όπως γράφει προς Ρωμαίους, ήθελε να γίνει και να είναι ανάθεμα αυτός, δηλαδή κατάρα, δηλαδή να πάει στην κόλαση, προκειμένου να σωθούν οι ομοεθνείς του Ιουδαίοι, οι οποίοι δεν τον άφηναν σε χλωρό κλαρί, αφού έχασαν εκείνοι το πρωτοπαλικαρό τους. Τον κυνηγούσαν παντού και αποτελούσε αυτός ο διωγμός κατά μία εκδοχή τον σκόλοπα εν τη σαρκή του. Αλλά ο Μέγας Παύλος και οι άλλοι Απόστολοι έγιναν για τους ανθρώπους τη σπάση τα πάντα, με σκοπό να σώσουν μερικούς, αν όχι όλους, γιατί όλοι δυστυχώς δεν δέχονται την σωτηρία. Αρκετοί ή μάλλον μερικοί ή λίγοι είναι φυτεία, όπως είπε ο Χριστός, την οποία δεν εφύτευσεν ο πατήρ ημών ο Επουράνιος. Έννοια λοιπόν και φροντίδα είχαν για τους ανθρώπους οι Θεοκήρυκες Απόστολοι. Ήταν οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Και όταν πάρει μέσα του κανείς αυτή τη δύναμη της Αναστάσεως και προπαντός τον ίδιο τον Αναστάντα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος προς Γαλάτας πάλι, του γνώνε αυτόν τον Αναστάντα δηλαδή και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού, τότε ο άνθρωπος γίνεται ήρωας, γίνεται Θεός κατά χάριν, γίνεται αίτητος. Και πάντα ισχύει εν το ενδυναμούντι αυτών Χριστών. πάντα ισχύει. Και οι Απόστολοι, καθόλου ο προφήτης Παλαιάς Διαθήκης, ευγήκαν ως ήπιοι επάνω στη θάλασσα της ανθρωπότητος και έτρεξαν σ' όλη την οικουμένη και διέδωσαν το Θείον και Άγιον Ευαγγέλιον και ήσαν οι συνεχιστέ του έργου του Χριστού μας και ιδιώτιστον είναι μοναδική και δεν μεταβιβάζεται, όπως είπαμε και στο προηγούμενο, μεταβιβάζεται όμως το έργο των Αποστόλων στους επισκόπους και στους συνεργάτες του. Γι' αυτό και ανέκαθεν η Ορθόδοξη Εκκλησία ετοίμα το επισκοπικό αξίωμα και την ιεροσύνη γενικότερον. Έβλεπαν με τα μάτια της ψυχής των στη θέση των επισκόπων αυτούς τους Αποστόλους και στη θέση των Αποστόλων αυτών των Κύριων. Και θυμάμαι παλιά στα χωριά μας, όταν ήρχε το Δεσπότης, εγίνε το συναγερμός, ξεσηκωμός, έπαιρναν οι γιαγιές και οι νοικοκυράδες και οι κόρες από τα σπίτια, τα κυλίμια, τα χαλιά και ό,τι άλλο είχαν και το έστρωναν στο δρόμο να περάσει από εκεί ο επίσκοπος, ο διάδοχος των Αποστόλων, και προσπαθούσαν να κουμπίσουν στο άκρο του ράσου του, να πάρουν την ευχή του, και όταν λειτουργούσε να κουμπίσουν στα ιερά του, να πάρουν δύναμη, και έπαιρναν δύναμη. Γιατί έπαιρναν? Γιατί όντως ο επίσκοπος είναι διάδοχος των Αποστόλων και έχει χάρη. Μπορεί να είναι αμαρτωλός, άλλο είναι αυτό. Η ιεροσύνη, η αρχιεροσύνη και η ιεροσύνη γενικότερον δεν αμαρτάνει. Αμαρτάνει ο φορέας. Και όταν έχει κανείς την ιεροσύνη, αγιάζει τα δώρα και κάνει θαύματα και έχει στα χέρια του τους κεραυνούς του Θεού. Τιμούσαν λοιπόν, όπως και σήμερα πολύ και ευτυχώς τιμούν, τους επισκόπους και τους κληρικούς. Στη μαρτυρική Ρωσία ακόμη και σήμερα κάμουν σε πολλά μέρη και σημεία αυτό που έκαναν παλαιότερα οι Έλληνες Ορθόδοξοι. Στρώνουν εκεί τους τάπητες και ό,τι άλλο και τιμούν περισσώς τον επίσκοπο και τον ιερό κλήρο. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Άγιος των Σκλάβων, έχει πει κάτι πολύ σπουδαίο. Εγώ δεν έχω τίποτα κατά των ιερέων, δεν έχω να τους κατηγορήσω σε τίποτα, και αν πράττουν κακώς, έχει για αυτούς ο Χριστός σιδηρά ράβδων και τους παιδεύει. Αφού έχει αναλάβει ο Χριστός την εκπαίδευση των ιερέων, την παιδαγωγία των ιερέων, εμείς οι άλλοι τι να κάνουμε? Μας λέει πάλι ο Άγιος Κοσμάς τι να κάνουμε. Εγώ αν βρω ιερέα θα σκύψω και θα του φιλήσω τα πόδια και αν τον παρακαλέσω να προσεύχεται για τις αμαρτίες μου. Γιατί ο ιερεύς είναι λειτουργικός. Και αφού ο Θεός τον εχειροτώνησε, είτε αξίως είτε αναξίως, για πάντων ενεργεί ο Κύριος, είναι υποχρεωμένος να τον ακούσει. Και πώς τον ακούει? Κάνοντας εκείνο τη Θεία Λειτουργία και φτάνοντας στο αποκορύφωμά της, παρακαλεί το Θεό Πατέρα να στείλει το Άγιο Πνεύμα επάνω στα τίμια δώρα, στον άρτων και των ίνων, και να τα μεταποιήσει σε σώμα και αίμα Χριστού, να τα κάνει Ιησούν Χριστόν τον Κύριον. Αυτό είναι μέγα θαύμα. Τότε, λέει ο γέροντας Πορφύριος, ανασένει η πλάση, ανασένουν τα σύμπαντα. Και θυμάμαι παλιά στα χωριά μας, την ώρα του καθαγιασμού, είχε βάλει ο παπάς στο καμπαναριό κάποιον και χτυπούσε την καμπάνα 1, 2, 3 φορίτσες, για να ξέρουν όλοι εκείνοι που ακούν εκείνοι εκτός ναού ότι αυτή την ώρα κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο και έχουμε τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Και ό,τι και αν έκανε κανείς και ο πιο αχρίος, εκείνη την ώρα σταματούσε. Έκαμε το σταυρό του και έλεγε μια σύντομη δοξολογία και προσευχή στον εντριάδη Θεόν ημών. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και κάνει και τα άλλα μυστήρια ο αρχιερεύς και ο ιερεύς. Με την εντολή του αρχιερέως κάνει ο ιερεύς. Γι' αυτό και μνημονεύει πάντα τον επίσκοπο ο πρεσβύτερος. Γιατί ο πρεσβύτερος είναι στον τόπο του επισκόπου και ο επίσκοπος στον τόπο των Αποστόλων και οι Απόστολοι στον τόπο του Χριστού. Να λοιπόν η αλυσίδα της αγάπης και της αποστολικής διαδοχής που μας συνδέει, που μας δένει με τον Χριστό και τους Αποστόλους και όλους τους χριστιανούς και Αγίους όλων των αιώνων. Νεκραναστένει ψυχές ο ιερεύς με τη μετάνοια και εξομολόγηση. Βάζει ανθρώπους στην εκκλησία με το Άγιο Βάπτισμα και το Χρίσμα. Θεραπεύει αρρώστους ψυχικός και σωματικός ενίοτε με το Ιερό Ευχέλαιον. Ενώνει τη ζωή δύο ανθρώπων εν Χριστώ με το μυστήριο του γάμου. Προσεύχεται υπέρ ζώντων, υπέρ υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, διαφυλάξεως, αφέσεως των αμαρτιών και υπερεύχεται και υπεραναπαύσεως των κεκυπημένων, των απηχωμένων. Και θυμάμαι τον γέροντα Πορφύριο πάλι που έλεγε και να έχουμε την ευχή του. Βρε, είναι μεγάλο πράγμα ο παπάς, είναι ύψιστο πράγμα ο δεσπότης. Ξέρετε πόση τιμή μας κάνει ο Θεός να μας έχει ιερείς του. Και ξέρετε πόσο καλό προσφέρουμε στην οικουμένη, στους ανθρώπους, στα πάντα. Γι' αυτό και οι ιερείς, ο ιερός κλήρος είναι ο στόχος του αντικειμένου διαβόλου και των οργάνων αυτού. Και λέει κάπου πάλι ο Άγιος Κοσμάς ότι θα έρθει καιρός που δεν θα υπάρχει αυτή η αρμονία μεταξύ κλήρου και λαού. Είμαστε ένα σώμα και μπροστά στον Κύριο κλήρος και λαός είμαστε λαός του Κυρίου, είμαστε λαός του Θεού. Αλλά οι κακοί προσπαθούν να μας διαιρέσουν και τι κάνουν? Ό,τι έκαναν οι αριανοί αιρετικοί στα χρόνια του Αγίου και Μεγάλου Βασιλείου. Πήγαιναν στους αρρώστους, στους φτωχούς, στους αναγκεμένους, το παρίστεραν προστάτε και φροντιστέ και ό,τι άλλο και έλεγαν στον κοσμάκι, είδες, ο παπάς σου δεν ήρθε να σε ειδεί που είσαι άρρωστος. Μπορεί να ήταν αλήθεια. Ο παπάς σου δεν ήρθε να σε φροντίσει που είσαι φτωχός. Ο παπάς σου δεν ήρθε να σε παρηγορήσει που είσαι λυπημένος. Ο παπάς σου κάθεται και γεμίζει την τσέπη του λεφτά και ξεκουράζεται και μεγαλώνει την κοιλιά του. Και τι κάνανε? Μπορεί να ήταν αλήθεια αυτό. Όχι πάντοτε. Λοιπόν, έφερναν ψυχρότητα και αγανάκτηση και διάσταση στις ψυχές των Ορθοδόξων Χριστιανών. Γιατί σήμερα οι χιλιαστέ το ίδιο δεν κάνουν. Μου λέει κάποτε ένας νεαρός, ερχόταν να μιλήσουμε, με βρήκα στον δρόμο, λέει, κάτι από αυτούς και μου είπαν, έχεις δουλειά βρε, δεν έχω. Έχεις εκείνο, δεν έχω. Έχεις κορίτσι, δεν έχω. Λοιπόν, έλα σε εμάς να σου βρούμε. Μπορεί αυτά να είναι αλήθεια και μπορεί να τα δίνουν. Όμως, άμα χάσει κανείς την Άγια Πίστη, τι να τα κάνει να τα κερδίσει όλα τα ανθρώπινα, όταν ζημιωθεί την ψυχή αυτού, η οποία δεν ισοβαθμίζει και δεν εξισώνεται με όλο τον κόσμο. Και σήμερα ακόμη και εφημερίδες, τα μέσα ενημερώσεως και ό,τι άλλο βάλουν εναντίον του κλήρου έντεχνα. Βρίσκουν ένα ελάχιστο ή ένα μεγάλο κακό. Το τονίζουν, το μεγενθύνουν, το απομονώνουν. Και νομίζετε ότι μας νοιάζονται? Όχι. Μακάρι να μας νοιαζόντουσαν. Αλλά θέλουν να μας αποκόψουν από τους φυσικούς πατέρας μας και κυρίως από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και να επιφέρουν διάσταση και απομάκρυνση και απόσχηση μεταξύ κλήρου και λαού. Αυτό όμως τι σημαίνει? ότι και εμείς ο ιερός κλήρος πρέπει να αγωνιζόμεθα με έργα ιερά και με τα αθάνατα λόγια του Ευαγγελίου εις τρόπον ώστε να φημώνουμε, που λέει ο Απόστολος Πέτρος, την κακία και να καταργούμε ή δυνατόν τα επιχειρήματα αυτών των ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν το καλό μας. Γιατί ύστερα, αφού μας βγάλουν από την Άγια Εκκλησιά, μας κάνουν νούμερα, μας πάνε όπου θέλουν, μας κάνουν ό,τι θέλουν και έρχεται στιγμή που αδειάζει και η δική μας ψυχή και τότε υποφέρομαι και αν έχουμε ακόμη λίγο νου και γνώση επιστρέφομαι στην Άγια Εκκλησία. Θα μου πείτε είναι πολλά αυτά που κάνουν οι παπάδες. Δεν τα ξέρουμε εμείς, μπορεί να είναι πολλά, μπορεί να είναι και λίγα, αλλά ένα ξέρουμε, ότι ο κλήρος είναι οι πατέρες μας, είναι οι οδηγοί μας. Μπορεί και κάποιοι να είναι ανάξιοι, αλλά ο Χριστός διαπάντων ενεργεί. Και όταν σφάλει στο σπίτι μας και η Εκκλησία είναι το μεγάλο σπίτι του Θεού, όταν σφάλει ο πατέρας μας ή η μάνα μας, πώς αντιδρούμε, τι κάνουμε, βγαίνουμε και τους κατηγορούμε, βγαίνουμε και τους δημοσιεύουμε? Όχι, κλαίμε, πονάμε, στενοχωρούμεθα, προσευχόμεθα, αγρυπνούμε, παρακαλούμε κι άλλους να μας βοηθήσουν και να προσευχηθούν. Γιατί? Γιατί είναι γονέοι μας και τους γονείς μας τους σεβόμεθα και τους αγαπούμε, όσο κακοί κι αν είμαστε πολλές φορές απέναντί τους. Τους αγαπούμε και δεν τους αποκαλύπτουμε, δεν τους δημοσιεύουμε. Έτσι και στην Άγια Εκκλησιά, άμα αγαπάμε τους πατέρες της Εκκλησίας μας και δούμε να κάνουν κάτι, ακούσουμε κάτι, ας κάνουμε εκκλησιαστική αντίδραση. Ας κάνουμε εκκλησιαστική αντίδραση. Ας γονατίσουμε πρώτα και κύρια να προσευχηθούμε για αυτούς. Να μην υιοθετούμε αυτά που ακούμε. Να κάνουμε αγρυπνία, να κάνουμε νηστεία, να παρακαλέσουμε τον Χριστό και την Παναγιά για τους πατέρες μας, γιατί αυτοί μας έδωσαν τον Χριστό, μας έβαλαν στην Εκκλησία, μας μεταδίδουν τα άχραντα μυστήρια, προσεύχονται και λειτουργούν για μας. Όποιοι και αν είναι, ό,τι και αν κάνουν, φτάνει που είναι ιερείς του υψίστου. Στη Ρωσία, τότε που ήταν το άθεον καθεστώς, πολλοί κληρικοί ξέφυγαν ή συντάχθηκαν με το καθεστώς. Ανθρώπινο είναι. Τότε όμως ο λαός, ο ρωσικός λαός που μετάνιωσε και είχε αυτομεμψία, προσευχήθηκε τόσο πολύ για τους ιερείς και πατέρες του. Μην ξεχνάμε ότι οι ομόδοξοι εκεί αδελφοί μας στη μεγάλη τους δοκιμασία είχαν μοναδικό καταφύγιο την Εκκλησία, τις ακολουθίες, την Ιερά και Θεία Λειτουργία και έμεναν εκεί ώρες αμέτρητες. Πού να πάνε άλλωστε, αφού τα είχαν πάρει όλα, και έκλαιγαν εν μετανία, έχειναν οχετούς δακρύων. Και όταν σχόλαγε η Εκκλησιά, το δάπεδό της ήταν γεμάτο νερά. Δεν ήταν νερά αυτά, ήταν οι ροές των δακρύων τους και περπατούσαν μέσα στα δάκρυα. Και όλα εκείνα τα δάκρυα του μαρτυρικού ρωσικού λαού στάθηκαν ικανά να αλλάξουν και τον κλήρο. Ο κλήρος αναγκάζεται από τις προσευχές και την εκκλησιαστική αντίδραση των πιστών, τι, να γίνει καλός και να κάνει την ανάγκη φιλοτιμία και να γίνει ένθεος. Είδατε τι κάνει η δύναμη του λαού, η δύναμη του λαού, η δύναμη της πίστεως, η δύναμη της μετανοίας, η δύναμη της αγάπης. Αυτή είναι εκκλησιαστική αντίδραση. Όχι μας κοροϊδεύουν δημοσιογράφοι και οι υπόλοιποι και καθόμαστε όλη νύχτα και εμείς και ακούμε τα σύριαλ και βλέπουμε και ό,τι άλλο. Δεν χρειάζονται αυτά για τους χριστιανούς. Εκείνοι οι δημοσιογράφοι δεν έχουν καταλάβει τι είναι εκκλησία. Ότι η εκκλησία είναι νοσοκομείο και ότι η εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνας. Και μέσα στο νοσοκομείο που θα πας θα δεις και αρρώστους ανιάτως νοσούντας, αρρώστους υποθεραπείαν και ανθρώπους που να έχουν υποστεί θεραπεία όπως είναι οι Άγιοι. Είναι λοιπόν πανδοχείο, είναι θεραπευτήριο, είναι νοσοκομείο η εκκλησία. Ακόμη και στα χρόνια του Κυρίου οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι που το έπαιζαν ωραίοι κατηγορούσαν τον Χριστό ότι συνέτρωγε και συνομιλούσε με αμαρτωλούς, τελώνες και πόρνες. Και πώς απήντησε ο Ιησούς? Εγώ δεν ήλθα για τους καλώς έχοντας, δεν ήλθα για τους υγιένοντας, αλλά ήλθα για το απολωλός, ήλθα για τους αμαρτωλούς, ήλθα για τους αρρώστους, ήλθα για τους κακώς έχοντας. Αφήστε με λοιπόν να κάνω δουλειά μου. Ας δίνει λοιπόν σε όλων μας τις ψυχές κλήρου και λαού ο φιλάνθρωπος Χριστός ειρήνη και μετάνοια. Και εμείς ας υπερασπιζόμεθα τους πατέρες μας, όπως και εκείνοι μας φροντίζουν και μας υπερασπίζονται όσο μπορούν, όσο αμαρτωλοί κι αν είναι, και να μην δεχόμεθα ιεροκατηγορίες. Να μην ακούμε. Ο προφητάναξ Δαβίδ έλεγε: τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, του των εξεδίωκων. Και κάποτε που πήγε ένας αξιωματικός και του είπε ότι ο τάδε στρατηγός βασιλιά μου σας κατηγορεί, σας συκοφαντεί, σας κακολογεί, τι του απάντησε ο Δαβίδ? Καλά κάνει. Μα καλά κάνει, βεβαίως καλά κάνει. Και γιατί κάνει καλά? Και απάντησε ο Δαβίδ: ο Θεός βρε τον έβαλα με κατηγορεί, για να δει ο Θεός που εγώ κάνω το σπουδαίο και οι άλλοι με θεωρούν καλό, να δει ο Θεός τι θα κάνω, πώς θα αντιδράσω. Και τον έδιωξε, τον εξεδίωξε, γιατί οι ιερείς είναι σαν τα κάρβουνα, λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης και παραλαμβάνει και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Το κάρβουνα αν είναι αναμένο καίει και αν είναι σβηστό μουτζουρώνει. Γι' αυτό ας μην κατηγορούμε τον ιερό κλήρο, ας προσευχόμεθα, ας κλαίμε, ας παρακαλούμε. Και δεν ξέρετε πόσο μεγάλο καλό τους κάνουμε, όσο και εκείνοι μας κάνουν καλό με τα μυστήρια και την υπόλοιπη έννοια και φροντίδα τους. Είναι λοιπόν, να επανέλθω, οι Απόστολοι, οι Άγιοι, οι συνεχιστές του έργου του Χριστού μας. Και ο ιερός κλήρος συνεχίζει ακριβώς και θα συνεχίζει μέχρι το τέλος του κόσμου το έργο των Αποστόλων, το έργο του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία ιδιαζόντος ετίμησε τιμά και θα τιμά τους Αγίους Αποστόλους. Άλλωστε η μία ιδιότητά της είναι και αποστολική. Αποστολική. Είχε λοιπόν κατά τη δεύτερη τώρα εκφορά της έννοιας. Είχε και ο Τσοπάνος, πάμε στην αρχή, έννοια και φροντίδα και λογισμό καλό για την νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Αφού λοιπόν ο Θεός μας και η Εκκλησία Του έχει έννοια και φροντίδα για όλους εμάς, προκύπτει λοιπόν το συμπέρασμα και το καθήκον ότι και εμείς πρέπει να έχουμε έννοια για το Χριστό, την Παναγιά, τους Αποστόλους, την Εκκλησία Του. Έννοια όπως είχε και αυτός ο απλοϊκός Τσοπάνης που είχε χάσει το μέτρημα και το ημερολόγιο, αλλά όμως είχε μέσα στην ψυχή του αυτή τη σκέψη, αυτή τη φροντίδα, αυτή την έννοια για το σαρακοστάκι των Αγίων Αποστόλων, το οποίο και εμείς αυτόν τον καιρό διανύομεν, τιμώντας τους Αποστόλους, αναγνωρίζοντας το έργο τους και παρακαλώντας τους μέσω της νηστείας αυτής που οφείλει κυρίως να είναι ψυχική και πνευματική και λιγότερο σωματική κατά την δύναμη και την αντοχή του εκάστου, να τους παρακινήσουμε να μας έχουν και εκείνη έννοια, να νιώσουν ότι κάτι καταλαβαίνουμε κι εμείς, κάτι μας σιγοτρώει στην ψυχή μας, ότι αυτοί έκαναν σπουδαίο έργο και απέβησαν αναμορφωτέ της οικουμένης και εμείς είμεθα γνήσια τέκνα τους. Και προπαντός εμείς οι λεγόμενοι αφελείς Έλληνες, οι οποίοι υφιστάμεθα από πολλούς και διάφορους, από τους μέσα και τους έξω, τόσες ταπεινώσεις, τόσα δεινά, τόσες φορές μας έχουν απελπίσει, μας έχουν χρησιμοποιήσει και μας έχουν δημιουργήσει προβλήματα και τόσα πολλά άλλα. Εμείς όμως οι Έλληνες τι κάνουμε? Συγχωράμε, ξεχνάμε, αγκαλιάζουμε ξανά και συνεχίζουμε. Το είπαμε και προχθές. Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνουμε? Είναι πολεότης? Είναι ότι άλλο? Δεν ξέρω, μπορεί. Θα πω όμως κάτι καλύτερο. Συγχωράμε και ξεχνάμε γιατί είμαστε παιδιά του Χριστού και της Παναγιάς και τέκνα των Αγίων Αποστόλων. Έχουμε μέσα μας τον Χριστό. Έχουμε μέσα μας την Παναγιά. Έχουμε μέσα μας τη χάρη των Αγίων Αποστόλων. Έχουμε αυτή τη μεγαλοσύνη. Έχουμε αυτό το θείο δώρο. Και παρότι τρώνε από μας όλα τα θεριά, όπως έλεγε ο Μέγας Μακρυγιάννης στον άβαρχο το Γάλλο Δεριγνή ή Ντερνής, όπως τον λέει, τρώνε όλα τα θεριά και στο τέλος μένει και μαγιά. Ποια είναι αυτή η μαγιά που μένει? Η Ορθοδοξία είναι. Η μικρά ζύμη η οποία όλον το φύραμα ζυμεί. Και στις χαλεπές ημέρες τις οποίες διερχόμεθα και η πατρίς μας έχει δυσκολίες φανερές και αφανείς, ποιος νομίζετε πως μας κρατάει? Ο Χριστός και η Παναγιά. Η Ορθόδοξη Εκκλησία. Πολλοί αγιορείτες ένθεοι βλέπουν την Κυραπαναγιά να περιτρέχει τα σύνορά μας, να μας προστατεύει, να μας φυλάει, να μας φροντίζει, να προσεύχεται, να κλαίει για μας. Γι' αυτό και εμείς ας γυρίσουμε κατά κει τα μάτια, κατά τον Χριστό, κατά την Παναγιά, κατά την Εκκλησιά, κατά τους Αγίους Αποστόλους και ας συνδεθούμε με αυτούς και τότε να μην φοβούμεθα. Ας έλθουν εδώ όπως έχει γίνει εν μέρη πάντα τα έθνη. Θα έχουμε τη δύναμη και τη χάρη να τους μεταποιήσουμε, τουλάχιστον όσους είναι καλοπροαίρετοι, και να γίνουν και εκείνοι Ορθόδοξοι, να έρθουν στην αγκαλιά του Χριστού και της Παναγιάς και της Αγίας μας Εκκλησίας. Η Ελλάς και η Ορθοδοξία ετίμησαν και τιμούν τους Αγίους Αποστόλους. Στο ένδοξο και αλυσμόνητο Βυζάντιο, ο γενάρχης της Ρωμιοσύνης, ο Άγιος και Μέγας Κωνσταντίνος, ο εις Απόστολος, έφτιαξε παμέγιστο ναό στους Αγίους Αποστόλους που υπάρχει μέχρι και σήμερα. Και ο Υιός του Κωνσταντίος μετέφερε αργότερα τα λείψανα των Αγίων Αποστόλων και τα τοποθέτησε εκεί, στον υπέρθιο αυτό ναό των Αγίων Αποστόλων, όπου εθάπτοντο και οι αυτοκράτορες και βασιλείς. Τους έχει λοιπόν ο ελληνικός ορθόδοξος λαός και κάθε ορθόδοξος, αλλά και κάθε χριστιανός θα λέγαμε γενικότερα, τους έχει έννοια τους Αγίους Αποστόλους. Η δε Εκκλησία όρισε την μνήμη ενός εκάστου στο διάβα του λειτουργικού χρόνου. Έβαλε όμως επικεφαλής και ως αποκορύφωμα την εορτή των πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου 29 Ιουνίου από το έτος 258 μετά Χριστόν στη Ρώμη, επί σίξτου ή ξίστου του Δευτέρου του Πάπα Ρώμης του Αθηναίου, και την επόμενη της εορτήστων όρισε την εορτή της συνάξεως των Αγίων 12 και των υπολείπων Αποστόλων για να τους τιμήσει. Και μάλιστα λέει εκεί το ωραίο δίστιχο του Χριστοφόρου Μυτιλινέου, ο δεύτερος στίχος ακριβώς, ότι θεωρεί τους Αποστόλους ήρωας άνδρας, άνδρες ήρωες, και θεούς τολμώ λέγειν. Και τολμώ να τους λέγω, να τους πω θεού

12 και τον 70, αλλά εορτάζονται και μια φορά την εβδομάδα. Δηλαδή κάθε εβδομάδα. Κάθε Πέμπτη, όταν δεν είναι άλλη εορτή μεγάλη να καλύπτει, η Εκκλησία με την παρακλητική γιορτάζει και στον Εσπερινό και στον Όρθρο τους Αγίους Αποστόλους. Και μαζί τους συνεορτάζει και ένα μεγάλο αποστολικό άνδρα, τον Άγιο Νικόλαο, τον Αρχιεπίσκοπο Μύρων. Αλλά για τους Αποστόλους και ιδιαίτερα για τον μέγα σαγηνευτή των εθνών Απόστολο Παύλο θα μιλήσουμε, αδελφοί και πατέρες, με την ευχή και συγκατάθεσή σας την επόμενη φορά. Χίλιες και θερμές ευχαριστίες στους πατέρες, στο Ίδρυμα, στο σταθμό της Εκκλησίας μας, στους ακροατάς αυτού της Εγγύης και της Μακράν και σε όλους εσάς. Οι Άγιοι Απόστολοι να μας ευλογούν και να βγάλουμε το σαρακοστάκι με την ευχή τους όσο μπορούμε καλύτερα και ομορφότερα. Ας ψάλουμε τον ηθικό ύμνο της Εκκλησίας και να φύγουμε.

0: Μεθαύριο Παρασκευή 22 του μηνός θα έχουμε Θεία Λειτουργία 5 με 6. Χίλιες ευχαριστίες, ο Χριστός Παναγιά και Άγιοι Απόστολοι, βοήθειά μας. Καλή σας νύχτα.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 7, Ψαλμός 46. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εμφωνία γαλιάσεως, ότι Κύριος ύψιστος φοβερός βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξε λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Εξελέξατο ημίν την κληρονομία νεαυτό, την καλονήν Ιακώβ ειν ηγάπησεν. Ανέβη ο Θεός εν αναλλαγμό, Κύριος εμφωνής άλπιγκος. Ψάλατε το Θεό ημών ψάλατε, ψάλατε το Βασιλεί ημών ψάλατε, ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός ψάλατε συνετός. Ευασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης σφόδρα επίρθησαν. Ψαλμός 47. Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα εν πόλη του Θεού ημών, εν όριο Αγίου αυτού ευρίζω αγαλιάματι πάσης της γης. Όρισι ον τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν της βάρεσιν αυτής γινώσκεται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής, ότι ιδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν, δήλθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επεβάλλε το αυτόν, εκεί ο δίνες ως τικτούσεις, εμπνεύματι βιαίω συντρίψεις πλοία θαρσής. Καθά περικούσαμεν, ούτω και είδομεν εν πόλη Κυρίου, των δυνάμεων εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβομεν ο Θεός του έλεός σου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός, ούτω και η ένεσή σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εμφραθεί το όρος Σιών, και αγαλιάστοσαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, ένα και κρυμάτων σου Κύριε. Κυκλώσατε Σιών,

0: και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημώνης την δύναμην αυτής και καταδιέλεστε τας βάρης αυτής όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν ετέραν. Ότι ούτως εστίν ο Θεός ημώνης τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αυτός ποιμάνει ημάς εις τους αιώνας. Ψαλμός 48. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ενωτίσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη, είτε γη γενής και ή των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εμψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι ατί φοβούμαι η μέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσιμε. Υπεπιθώτες επί τη δυνάμει αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενη. Αδελφό σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος. Ου δώσει το Θεό εξήλασμα εαυτού και τη τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και εκοπίασεν στον αιώνα και ζήσετε εις τέλος. Ότι ου κόψετε κατά φθοράν, όταν είδη σοφούς αποθνίσκοντας. Επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψουν συναλωτρίες των πλούτων αυτών και η τάφη αυτών οικία αυτών εις τον αιώνα. Σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών και άνθρωπος εν τιμίων ου συνήκε παρασυνευλήθη της κτίνες ή της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αύτη οδός αυτών σκάνδαλων αυτής και μετά ταύτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσουσιν. Ως πρόβατα εν άδει έθεντο, θάνατος ποιμανεί αυτούς, και κατά κυριεύσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί, και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν το άδει, εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου εκ χειρός άδου, όταν λαμβάνει με. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού, ότι ούκ εν το αποθνίσκην αυτών λείψετε τα πάντα, ουδέ συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνεις αυτό. Εισελεύσετε έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος ου κόψετε φως. Και άνθρωπος εν τιμή, ο νου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνες ή της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 49. Θεός Θεόν Κύριος ελάλησε και κάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιώνει ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξει, ο Θεός ημών και ού παρασιωπήσετε. Πήρε ενώπιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού κατεγείς φόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γην του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες. Και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού, ότι ο Θεός κριτής εστίν. Άκουσον λαός μου και λαλήσωσι Ισραήλ, και διαμαρτύρω μέση ο Θεός σου ημί εγώ. Ού και επί τας θυσίες σου ελέγξωσε, τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ουδέξομαι εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέκ των ποιμνίων σου χυμάρος, ότι εμάστη πάντα τα θηρία του αγρού, κτίνει εν της όρεση και βόες. Έγνοκα πάντα τα πετεινά του ουρανού, και ωραιότης αγρού με τεμού εστίν. Εάν πεινάσω, ου μίση ύπο, εμή γαρεστήν οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγομαι κρέα σταύρων ή αίμα τράγων πίωμαι. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως και απόδος το υψίστο τα σευχά σου. Και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεώς σου και εξελούμε σε και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, είναι ατί σύ εκδιηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματός σου. Σύ εμίσης ας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Ή εθεώρης, κλέπτην, συνέτρεχες αυτό και με τα μιχού την μερίδα σου ετήθης. Το στόμα σου επλεώνασε κακίαν και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητος. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθη σκάνδαλον. Ταύτα επίησας και εισήγησα. Υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τα σαμαρτία σου. Σύνεται δι ταύτα. Η επιλανθανόμενη του Θεού μη ποτέ αρπάσει και ου μη ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσιμε και εκείοδος ή δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Ψαλμός πεντηκοστός. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτήρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τη λόγη σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ να νομίσει συνελήφθην και να αμαρτία εκείσει σε μη μήτερ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπη σα, τα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά μη. Ραντί με σε όποτε καθαριστήσω με, πληνή με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιή μη αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσονται ω θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον εν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου τα σοδού σου και ασεβεί επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεό σωτηρίας μου, αγαλιά τη γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελσα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσει, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκία στη Σία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στου αιώνε των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 51. Τι εγκαυχάν κακή ο δυνατός, ανομίαν όλη την ημέρα να δικεί ανελογήσα το η γλώσσα σου, ως ήξηρών εικονημένων επί εις σας δόλων. Η γάπη σας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλήσε δικαιοσύνην. Η γάπη σας πάντα τα ρήματα κατά ποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλησε εις τέλος, εκτίλεσε και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Ιδού άνθρωπος, όσου κέθετο τον Θεόν βοηθών αυτού, αλεπίλπισεν επί το πλήθη του πλούτου αυτού και είναι δυναμώθη επί τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε οσύ ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση στον αιώνα ότι επίησας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου. Ψαλμός 52. Είπεν άφρον εν την καρδία αυτού ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν ανομίες ουκ έστη ποιόν αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψε επί τους ιούς των ανθρώπων του ειδίν ή έστη συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέγλυναν άμα οι χρειώθησαν ουκ έστη ποιόν αγαθών ουκ έστην έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατεστίοντες των λαών μου εν βρώση άρτου. Τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο, εκεί εφοβήθησαν φόβον. Ουκ ειν φόβος, ότι ο Θεός διεσκόρπισε νοστά ανθρωπαρέσκον, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς. Της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε τον Θεόν την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφραθήσετε Ισραήλ. Ψαλμός 53. Ο Θεός εν το όνομα τί σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρινείς με. Ο Θεός εις άκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου. Ότι αλότριοι επανέστησαν επ' εμέ και κρατείε ζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντον των Θεών ενώπιον αυτών. Ιδούγαρ ο Θεός βοηθήμη και ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου. Αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου εν τη αλήθειά σου εξολόθρευσον αυτούς. Εκουσίως θύσος ή εξομολογήσω με το όνομα τί σου Κύριε ότι αγαθών, ότι εκ πάσης θλίψεως ερίσομαι και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου. Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδεις την δέησή μου. Πρόσχες μου και εις άκουσόν μου, ελυπήθην εν τη αδολεσχία μου και ταράχθεν από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλυναν επ' εμέ ανομίαν και ενοργίαν εκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθη εν εμή και δειλία θανάτου επέπεσεν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσει μη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσω μη τε καταπαύσω. Ιδού εμάκρυνα φυγαδεύων και υβλίστην εν τη ερήμου. Προσεδεχόμη των Θεών, τον σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον Κύριε, και καταδίαιλε τας γλώσσας αυτών ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής, ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπεν εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος, ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με υπήνεγκα αν. Και ή ο μισόν επε με μεγαλωριμόνησεν εκρύβηναν απ' αυτού, σίδε άνθρωπε ισόψυχε ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτού εγλίκαν άσμιε δέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθυναν ομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτωσαν εις άδους ζώντες, ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν εκέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσω με και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχή μου από τον εγγυζόντον μη, ότι εμπολείς ήσαν συνεμή. Εισακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς ο υπάρχον πρώτων αιώνων. Ού αρέστην αυτής αντάλλαγμα, ότι ούκε φοβήθησαν τον Θεόν. Εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε. Ευεβήλωσαν την διαθήκην αυτού. Διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ίγκυσαν εκαρδί αυτών. Υπαλήθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλεων και αυτοί οι συμβολίδες. Επίρριψον επί Κύριον την μέρημνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Ού δώσει στον αιώνα άλλον το δικαίο. Σίδε ο Θεός, κατάξεις αυτούς εις φρέαρ διαφθοράς, άνδρες αιμάτων και δολιότητος, ου μη ημισεύσωση τα σημέρας αυτών. Εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 8. Ψαλμός 55. Ελέησον με ο Θεός ότι κατεπάτησε με άνθρωπος όλη την ημέρα πολεμών έθλιψέ με. Κατυπάτησαν με οι εχθροί μου όλη την ημέρα ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Η μέρα σου φοβηθήσω με εγώ δε ελπιώ επί σε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου επί το Θεό ήλπισα. Ού φοβηθήσω με τι ποιήσι μη σάρξ. Όλη την ημέρα τους λόγους μου ευδελίσοντο. Κάτε μου πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικίσουσι και κατακρύψουσι. Αυτή την πτέρνα μου φυλάξουσι καθά περιπέμειναν την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός σώσεις αυτούς εν οργή λαούς, κατάξεις ο Θεός. Την ζωή μου εξυγκυλάσει, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ως και εν τη επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου στα οπίσω, εν ή αν ημέρα επικαλέσω μέσε, ιδού έγνων ότι Θεός μου εσύ, επί το Θεό εν έσω ρήμα, επί το Κυρίο εν έσω λόγων. Επί το Θεό ήλπισα ου φοβηθήσω με, τι ποιήσει μη άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχέ, ας αποδώσω εν έσεώ σου. Ότι ερίσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος, του ευαρεστής ενώπιον Κυρίου εν φωτή ζώντων. Ψαλμός 56. Ελέησον με ο Θεός, ελέησον με, ότι επί σύ πέπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των πτερήγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία, και κράξω με προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν, τον ευεργετή αντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν ισόνιδος τους καταπατούντας με. Εξαπέστειλον ο Θεός του έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού και ρίσατο την ψυχή μου εκ μέσου κύμνων. Εκοιμήθην τεταραγμένος. Ή ανθρώπων ή δόντες αυτών όπλα και βέλη και η γλώσσα αυτών μάχαιρα οξία. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την γήνη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαμψαν την ψυχή μου. Όριξαν προ προσώπου μου βόθρον και ενέπεσον εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομε και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση εν λαϊς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση. Ότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνει δόξα σου. Ψαλμός 57. Η αληθώς άρα δικαιοσύνη λαλείται, ευθείας κρίνεται η ή των ανθρώπων, και γάραν καρδία ανομίαν εργάζεστε εν τη γη, αδικία εν εχείρεση μόν συμπλέκουση. Απειλοτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του όφεως, οσί ασπίδος κοφής και βιούσης τα ότα αυτής, ή τη σούκης ακούσετε φωνή σε επαδόντων, φαρμάκουτε φαρμακευωμένου παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών εν το στόματι αυτών, τας μήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος. Έξου δενοθήσονται όσοι είδωρ διαπορευόμενων, εν τενή το τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσι. Όσοι κυρός τακείς αν δεν ερηθήσονται, έπεσε πήρε π' αυτούς και ουκίδων των ήλιων, πρώτους συνιένετας ακάνθας ημών την ράμνων, όσοι ζώντας, όσοι εν οργή καταπίεται αυτούς, εφρανθίστε δίκαιος όταν ήδη εκδίκησιν, τα σχήρας αυτού νύψεται εν το αίματι του αμαρτωλού. Και ρή άνθρωπος, ή άρα έστι καρπός το δικαίο, άρα έστιν ο Θεός, κρίνων αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 58. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέ λύτρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι ιδού εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθεντο επεμέ κρατεί. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνεφ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα. Εξεγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχες του επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην, ιδού αυτοί αποφθέξονται εν το στόματι αυτών και ρομφέα εν τις χείλες εν αυτών, ότι τι σήκουσε. Και εσύ, Κύριε, εγγελάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη, το κράτος μου προσεφυλάξω, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτουρ μου, ο Θεός μου του έλεος αυτού προφθάσει με, ο Θεός μου δείξει μη εν τις εχθρείς μου, μη αποκτήνεις αυτούς μη ποτε επιλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος χιλέων αυτών και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται συντέλεια, εν οργή συντελείας και ουμή υπάρξωση και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην. Αυτοί διασκορπισθήσονται του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και γονγίζουσι. Εγώ δε άσω με τη δυνάμη σου και αγαλιάσω με το πρωί του ελαιός σου, ότι εγεννήθησα αντιλήπτωρ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου η, σύψαλο, ότι σύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου η, ο Θεός μου το ελαιός μου. Ψαλμός 59. Ο Θεός απόσω ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οκτήρισας ημάς. Συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν, ίασε τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλεύθη. Έδειξα στο λαό σου σκληρά, επότισας ημάς ίνων κατανήξεως. Έδωκα στις φοβουμένες σε σημείωσιν του φαγήν από προσώπου τόξου, όπως αν ριστός η αγαπητή σου σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού, αγαλιάσομε και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμώσε στη Γαλαάδ και Μόσες τη Μανασής και Εφραίμ κρατέως εις της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωάβ λέβης της ελπίδος μου. Επί την Ιδουμέαν εκτενώ το υπόδημά μου, εμή αλόφιλοι πετάγησαν. Τις απάξει με εις πόλην περιοχής, ή τις οδηγήσει με έως της Ιδουμέας, ουχή εσύ ο Θεός ο αποσάμενος ημάς. Και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών, δώσει μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσω με δύναμη και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ημάς. Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχες την προσευχή μου, από τον περάτων της γης προσέε και έκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψωσάς με. Οδήγησάς με ότι εγεννήθης ελπής μου πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνώματί σου στους αιώνας, σκεπαστήσω με τη σκέπη των πτερήγων σου, ότι εσύ ο Θεός εισήκουσα στον ευχών μου, έδωκα κληρονομία της φοβουμένης στο όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προστήσεις, τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενεί στον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθεια τη εξητήσει, ούτω ψαλώ το όνομα σου στους αιώνας, του αποδούνε με τα σευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 61. Ουχή το Θεό υποταγήσε τη ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου. Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου και αντιλήπτωρ μου, που μη σαλευθώ επιπλέον. Έως πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύετε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο, πλην την τιμή μου ευουλεύσαντο απόσαστε, έδραμον εν δίψη, το στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη ψυχή μου, ότι παρά αυτό υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου αντιλήπτωρ μου, ου μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και ελπίζουμε επί το Θεό, ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαών, εκχέεται ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάται η ή των ανθρώπων, ψευδείς η ή των ανθρώπων εν ζυγής το αδικήσε, αυτή εκ ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε επί αδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε, πλούτος εάν ρέει μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός. Δύο ταύτα ήκουσα ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι σοι αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ψαλμός 62. Ο Θεός, ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς σοι εισάρξμεν γερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρες εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται ισχυράς δρομφέας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίστε πάσα ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Ψαλμός 63. Εισάκουσον ο Θεός προσευχής μου, εν το δε εστέ με προσέ. Από φόβου εχθρού εξελού την ψυχή μου, σκέπασόν από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν. Ή την εσηκώνησαν ως δρομφέαντας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών, του κατατοξεύσεν αποκρύφης άμωμων. Εξάπεινα κατατοξεύσουσιν αυτών και ου φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσαντο του κρύψε παγίδα ύπων, τι σώψετε αυτούς. Εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντας εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία, και υψωθήσετε ο Θεός, βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγέ αυτών και εξισθένησαν επ' αυτού σε γλώσσα αυτών. Εταράχθησαν πάντες θεωρούντες αυτούς και εφοβήθη πας άνθρωπος. Και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο και ελπιεί επ' αυτών και επενεθίσονται πάντες η ευθύστη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα ένατον. Ψαλμός 64. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής μου, προσε πάσα σάρξ ήξη. Λόγια νόμων υπερδυνάμωσαν ημάς και τα σασεβίας ημών σύ ηλάση. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης. Ήχους κυμάτων αυτής, τις υποστήσετε. Ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από των σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την υγιήν και μέθησα σε αυτήν, επλήθυνα στου πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία του άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής. Εντεσταγώσιν αυτής εφρανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον Στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα όρη της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδύσαντο οι κρύοι των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρ η μνήσουση. Ψαλμός 65. Αραλάξατε το Κυρίο πάσα η γη. Ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώ σου, ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλάτωσαν δι το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ τους ιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν. Οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμένου την ψυχή μου η ζωήν και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασα σημάς ο Θεός, επίρωσα σημάς ως πυρούτε του αργύριον. Εισήγαγε σημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των ότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάσιμων, δήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτώματι αποδώσωση τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων, δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικία νύε θεώρουνε καρδία μου, μη εις ακουσάτω μου Κύριος, δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ψαλμός 66. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσι το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σάνση λαή ο Θεός, εξομολογησάστο σάνση λαή πάντες. Εφραθήτωσαν και γαλιάστοσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστο σάνση λαή ο Θεός, εξομολογησάστο σάνση λαή πάντες. Γιέδω και των καρπών αυτής, ευλογήσε ημάς ο Θεός, ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθείτο σαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 67. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Αγαλιάστοσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν εφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδεισμόν. Κύριος όνομα αυτό, και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του πατρός των ορφανών, του κριτού των χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν ανδρεία, ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε εσαι ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεσαι εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιο να φορείς ο Θεός τη κληρονομία σου και εισθένησε σύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικί σου είναι αυτή. Η τίμα σας εν τη Χριστότητή σου το πτωχό Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρανα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού όρος ποιον, όρος τετηρωμένων όρος ποιον. Είναι ατί υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος ο ευδόκησον ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινάιν εν το Αγίο. Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός εμήν Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην. Και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκ βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου ενέματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου του Βασιλέως του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες, εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νέαν είδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται τον Θεόν, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βενιαμήν νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντυλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάσω εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σι Ιησούς η βασιλής δώρα, επιτίμησον τη στηρή του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων εν τες δαμάλεση των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου, διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Ήξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό, ε βασιλεία της γης άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει την φωνήν αυτού φωνή δυνάμεως. Τότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός, ότι εισήλθος ανίδατα έως ψυχής μου. Εν επάγενης ηλίν βυθού και ουκ έστην υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' υγιής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ολάρεξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως. Αουχ ήρπασα τότε απετίνιον. Ο Θεός, σι έγνωστην αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ουκ απεκρύβησαν. Μη εσχυθήσαν επ' εμέ υπομείνοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένεκά σου υπήνεγκα ονειδισμών, εκάλυψαν εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγέ με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα ενιστία την ψυχή μου και εγεννήθη εις ονειδισμούς εμή. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και εγενόμην αυτή ει παραβολήν. Κατε μου ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εμπύλες και ει εμέ έψαλον οι πίνοντες ίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσε Κύριε, καιρός ευδοκίας ο Θεός, εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου, εν αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ, ρηστή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω καταιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου Κύριε, ότι Χριστόν του ελαιό σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψ το πρόσωπό σου από του παιδό σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχες τη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σιγαργινώσκης των ονειδισμών μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου, εναντίον σου πάντες οι θλίβοντές με. Ονειδισμών προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρων. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτισθήτωσαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπειν και των ότων αυτών διαπαντός σύγκαμψον. Έκχειον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλες αυτών ηρημωμένη και εν της κοινόμωσιν αυτών μη έστω ο κατοικών, ότι όνσι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν, πρόσθεσαν ομοίαν επί τη ανομία αυτών και μη σε ελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου, εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών είμαι εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις, μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχο νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ούκ εξουδένωσε. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ψαλμός 69. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούνται σε ο Θεός και ελεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Συνεχίζοντας την διήγησή μας περί του Πατρός Γερασίμου του Μενάγια, διαβάζουμε. Προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Υπάρχουν δύο τοποθεσίες στην γη που δικαίως φέρνουν την προσωνυμία της αγιότητος. Η χάρη της Τρισιλίου Θεότητος, η οποία αγιάζει ολόκληρη την έμψυχη και άψυχη κτήση, αγίασε και τα δύο αυτά σημεία του πλανήτου μας, τους Αγίους Τόπους και το Άγιον Όρος. Τους μεν Αγίους Τόπους με την επίγεια παρουσία του Υιού και Λόγου του Θεού, το δε Άγιον Όρος με την ζωντανή επίσκεψη και προστασία της Παναχράντου πανυπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και των πολυπληθών ενασκήσει και οσιότητη λαμψάντων αγιοριτών πατέρων. Πριν λοιπόν ο Σπυρίδων Μενάγιας καταταγεί στο Ισάγγελο Σύνταγμα των Αγιοριτών Μοναχών, προγραμματίζει και πραγματοποιεί το Άγιο και Ιερό όνειρό του να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους, ενείς έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, όπου ετελεσιουργήθη το μέγα της ενανθρωπίσεως και ευσεβίας μυστήριων, όπου Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης ανελήφθη εν δόξη. Η εμπειρία του προσκυνήματος στους Αγίους Τόπους είναι μια εμπειρία στερεωτέρας πίστεως και αγάπης, ένας φωτοβόλος αναβαπτισμός μέσα στην μεγάλη κολυμβήθρα των ευαγγελικών γεγονότων και της θείας διδασκαλίας του λυτρωτού μας. Ο νεαρός Σπυρίδων, μετά την ψυχοσωτήρια έρευνα των Αγίων Γραφών, λαχτάρισε να ειδεί και με τα ίδια του τα μάτια τα ιερά αυτά προσκυνήματα, να προσεγγίσει και με τις σωματικές του αισθήσεις το ασύλληπτο μυστήριο της επιγής φανερώσεως του Κυρίου, να αποκτήσει αυτή την αγιαστική όραση των Αγίων Τόπων. Μια όραση που δεν παραμένει στους εξωτερικούς μόνο οφθαλμούς, αλλά μετουσιώνεται σε μία εσωτερική νοερή όραση και θεωρία. Προσκύνησε το ιερό σπήλαιο της γεννήσεως στην Βηθλαέμ, που μαρτυρεί την άπειρη πτωχία του πλουσίου εν ελέη προαιωνίου Θεού, ψάλλοντας συγκλονισμένος από κατάνοιξη το απολυτίκιο της γεννήσεως. «Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο και εμεί το σκουτισμένο το φως του της γνώσεως». Πέρασε από τη Ναζαρέτ, το χωριό της σιωπής του Θεανθρώπου Κυρίου μας. Πήρε το Ιορδάνιο λουτρό στα νερά του Αγιασμένου Ποταμού, όπου η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης. Η ψυχή του, σαν δεύτερη Σαμαρίτης, στο ζωοποιό φρέαρο του Ιερού Ευαγγελίου, προσκύνησε τον ιερό τόπο του ιστορικού Ευαγγελικού Διαλόγου. Είδε την Τιβεριάδα, την Κανά, την Καπερναούμ, τον Λοφίσκο των Μακαρισμών, την Νεκρά Θάλασσα. Πήγε στη Βιθανία, στη Γερσεμανή, το γήινο πλαίσιο της θεανθρώπινης αγωνίας, στον ιεράτο το τάφο της Παναγίας μας. Επισκέφθηκε το Υπερόν, όπου έγινε ο ιερός νηπτήρ, ο μυστικός δείπνος και δόθηκε η δεσποτική διαθήκη στους μαθητές. Στο παρεκκλήσιο της Σταυρώσεως, ο Σπυρίδων ένιωσε όλο το μεγαλείο της Θείας Ταπεινώσεως και της Θείας Αγάπης. Ούτω γαριγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλέχει ζωήν αιώνιον. Θεέ μου, αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς, μόνο μνήσθητή μου όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Θα σιγοψιθύρισε γονατιστός, έχοντας την αίσθηση του ληστού, του τελώνου, του απολωλότος προβάτου. Και δάκρυα καυτερά, γλυκύτατα, εξυλαστήρια δάκρυα έβρεξαν τον ιερόν τόπο. Ιδιαίτερη εντύπωση του προξένησαν τα προπύργια της Ορθοδοξίας, τα μοναστήρια των Αγίων Τόπων, Μονή Αγίου Σάβα, Μονή Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Μονή Αγίου Γεωργίου του Χοζεβά, με τις αναρρύθμιτες ασκητικές σπηλιές και τα ιερά ησυχαστήρια και τέλος του Σαραντάριον Όρος. Εκείνο το όρος, εκείνη η έρημος, εθεμελίωσαν μέσα του χριστολογικά την μέλουσα μοναχική του ζωή με την άσκηση, τον αγώνα της νηστείας και της αγρυπνίας του θεανθρώπου του πρώτου ερημίτου. Μετά το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, φούντωσε πιο πολύ μέσα του η επιθυμία να ακολουθήσει τον Ιησού, να γίνει μέτοχος και κοινωνός του πάθους και της Αναστάσεώς του. Μια καταμάχητη δύναμης οδηγεί τώρα τα βήματά του στον άλλο αγιασμένο τόπο, το Άγιον Όρος. Της ερημική ζωή μακαρία εστί θεϊκό έρωτη πτερουμένης. Στην έρημο των Κατουνακίων, ερχόμενος για δεύτερη φορά στο Άγιον Όρος, κατέφυγε, συστημένος από τον γέροντα Αβιμέλεχ, όπως αναφέραμε, στον υπτικό ησυχαστή των Κατουνακίων γέροντα Καλίνικο, τον υψηπέτη αετό της νοεράς προσευχής και θεωρίας. Ο γέρον Καλίνικος δέχτηκε με τα χαρά στον Σπυρίδωνα, που ήταν τότε στην ηλικία των 39 ετών. Η καλύβη του ερημίτου βρίσκεται στο κέντρο περίπου των άλλων ερημητικών καλυβών, ανάμεσα σε δύο βραχώδεις πλαγιές που σχηματίζουν την χαράδρα των Κατουνακίων. Καλύβη φτωχική, χαμηλή, αφιερωμένη στον Άγιο Γεράσιμο Κεφαλινίας. Η κατάνοιξη του Αγίου Σπυρίδωνος, καθώς προσευχόταν στο ταπεινό εκκλησάκι του Αγίου της Κεφαλινίας, του φοβερού διόκτου των δαιμόνων, ημέρα με την ημέρα μεγάλωνε. Κορυβώθηκε δε όταν κατά την ευλογημένη ημέρα της κουράς του, ο γέρον Καλίνικος του έδωσε και το όνομα του Αγίου Γερασίμου. Την παραμονή της κουράς, τα πονηρά πνεύματα έκαναν γενικό συναγερμό. Τον κτύπησαν τόσο, καθώς διηγήθηκε αργότερα στον Αγιοπαυλίτη γέροντα Θεοδόσιο, που τον άφησαν ανέστητο. Η απελευθέρωσή του από τον πνευματισμό και η απόφασή του να γίνει μοναχός είχαν αυξήσει υπερβολικά τον φθόνο του Σατανά. Έκτοτε, σε όλη του την ζωή δεν έπαυσαν οι ενοχλήσεις από τις σκοτεινές δυνάμεις. Έκανε όμως μεγάλη και πολλή υπομονή. Ανέφερε τους πειρασμούς του στον πνευματικό του οδηγό και εκείνος, άλλοτε μεν ο σοφός ιατρός, έδινε τα κατάλληλα φάρμακα, άλλοτε δε ως έμπειρος πολεμιστής του μάθαινε την τέχνη του πολέμου. Έτσι ξεγλιστρούσε από όλες τις παγίδες του εχθρού. Η υπακοή, λένε στο Άγιον Όρος, κάνει θαύματα και έχουν πολλά να διηγούνται τα τέκνα της υπακοής του Άθω για τη θαυματουργική ενέργειά της. Ο πατήρ Γεράσιμος από πολύ νωρίς είχε εισδύσει στα μυστικά της μεγάλης αυτής αρετής, όπως μας φανερώνει το ακόλουθο θαυμαστό περιστατικό που συνέβη στα πρώτα χρόνια της μοναχικής του ζωής κάτω από την πνευματική καθοδήγηση του γέροντος Καλινίκου. Κάποτε έστειλε τον πατέρα Γεράσιμο γέροντάς του στην Μονή της Λαύρας που απέχει από τα Κατουνάκια 3 έως 4 ώρες. Ήταν χειμώνας και είχε ρίξει χιόνι, αλλά η υπόθεση ήταν επίγουσα και ο γέροντας επέμενε να πάει. Ο πατήρ Γεράσιμος έκανε υπακοή, έβαλε μετάνοια, πήρε την ευλογία του γέροντος και ξεκίνησε. Όταν προχώρησε λίγο μετά την κερασιά, ξέσπασε τρομερή χιονοθύελα. Σε λίγο τυλίχθηκε μέσα σε ένα πέπλο από πυκνές νυφάδες. Δεν διέκρινε σχεδόν που βρισκόταν. Εν τω μεταξύ, το μονοπάτι σκεπάστηκε από το χιόνι. Τα έχασε. Σταμάτησε σκεπτόμενος τον κίνδυνο που διέτρεχε. Άρχισε τότε να προσεύχεται θερμότατα στον Κύριο και στην Παναγία μας, ζητώντας κάποια θεία επέμβαση και βοήθεια. «Κύριος, εισακούσετε μου, εν το και κραγένεμαι προς Αυτόν. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυνθήνει στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου, τάχυνον το εξελέσθε με. Γενούμι εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσε με». Και να, δε παρήλθαν λίγα λεπτά της ώρας και ο Κύριος απάντησε. Φανερώνεται μπροστά του ένα χαριτωμένο παιδάκι 8 έως 10 ετών. «Ευλογείτε, γέροντα. Ο Κύριος. Πού πηγαίνεις, γέροντα, με αυτόν τον καιρό? Θα σε σκεπάσουν τα χιόνια. Θα χαθείς μέσα στο δάσος με τέτοια χιονοθύλα». «Τι να κάνω, παιδάκι μου, με έστειλε ο γέροντάς μου στη Λαύρα. Είναι ανάγκη να πάω οπωσδήποτε». «Έλα τότε να σε βοηθήσω να προσανατολιστείς». Τον οδήγησε ως ένα σημείο και του είπε: «Θα πάρεις τον κάτω δρόμο και ύστερα θα βγεις στο μονοπάτι που οδηγεί στη Λαύρα». Ο πατήρ Γεράσιμος ευχαρίστησε, αλλά όταν έκανε μερικά βήματα, τότε συνήλθε καλά-καλά. «Πώς άραγε?» αναρωτήθηκε. «Βρέθηκε αυτό το παιδί σε τόσο μικρή ηλικία εδώ και μάλιστα μέσα στα χιόνια?» Γύρισε αμέσως πίσω, αλλά δεν είδε τίποτα. Ούτε ίχνη βημάτων από χιόνια. Το παιδάκι είχε γίνει άφαντο. Ήταν άγγελος Κυρίου. «Ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού του διαφυλάξεσαι εν πάσε στεσοδί σου. Δόξασε κατασυγκινημένο στο όνομα του Παναγάθου Κυρίου, που χρησιμοποιεί πολλούς τρόπους για να δείξει την πρόνοιά του στους δούλους του, σε όσους υπακούν αδίστακτα στο θέλημά του. Υπακοή σημαίνει, κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, ενέργεια χωρίς εξέταση. Αλλά αυτή η ενέργεια του υποτακτικού, η απόλυτη δηλαδή εμπιστοσύνη στον γέροντά του, φανερώνει πίστη ακράδαντη προς την πανσωστική πρόνοια, εκείνου που με μόνο το νεύμα του συγκρατεί τα σύμπαντα και παραγγέλει στους πνευματικούς πατέρες. Ο ακούων ημών εμού ακούει και ο θετών ημάς εμέ αθετεί. Ο πατήρ Γεράσιμος λάτρευε τον γέροντά του. Τον θεωρούσε στόμα Χριστού. Άφησε δυσαναπλήρωτο κενόν, θα γράψει στις 5-9 του 1930, ο θάνατός του και ιδίως δε εμέ. Ο γέροντάς μου μεταθεών ή το ημώνη παρηγορία μου εν θλίψεση και πειρασμής. Εδέ ευχέ του, τα σοπίας μέχρι τελευταίας του αναπνοής μας έδιδε, αύτε με εναθαρρύνουν και παρηγορούν δια την εν το μέλλοντι πορεία μου. Η σκληρή ασκητική ζωή στα Κατουνάκια και προπαντός δε το βαρύ τους κλίμα δεν άργησαν να κλονίσουν την επισφαλή υγεία του πατρός Γερασίμου. Μια προφηματική κατάσταση άρχισε να κάνει την εμφάνισή της. Ο γέρον Καλίνικος έλαβε τα μέτρα του. Του έδωσε ακόμη ευλογία να λείψει για λίγο καιρό στο Βουλγαρέλι της Σάρτας μέχρι να δυναμώσει σωματικά και να βελτιωθεί η υγεία του. Εκεί έγινε φως μέγα με την αρετή και το ήθος του. Οι χριστιανοί της περιοχής ενθυμούνται μέχρι και σήμερα το πνευματικό ανάστημα του πατρός Γερασίμου, το γλυκόφθουγκο στόμα, την προσινή συμπεριφορά του, την απλότητα και το παράδειγμα που άφησε η διέλευσή του από τον τόπο τους. Στα Αγιοβασιλιάτικα Γιδοκάλυβα. Το έτος 1925 επιστρέφει στα Κατουνάκια στην καλύβη της μετανοίας του. Βλέποντας όμως ο διακριτικός γέρον Καλίνικος πως η υγεία του υποτακτικού του χειροτερεύει, τον κάλεσε ύστερα από πολλή προσευχή και του είπε: «Παιδί μου, η κλονισμένη υγεία σου δεν δίνει περιθώρια να μείνεις εδώ στα Κατουνάκια, όπου δεν σε ευνοεί το κλίμα. Το πλέον ξηρό κλίμα, κατάλληλο για την υγεία σου, το διαθέτει η σκήτη του Αγίου Βασιλείου. Από εκεί θα έρχεσαι περιοδικώς να παρακολουθώ την πνευματική σου κατάσταση». Έτσι, με την ευχή του γέροντος Καλνίκου και με την πανοπλία της νοεράς προσευχής, η βλήστη στην έρημο, την φερόνιμο έρημο του μεγάλου ασκητού ιεράρχου Βασιλείου του Ουρανοφάντορος. Η σκήτη αυτή είναι η πιο μικρή, η πιο αφανής και η πιο ασκητική του Αγίου Όρους. Αν δεν είσαι καλά ενημερωμένος, δεν μπορείς εύκολα να την ανακαλύψεις. Δεν φαίνεται σχεδόν από πουθενά. Βαθυτέρα έρημος. Ευρίσκεται σε υψόμετρο 800 περίπου μέτρα από την θάλασσα, κοντά στην περιοχή της Κερασιάς. Το φυσικό πλεονέκτημα της σκήτης είναι, όπως είπαμε, η έλλειψη υγρασίας, το ξηρότατο κλίμα της. Το πνευματικό πλεονέκτημα, η καθαίρουσα των νεαρών της ψυχής ησυχία. Τόπος παντέρημος σε μια απόκρημνη πλευρά κάτω από το Καρμήλιον όρος της Κερασιάς. Έτσι λέγεται ο κονοειδής λόφος που είναι στεφανωμένος με το εκκλησάκι του προφήτου Ηλιού. Την έρημο του Αγίου Βασιλείου υπάρχει παράδοσης ότι την κατοίκησαν ασκητέ που ήρθαν από την Κεσάρια της Καπαδοκίας και γι' αυτό τον λόγο έδωσαν στη σκήτη και στο Κυριακό το όνομα του Ουρανοφάντορος. Τα καλύβια των ερημητών μέχρι την εποχή του πατρός Γερασίμου ήσαν γιδοκάλυβα, καμωμένα δηλαδή με ξερολιθιά, χαμηλοτάβανα δωμάτια σαν σπηλιές. Σκεπή τους μια σκοριασμένη λαμαρίνα, χωρίς ξεχωριστό δάπεδο.

κόκοφτες χαράδρες που ρίχνουν ορματικά τα κράσπεδά τους έως τη θάλασσα. Υπάρχει η φήμη ότι στην έρημο αυτή ασκήτευσε για λίγο καιρό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο κήρυξης της χάριτος, του ακτίστου φωτός των μοναστών Ικαλονί. Σε αυτό το άγριο μεγαλείο έζησε 2 χρόνια και ο περίφημος Ρώσος ασκητής Παΐσιος Βελιτσκόφσκι, που μετέφρασε την φιλοκαλία των ιερών νηπτικών στα ρωσικά. Ίσως δεν βρήκε πιο ησυχαστικό τόπο στον Άθωνα από την ευλογημένη αυτή σκήτη. Εδώ έζησαν μεγάλοι αγωνιστές πατέρες με αξιόλογα ασκητικά παλέσματα και βαθιά πνευματική ζωή, όπως ο νηπτικός διδάσκαλος της νοεράς προσευχής Βαρνάβας και οι Ρουμάνοι Μαρτινιανός, Ιωνάς και Θεοφύλακτος. Οι πιο πολλοί έκαναν το εργόχειρο της ξυλογλυπτικής. Έφτιαχναν χτένες, κουτάλια, χαρτοκόπτες. Ο γέρον Μαρτινιανός ζούσε πάντα με τις ελεημοσύνες των άλλων αδελφών. Όταν του έδινες μια ευλογία, δηλαδή λίγο φαγάκι, είχε καθιερωμένη την ευχαριστία του. «Ω, Θεόσχορες, πόσο όνομα δικό σου, πόσο όνομα πατέρα και μητέρα», ζητούσε τα ονόματα για να προσεύχεται και να τα μνημονεύει. Ο γέρον Ιωνάς ήταν λόγιος πτυχιούχος του Πολυτεχνείου και ασχολήθηκε με αξιόλογες μεταφραστικές εργασίες στο ησυχαστικό και νηπτικό κλίμα της ερήμου του Αγίου Βασιλείου. Μετέφρασε στη ρουμανική γλώσσα βιβλία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και άλλα πατερικά έργα. Ο γέρον Θεοφύλακτος υπήρξε μια αγία μορφή στον χώρο των ουρανοπολιτών της Κήτης. Διηγούνται γι' αυτόν ότι κάποτε ήρθε έξω από το καλυβάκι του και ξάπλωσε ένα πληγωμένο ζαρκάδι με σπασμένο το πόδι του. Εκείνος το πλησίασε και με συμπαθέστατη γλώσσα του μίλησε σαν σε άνθρωπο. «Κάθισε να σου δέσω το σπασμένο ποδαράκι σου να γίνεις καλά». Το ζαρκάδι έκανε υποκοή και κάθισε ήρεμα. Ο γέρον με όλη της υπερπάσης κτίσεως αγάπην και εκτήρμονα διάθεση της καρδίας του πήρε 2 καλάμια και μια λουρίδα πανί για επίδεσμο και έδεσε το σπασμένο μέλος του δυστυχισμένου πλάσματος σαν καλός ορθοπαιδικός γιατρός. Μετά το χάιδεψε ευσπλαχνικά και του είπε: «Πήγαινε τώρα, καλό μου, στην ευχή της Παναγίας μας και να έρθεις μετά από 30-40 ημέρες να σου το λύσω». Πράγματι, δεν πέρασε η προθεσμία που του καθόρισε και το ζαρκαδάκι ήρθε στο καλύβι του γέροντος. Του έλυσε τον ορθοπαιδικό επίδεσμο και είχε τελείως θεραπευτεί. Τα τέλη αυτού του αγιασμένου ανθρώπου ήταν οσιακά. Το πρόσωπό του έλαμψε σαν πρόσωπο αγγέλου στις τελευταίες του στιγμές και ήταν σαν ένα ολοφώτινο φεγγάρι. Στην ευλογημένη αυτή σκήτη έμεινε για πολλά χρόνια και ο γέρον Ιωσήφος Πιλαιώτης, ο ησυχαστής. Για ένα διάστημα είχε δημιουργήσει μια συνοδεία εκ των ενόντων, θα λέγαμε πειραματική, που την αποτελούσαν ο πατήρ Γεράσιμος Μενάγιας, ο λαβριώτης γιατρός Σπυρίδων Αθανάσιος Καμπανάος και ο φαρμακοποιός Αθανάσιος Βαλσαμάκης. Έκαναν όλοι τους αυστηρότατη άσκηση. Τους έδινε συνήθως ένα κονσερβοκούτι βραγμένο παξιμάδι για όλη την ημέρα και ακολουθούσαν το πρόγραμμα της προσευχής που είχε ρυθμίσει εκείνος. Όλες τις ακολουθίες με το κουποσχήνι για καλλιέργεια της εν γνώση σιωπής. Στην έρημο του Αγίου Βασιλείου ο πατήρ Γεράσιμος έζησε περίπου 15 ετία. Στα σκηταριά και στις γύρω σπηλιές της σκήτης
υπήρχαν σπουδαίοι σύγχρονοι του ερημίτες.

0: στολισμένοι με ποικίλα χαρίσματα, όπως ο γέρον Χερουβίμ, ο παπά Εφραίμ, ο παπά Γεράσιμος και άλλοι. Ο γέρον Χερουβίμ είχε φτάσει στα μέτρα της τελείας εκτιμοσύνης. Αποκλεισμένος μια χρονιά από το χιόνι, άσιτος επί μία εβδομάδα, δέχθηκε άγγελο Κυρίου με σχήμα μονοχού που το έφερε τρόφιμα. Ο παπά Εφραίμ ήταν σπηλαιοδίαιτος. Ο παπά Γεράσιμος συνεδίαζε θαυμάσια φιλοκαλική θεωρητική κατάρτιση και φιλοκαλική εσωτερική ζωή. Ασκητική υδρότας. Αν την εποχή εκείνη έκανες μια επίσκεψη στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου, θα δικαίωνες την μακαρία ζωή των ερημητών πατέρων. Θα έβλεπες οσιακά πρόσωπα κάτοχρα από την νηστεία και την αγρυπνία, φωτεινά από την πολυχρόνια και πολύμοχθη προσευχή. Θα άκουγες, περπατώντας τα δρομάκια της Κήτης, να αντυχεί το γλυκύτατο όνομα του Κυρίου μας με πόθο και προσδοκία. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον». Σε αυτόν τον πνευματικό λιμόνα διέτρευε ο πατήρ Γεράσιμος. Η ευχή ήταν η καθημερινή του τροφή. Ζούσε την περιεκτική αρετή της προσευχής σαν την αρετή που αγιάζει κάθε έργο σωματικό και πνευματικό. Μα ο αγώνας της προσευχής ήταν σκληρός. Είχε να παλέψει με τον κοσμοκράτορα του αιώνος τούτου, στήθος με στήθος. «Ας μη σταματά ποτέ», γράφει ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος, «ούτε στιγμή η προσευχή και η νύψεις και ο αντίλογος στους κακούς λογισμούς και η ευχή προς τον Ιησού Χριστό τον Θεό μας. Διότι καλύτερη βοήθεια από τον Ιησού δεν θα βρεις όλη σου την ζωή. Αυτός μόνος ο Κύριος γνωρίζει ως Θεός τις πανουργίες και τα τεχνάσματα και τις δολοπλοκίες του διαβόλου. Η ψυχή λοιπόν ας έχει όλη την πεποίθησή της στον Χριστό. Ας τον παρακαλεί και ας μη δηλιάζει καθόλου, διότι δεν πολεμά μόνη της, αλλά μαζί με τον φοβερό βασιλέα Ιησού Χριστό, τον κτίστη όλων των όντων, ασωμάτων και ενσωμάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση της προσευχής είναι η νηστεία. Γι' αυτό οι ερημίτες διαιτώνται με απλές φυσικές τροφές, με παξιμάδι, με χόρτα, με λάχανα και με λίγα όσπρια. Εκεί στο ερημικό και φτωχικό αγιοβασιλιάτικο γιδοκάλυβό του, το χωματένιο και πλήθινο, ο πατήρ Γεράσιμος το Αρχοντόπουλο των Αθηνών, ο αριστοκράτης με το μεγάλο όνομα Μενάγιας, έμοιαζε με το φιλέριμο τριγώνι του ψαλμοδού που βρήκε νοσιάν για να εναποθέσει τα νοσία του. Μέσα σε εκείνη την νοσιάν, τη φωλιά δηλαδή, τεκνοποίησε η ψυχή του και ανέθρεψε τα νοσία τις αρετές της μοναχικής ζωής. Μέσα σε εκείνη τη φωλιά στήριζε το ετοιμόρροπο από τις πολυπληθείς ασθένειες σώμα του και έδινε πτέρυγες ως υπεριστερά στο πνεύμα του. Ήταν ασυμβίβαστος με την εχθρά φύλη σάρκα. Άλλωστε και το περιβάλλον δεν το έδινε πολλά περιθώρια συμβιβασμών. Όσο ζούσε στα Κατουνάκια ο γέρον Καρίνικος, τον οικονομούσε κάπως το θέμα του φαγητού. Από τη στιγμή όμως που ήρθε σε αυτή την έρημο, τα πράγματα δυσκόλυψαν. Ο γέρον Ιωσήφ, ως γέροντας, όπως προαναφέραμε, της μικρής του συνοδείας, τον έβαζε να τρώει για πολλές ημέρες φασόλια. «Γέροντα, θα πεθάνω, δεν μπορώ συνέχεια φασόλια», παρεπονεί του ο πατήρ Γεράσιμος. να πεθάνουμε ήρθαμε εδώ. Μη δηλιάζεις, το απαντούσε εκείνος. Και ειδού, όχι μόνο δεν έπαθα τίποτα, αλλά έγινα και καλά. Είναι μια άλλη δύναμη που ενεργεί στις περιπτώσεις αυτές. Είναι η δύναμη της υπακοής. Ανωτέρα από την δύναμη της λογικής, έλεγε διηγούμενος τα θαυμαστά αποτελέσματα που έχει η ευχή και η ευλογία των γερόντων. Αλλά και αργότερα, καθώς διηγείται ο Παπαβαρθολομαίος, που έζησε ένα διάστημα μαζί του, ήταν ανυποχώρητος στην νηστεία. Με ένα λιτό φαγητό περνούσαν ολόκληρη την εβδομάδα. Η νηστεία και η έντονη προσευχή πολύ σύντομα τον οδήγησαν στους λιμώνας της κατανύξεως. Τα δάκρυά του έγιναν η καθημερινή του τροφή. «Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμεί άρτος ημέρας και νυχτός», έψαλε μαζί με τον μέγα προφήτη της μετανοίας και της χαρμολύπης τον Δαβίδ. Με πόσα δάκρυα δε πότισε εκείνο το ασκητικό και οργωμένο από τις μετάνοιες χώμα για την περίοδο της αρνήσεως, για τα χαμένα χρόνια. «Όλων των βίων εινάλωσα εσχρός και ασώτος φιλάνθρωπε, αλλά νυν επιστρέφοντα δέξε σώτερ μου, ως περ των άσωτων. Όματι ευσπλάχνω Κύριε, είδε την εμήν ταπείνωση και σώσον με». Αντιχούσαν έτσι οι κατανυκτικοί ύμνοι του χαροπικού πένθους από το πετροκάλυβο του πατρός Γερασίμου. Πολλές χειμωνιάτικες νύχτες, όταν μέσα στο κελί του αγρυπνούσε με το κομποσχήνι, ο γείτονάς του άκουγε μέχρι έξω τους γοερούς του αναστεναγμούς. Τις καλοκαιριάτικες νύχτες προσευχόταν πάνω σε ένα βράχο από τους πολλούς που διαθέτει η έρημος, κάτω από την αστροφενγιά του ουρανού ή μέσα στους σιλινόφους. Όλος όμως ο θείος έρος του πατρός Γερασίμου προς το κοσμοπόθητο και πάνσεπτο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού έβρισκε την κορύφωσή του από το μυστήριο της αδιάλειπτης προσευχής στο μέγα μυστήριο με το οποίο γινόμαστε θείας κοινωνή φύσεως. Σε ένα λόγο του που έγραψε περί της θείας ευχαριστίας, αποσπάσματα του οποίου παραθέτουμε στο τέλος του βιβλίου, ονομάζει την Θεία Ευχαριστία «Μυστήριο της αγάπης του Χριστού και ταμείο όλων των θείων θησαυρών». Όσο εν τω μεταξύ ο αγωνιστής ερημίτης αγανιζόταν κατά των αντικειμένων παρατάξεων του διαβόλου με την προσευχή, την Θεία Μετάληψη, την μελέτη, τόσο ο Σατανάς λυσούσε εναντίον του. Προσπαθούσε λοιπόν να τηρεί το όμα της καρδίας του άγρυπνου. Επιστρέφοντας κάποτε από την Αθήνα στο Άγιον Όρος έλεγε «Πηγαίνω για να υποτάξω τον αντάρτη νου». Και μέσα σε αυτά τα λίγα αποφθεγματικά λόγια του εννοούσε όλο τον ευγενικό αγώνα της τελειότητος, τον πόλεμο κατά των παθών και των δαιμόνων, την Αγία Ζωή των Μοναχών, να υποταχθεί ο νους, να γίνει νους Χριστού, να φτάσει στην κάθαρση, στον φωτισμό, στην θέωση. Διηγείτο συχνά στον Αγιοπαυλίτη Γέροντα Θεοδόσιο τις πολυπίκυλες ενοχλήσεις των πονηρών πνευμάτων που δεν ησύχαζαν ημέρα και νύχτα να τον ταράζουν. Τέχνασμα ακόμη δικό τους ήταν να τον κάνουν να μελετήσει τα συγγράμματα του Οργένους, τα οποία ως γνωστό περιέχουν αιρετικές δοξασίες και παρολίγο να τον ρίξουν στην πλάνη. «Χάνομαι, πατέρ Δεμασκηνέ, χάνομαι», εκμυστηρεύτηκε κάποια ημέρα στον αγαπητό συνασκητή του. Ο Οργένης λέει ότι η κόλαση θα έχει τέλος, δεν θα είναι αιώνια. «Μα δεν σου έλεγα να μην τον διαβάσεις καθόλου», τον μάλωνε τότε με τη σειρά του εκείνος. Είχε διηνεκή αγωνία, μας διηγεί το ίδιο ο πατήρ Δαμασκηνός, διότι δεν μπορούσε να αφήσει τον βραχνά της γνώσεως και της καινοδοξίας που φέρνει η γνώσης να αρνηθεί τον εαυτό του. Έβρισκε απλούς αγραμμάτους ασκητάς και τους εθαύμαζε πως μιλούσαν με σοφία και απλότητα για πράγματα που εκείνος δεν μπορούσε να καταλάβει με την επιστήμη. Κάποτε συζητούσαν μερικοί πατέρες αν υπάρχει ζωή και σ' άλλα αστέρια. Ήταν παρόν και ο πατήρ Γεράσιμος. Ένας αγράμματος ασκητής παίρνει τότε τον λόγο και λέει: «Ξέρετε πατέρες, εμείς οι άνθρωποι τι παθάμε. Ένα αφεντικό έστειλε τους εργάτες του να σκάψουν το αμπέλι του. Και αυτοί όταν πήγαν για τη δουλειά άρχισαν να συζητούν αν έχει άλλα αμπέλια του αφεντικού τους, πού είναι και πόσα. Και πέρασε η μέρα χωρίς να σκάψουν το αμπέλι. Έτσι κι εμείς. Τι μας νοιάζει αν το αφεντικό έχει άλλους κόσμους σε άλλα αστέρια. Εμείς το αμπέλι μας να τυράξουμε εδώ στη γη». Πόσο εντύπωση είχε κάνει στον πατέρα Γεράσιμο αυτή η απλότης των ασκητών. Ωστόσο, εκείνος θεωρούσε τα μεγαλεία του Θεού από κάποια άλλη οπτική γωνία. Συχνά μου έλεγε: «Αδελφέ μου, αυτοί οι αστρονόμοι και οι μεγάλοι φυσικοί που παρακολουθούν την σοφία του Θεού μέσα στη φύση δοξάζουν τον Κύριο για τα μεγαλεία του και πιο πολύ τον πιστεύουν. Υπάρχει όμως θεϊκή σοφία όχι μόνο στο απέραντο σύμπαν στον μακρόκοσμο, αλλά και μέσα στον αόρατο μικρόκοσμο με την αέναη κίνηση των μικροβίων και ζωντανών οργανισμών που μόνο το μικροσκόπιο συλλαμβάνει. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε». Όταν έπεφτε κανένα αστροπελέκι σε βροχερό καιρό μου έλεγε: «Να ξέρες αυτή η τεθλασμένη γραμμή στον ουρανό, αδελφέ μου, τι μαθηματικά κρύβει. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα». Τις δυσκολίες και τα προβλήματα της καθημερινής ζωής τα αντιμετώπιζε με πολύ απλότητα και βαθιά πίστη. Μια φορά δεν είχαν προζύμι για να ζυμώσουν ψωμί. Τότε ο πατήρ Γεράσιμος πήρε το κομποσχήνι του Αγίου Νεκταρίου που το κρατούσε σαν πολύτιμο κοιμήλιο, σταύρωσε με τον Παπαβαρθολομαίο το ζυμάρι και έφτιαξαν πρόσφορα για την Θεία Λειτουργία. Η ευλάβειά τους προς τον Άγιο Νεκτάριο, τον νεοφανή Αγιό μας, ήταν χαρακτηριστική. Σε επιστολή του προς τον φίλο και πνευματικό του αδελφό έγραφε: «Έλαβον και το δέμα μετά του Αγίου Ελαίου και μερικά τεμάχια εκ του ενδύματος του Αγίου Νεκταρίου, τα οποία ενεχείρισα αφού εκράτησα και δια τον εαυτόν μου εις τους πάσχοντας αδελφούς, δια τα οποία απείρωσε ευχαριστώ. Επειδή δε ανέμενον να λάβω και την φωτογραφία που με έγραφες, δια τούτο ανέβαλον από ημέρας εις ημέρα να συγγράψω. Πολλοί δε επεθύμουν να γνωρίζω πότε έχει αποφασιστεί να γίνει η ανακομιδή του Αγίου Λειψάνοτου, ώστε παρακαλώ θερμός να το έχεις υπόψη και εγκαίρως να με ειδοποιήσεις».
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Ο διάβολος προσπαθεί να χρηστέψει τον αγωνιστή. Γέροντα, μερικές φορές οι πειρασμοί έρχονται ο ένας επάνω στον άλλον και δεν αντέχουν. Να σου πω μια λύση για να τους αποφύγεις, θα αντιδεχθείς? Ναι. Η μόνη λύση για να αποφύγεις τους πειρασμούς είναι να συμμαχήσεις με τον διάβολο. Τι γελάς, δεν σου αρέσει αυτή η λύση? Κοίταξε να σου πω. Όσο κανείς αγωνίζεται, θα έχει πειρασμούς και δυσκολίες. Και όσο προσπαθεί να αποφύγει τον πειρασμό, τόσο κόντρα του πάει ο διάβολος. Αλλά με τους πειρασμούς, αν τους αξιοποιήσουμε σωστά, δίνεται η ευκαιρία, επειδή μερικές φορές η ζωή μας είναι αντιευαγγελική, να γίνει ευαγγελική. Γέροντα, σκαλώνω σε μερικά ασήμαντα πράγματα και δεν έχουμε τα διάθεση να αγωνιστώ για κάτι ανώτερο. Αυτά είναι σαν τις νάρκες που βάζει ο εχθρός για να χρηστέψει το στρατό. Το ταγκαλάκι, όταν δει ότι δεν μπορεί να κάνει άλλη ζημιά στον αγωνιστή, κοιτάει πώς να τον αχρηστέψει με ασήμαντα πράγματα. Ύστερα να ξέρεις ότι υπάρχουν και μικρά ταγκαλάκια, που κάνουν όμως μεγάλη ζημιά. Μία φορά ρώτησαν ένα μικρό ταγκαλάκι: «Τάχα, τι μπορείς να κάνεις εσύ?» «Εγώ τι μπορώ να κάνω?» είπε. «Πάω και μπερδεύω τις κλωστές της μοδίστρες, στους τσαγκάριδες», απάντησε, «και τους κάνω να θυμώνουν». Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα γίνονται από τυποτένια πράγματα. Όχι μόνο σε εμάς, αλλά μερικές φορές και στα κράτη. Στους πνευματικούς ανθρώπους δεν υπάρχουν σοβαρές αφορμές για σκάνδαλα. Από τα μικρά παίρνει ο διάβολος αφορμή. Τσακίζει τον άνθρωπο ψυχικά με κάτι χαζά, παιδικά πράγματα. Οπότε κάνει την καρδιά του όπως εκείνος θέλει. Και μένει μετά κανείς ένα κούτσουρο. Γιατί γέροντα ενώ βάζω ένα πρόγραμμα, μία σειρά στον αγώνα μου και ξεκινώ με διάθεση να αγωνιστώ, σύντομα ξεχνιέμαι? Δεν ξέρεις. Το ταγκαλάκι, όταν πάρει είδηση ότι κάνουμε δουλειά πνευματική, τότε γυρίζει το κουμπί αλλού. Ενώ βάζουμε ένα πρόγραμμα, μία αλφα σειρά, βρισκόμαστε σε άλλη. Και αν δεν προσέξουμε, το αντιλαμβανόμαστε μετά από μέρες. Γι' αυτό ο αγωνιστής πρέπει να πηγαίνει ολοκόντρα στο διάβολο. Φυσικά, με διάκριση. Και να τον παρακολουθεί κάποιος έμπειρος πνευματικός. Έναν άνθρωπο που δεν κάνει λεπτή εργασία στον εαυτό του, ο Σατανάς τον πολεμάει. Ο Σατανάς δεν πάει σε έναν άχρηστο άνθρωπο, αλλά πάει σε έναν αγωνιστή, για να τον πειράξει και να τον αχρηστέψει. Δεν χάνει τον καιρό του να κάνει λεπτή εργασία σε κάποιον που δεν κάνει λεπτή εργασία. Στέλνει σε αυτόν που ράβει μεσακοράφα, διάβολο μεσακοράφα. Σε αυτόν που κάνει λεπτό εργόχειρο, στέλνει διάβολο που κάνει λεπτό εργόχειρο. Σε αυτόν που κάνει πολύ ψηλό κέντημα, στέλνει διάβολο για πολύ ψηλή εργασία. Σε αυτούς που κάνουν χονδρή δουλειά στον εαυτό τους, στέλνει χονδρό διάβολο. Στους αρχαρίους, στέλνει αρχάριο διάβολο. Οι άνθρωποι που έχουν λεπτή ψυχή, πολύ φιλότιμο και είναι ευαίσθητοι, χρειάζεται να προσέξουν. Γιατί βάζει και ο διάβολος στην ουρά του και τους κάνει πιο ευαίσθητους. Και μπορεί να φτάσουν στη μελαγχολία ή ακόμη, Θεός φυλάξει, και στην αυτοκτονία. Ο διάβολος, ενώ εμάς τους ανθρώπους, μας βάζει να πηγαίνουμε κόντρα στο πλησίον μας και να μαλώνουμε. Ο ίδιος ποτέ δεν πάει κόντρα. Τον αμελή τον κάνει πιο αμελή. Τον αναπαύει με το λογισμό. Το κεφάλι σου πονάει. Είσαι αδιάθετος. Δεν πειράζει για αν δεν σηκωθείς για προσευχή. Τον ευλαβή τον κάνει πιο ευλαβή. Για να τον ρίξει στην επιφάνεια. Ή τον σπρώχνει να αγωνιστεί περισσότερο από τις δυνάμεις του. Ώστε να αποκάμει και να αφήσει μετά όλα τα πνευματικά όπλα. Και να παραδοθεί ο πρώην πολυαγωνιστής. Τον σκληρόκαρδο τον κάνει πιο σκληρόκαρδο. Τον ευαίσθητο υπερευαίσθητο. Και βλέπεις πως οι άνθρωποι, άλλοι γιατί έχουν κάποια ευαισθησία και άλλοι γιατί έχουν κλονιστεί τα νεύρα τους, ταλαιπωρούνται με αϋπνίες και παίρνουν χάπια ή βασανίζονται και χαραμίζονται στα νοσοκομεία. Σπάνια να δεις σήμερα άνθρωπο ισορροπημένο. Έγιναν μπαταρίες οι άνθρωποι. Οι περισσότεροι είναι σαν να έχουν ηλεκτρισμό. Όσοι μάλιστα δεν εξομολογούνται, δέχονται επιδράσεις δαιμονικές. Έχουν ένα δαιμονικό μαγνητισμό. Γιατί ο διάβολος έχει εξουσία επάνω τους. Λίγοι άνθρωποι, είτε αγόρια, είτε κοπέλες, είτε ηλικιωμένοι είναι, έχουν ένα βλέμμα γαλήνιο. Δαιμονισμός. Ξέρεις τι θα πει δαιμονισμός? Να μην μπορείς να συνεννοηθείς με τον κόσμο. Ο διάβολος μας βάζει ένεση αναισθησίας. Είπα σε κάποιους γιατρούς που συζητούσαν για την αναισθησία που κάνουν στις εγχειρήσεις. Του πειρασμού η αναισθησία έχει άσχημες επιπτώσεις στον άνθρωπο. Ενώ αυτή που κάνετε εσείς βοηθάει. Η αναισθησία του διαβόλου είναι σαν το δηλητήριο που ρίχνει το φίδι στα πουλιά ή στα λαγουδάκια. Για να παραλύσουν και να τα καταπιεί χωρίς να αντιδράσουν. Ο διάβολος όταν θέλει να πολεμήσει έναν άνθρωπο, στέλνει πρώτα ένα διαβολάκι, αναισθησιολόγο, για να κάνει τον άνθρωπο πρώτα ανέστητο, και μετά πηγαίνει ο ίδιος και τον πελεκάει, τον κάνει ό,τι θέλει. Αλλά προηγείται ο αναισθησιολόγος. Μας βάζει έννοια αναισθησίας και ξεχνούμε. Να, βλέπεις, οι μοναχοί υποσχόμαστε, οι βριστοί είναι, χλεβαστοί είναι κτλ. Και τελικά ο πειρασμός μερικές φορές μας μπερδεύει και κάνουμε τα αντίθετα από αυτά που υποσχεθήκαμε. Αλλιώς ξεκινάμε και αλλιώς καταλήγουμε.
Για αλλού ξεκινήσαμε να πάμε και αλλού πηγαίνουμε. Δεν προσέχουμε. Δεν σας έχω πει παραδείγματα. Παλιότερα στην Γκόνιτσα δεν υπήρχε τράπεζα. Αναγκάζονταν οι άνθρωποι να πάνε στα Γιάννενα όταν ήθελαν να πάρουν κανένα δάνειο. Ξεκινούσαν λοιπόν μερικοί από τα γύρω χωριά και πήγαιναν 72 χιλιόμετρα με τα πόδια να πάρουν δάνειο. Για να αγοράσουν λόγου χάρη ένα άλογο. Τότε, αν κανείς είχε ένα άλογο, μπορούσε να συντηρήσει την οικογένειά του. Έκανε ζευγάρι με το άλογο κάποιου άλλου και έρωγονε. Μία φορά ξεκίνησε ένας να πάει στα Γιάννενα να πάρει δάνειο. Για να αγοράσει ένα άλογο, να οργώνει τα χωράφια του και να μην παιδεύεται να σκάβει με την τσάπα. Πήγε λοιπόν στην τράπεζα, πήρε το δάνειο και μετά πέρασε και από τα εβραϊκά μαγαζιά και χάζευε. Τον έβλεπε ένας Εβραίος, τον τραβούσε μέσα. Παίρνα μέσα μπάρμπα, έχω καλό πράγμα. Έμπαινε εκείνος μέσα, άρχισε ο Εβραίος να κατεβάζει τα τόπια από τα ράφια. Τα έπαιρνε, τα τίναζε. Πάρτο, του έλεγε, είναι καλό. Και για τα παιδιά σου θα σου το δώσω πιο φθηνό. Έφευγε από τον έναν, προχωρούσε παραπέρα, χάζευε σε άλλον. Έλα μπάρμπα μέσα, του έλεγε ο Εβραίος, θα σου το δώσω πιο φθηνό. Κατέβαζε τα τόπια, τα άνοιγε, τα άπλωνε. Ζαλίστηκε στο τέλος ο καημένος. Είχε και λίγο φιλότιμο. Σου λέει, τώρα τα κατέβασε τα τόπια, τα άπλωσε. Και δίθεν και τα παιδιά του πιο φθηνό. Έδωσε τα χρήματα που είχε πάρει από την τράπεζα και χρειαζόταν για να πάρει το άλογο. Τελικά γύρισε στο σπίτι με ένα τόπι, σάπιο ύφασμα. Πού είναι το άλογο, τον ρωτάνε. Έφερα ύφασμα για τα παιδιά, λέει. Αλλά τι να το κάνουν το ύφασμα. Χρεώθηκε εντωμεταξύ στην τράπεζα. Και άλογο δεν πήρε, παρά ένα τόπι πανίχωνεμένο. Άντε πάλι να πηγαίνει να σκάβει με την τσάπα στα χωράφια και να δυσκολεύεται για να ξεχρεώσει το δάνειο. Αν αγόραζε άλογο, θα επέστρεφε και καβάλα. Θα ψώνιζε γελία πράγματα για το σπίτι του και δεν θα σκοτώνονταν να σκάβει με την τσάπα. Αλλά για να χαζεύει στα μαγαζιά τα εβραϊκά, είδατε τι έπαθε. Έτσι κάνει και ο διάβολος. Σαν τον πονηρό έμπορο, σε τραβάει από εδώ, σε τραβάει από εκεί, σου βάζει τρικλοποδιές. Και τελικά σε καταφέρει να πας εκεί που θέλει εκείνος. Για αλλού ξεκινάς και αλλού καταλήγεις, αν δεν προσέξεις. Σε ξεγελάει και χάνεις τα καλύτερα χρόνια σου. Ο διάβολος κάνει το παν για να μην βοηθηθεί ο άνθρωπος. Ο διάβολος είναι τεχνίτης. Αν φέρει λόγου χάρη την ώρα της Θείας Λειτουργίας σε ένα πνευματικό άνθρωπο, έναν ελεηνό λογισμό, εκείνος θα τον καταλάβει, θα τυναχθεί και θα τον διώξει. Γι' αυτό του φέρνει ένα πνευματικό λογισμό. Το τάδε βιβλίο, του λέει, γράφει αυτό για τη Θεία Λειτουργία. Μετά θα του τραβήξει την προσοχή λόγου χάρη στον Πολυέλαιο. Θα αναρωτηθεί ποιος άραγε να τον έφτιαξε. Ή θα του θυμίσει ένα άρρωστο που πρέπει να πάει να τον δει. Α, έμπνευση λέει, την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Ενώ είναι ο διάβολος που μπαίνει ενδιάμεσος και πιάνει ο άνθρωπος στη συζήτηση με τον λογισμό του. Οπότε ακούει τον ιερέα να λέει, με τα φόβου, και τότε καταλαβαίνει ότι τέλειωσε η Θεία Λειτουργία. Και εκείνος δεν συμμετείχε καθόλου. Να, και εδώ στο ναό πηγαίνει η κλεισάρισα να ανάψει τα κεριά στο πολυέλαιο και έχω παρατηρήσει ότι και μεγάλους ακόμα τους αποσπά ο πειρασμός εκεί πέρα και χαζεύουν την αδελφή πώς ανάβει τα κεριά. Αυτό είναι τελείως παιδικό. Μόνο τα μικρούτσικα παιδιά χαίρονται με κάτι τέτοια και λένε «Τα άναψε». Δηλαδή αυτό για τα μικρά παιδιά είναι δικαιολογημένο, αλλά για τους μεγάλους. Ή ενώ πρέπει να αποφεύγουμε τις κινήσεις την ώρα της Θείας Λειτουργίας, ο πειρασμός μπορεί να βάλει εκείνη την ιερή ώρα μία αδελφή να γυρίζει στον αλόγιο τα φύλλα του βιβλίου, να κάνει θόρυβο και να τους αποσπά όλους. Ακούνε κριτς κριτς, τι γίνεται, λένε. Και φεύγει έτσι ο νους από τον Θεό και χαίρεται το αγκαλάκι. Γι' αυτό να προσέχουμε να μην γινόμαστε εμείς αιτία να αποσπά την προσοχή των άλλων την ώρα της Θείας Λατρείας. Κάνουμε ζημιά στον κόσμο και δεν το καταλαβαίνουμε. Ή παρατηρήστε σε καμία ανάγνωση. Όταν φτάνει ο αναγνώστης στο πιο ιερό σημείο, από το οποίο θα βοηθηθούν πολλοί άνθρωποι, τότε ή θα χτυπήσει δυνατά από τον αέρα η πόρτα, ή θα βήξει κάποιος, ή θα αποσπαστεί η προσοχή τους και δεν θα ωφεληθούν από αυτό το ιερό σημείο. Έτσι κάνει τη δουλειά του το καλάκι. Ω, αν βλέπατε τον διάβολο πώς κινείται, δεν τον έχετε δει, γι' αυτό δεν καταλαβαίνετε μερικά πράγματα. Κάνει το παν για να μην βοηθηθεί ο άνθρωπος. Το έχω παρατηρήσει στο καλύβι όταν συζητώ. Μόλις φτάσω ακριβώς στο σημείο που θέλω, στον πιο ευαίσθητο, για να βοηθήσω αυτούς που με ακούν, τότε ή κάποιος θόρυβος γίνεται, ή έρχονται άλλοι και διακόπτω. Τους βάζει προηγουμένως ο διάβολος να χαζεύουν απέναντι τη σκήτη ή να βλέπουν κάτι. Και κανονίζει να έρθουν στο πιο λεπτό σημείο της συζητήσεως, για να αλλάξω θέμα και να μην ωφεληθούν. Γιατί όταν αρχίσει η συζήτηση, ξέρει ο διάβολος που θα καταλήξει. Και επειδή βλέπετε ότι θα πάθει ζημιά, στέλνει κάποιον ακριβώς στο πιο ευαίσθητο σημείο για να με διακόψει. Ε, πάτερ, από πού να μπούμε, φωνάζει. Πάρτε λουκούμια και νερό και ελάτε από εκεί, τους λέω. Άλλοι μπαίνουν εκείνη τη στιγμή μέσα, οπότε με διακόπτουν, γιατί πρέπει να σηκωθώ να χαιρετήσω. Άλλοι έρχονται μετά από λίγο και πρέπει πάλι να σηκωθώ. Αρχίζουν και την κουβέντα, από πού είσαι κτλ.
Οπότε είμαι αναγκασμένος να αρχίσω πάλι από την αρχή, να ξαναπώ Φερρυππίν το παράδειγμα που έλεγα. Μόλις προχωρώ, φωνάζει από κάτω ο άλλος. «Ε, Πάτερ Παΐσιε, πού μένεις? Από εδώ είναι η πόρτα. Άντε να ξανασηκωθείς. Βρε τον πειρασμό. 6-7 φορές μια μέρα μου έκανε το ίδιο, μέχρι που αναγκάστηκα και έβαλα μερικούς φρουρούς. Εσύ κάθισε εκεί και κοίταζε να μην έρθει κανένας από εκεί. Εσύ κάθισε εδώ μέχρι να τελειώσω τη δουλειά μου. 6-7 φορές να αρχίσει ολόκληρη την ιστορία, να τους φέρνει στο σημείο που θα βοηθηθούν. Και τα ταγκαλάκια πάλι να δημιουργούν σκηνές. Βρε τον πειρασμό τι κάνει. Γυρίζει το κουμπί συνέχεια σε άλλη συχνότητα. Μόλις ο αγωνιζόμενος πάει να συγκινηθεί λίγο από κάτι, τάκ, του γυρίζει το κουμπί αλλού και ξεχνιέται με εκείνο. Θυμάται πάλι κάτι πνευματικό, τάκ, του θυμίζει κάτι άλλο. Τον κάνει όλο τούμπες. Ο άνθρωπος, αν μάθει πως εργάζεται ο διάβολος, θα απαλλαγεί από πολλά πράγματα. Γέροντα, πώς θα μάθει? Να παρακολουθεί. Άμα παρακολουθεί κανείς, μαθαίνει. Βλέπεις, οι τζομπαναρέοι είναι οι καλύτεροι μετεωρολόγοι, γιατί παρακολουθούν τα σύννεφα, τον αέρα. Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου, Λόγοι Β, Πνευματική Αφύπνιση, σελίδα 62.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Απλοποιήστε τη ζωή σας για να φύγει το άγχος. Από την κοσμική ευτυχία βγαίνει το κοσμικό άγχος. Όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, τόσο αυξάνει και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο απομακρύνονται από το Θεό, επόμενο είναι να μην βρίσκουν πουθενά ανάπαυση. Γι' αυτό γυρίζουν ανήσυχοι ακόμη και γύρω από το φεγγάρι, σαν το λουρί της μηχανής γύρω από την τρελή ρόδα, γιατί ολόκληρος ο πλανήτης μας δεν χωράει την πολύ τους ανησυχία. Από την κοσμική καλοπέραση, από την κοσμική ευτυχία, βγαίνει το κοσμικό άγχος. Η εξωτερική μόρφωση με το άγχος οδηγεί καθημερινώς εκατοντάδες ανθρώπων, ακόμη και μικρά παιδιά με άγχος, στη ψυχανάλυση και στους ψυχιάτρους και χτίζει συνεχώς ψυχιατρία και μεταχπαιδεύει ψυχιάτρους. Ενώ πολλοί ψυχίατροι ούτε Θεό πιστεύουν, ούτε ψυχή παραδέχονται. Επομένως, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν ψυχές, αφού και ήδη είναι γεμάτοι από άγχος? Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να παρηγορηθεί αληθινά αν δεν πιστεύει στο Θεό και στην αληθινή ζωή, τη μεταθάνατο, την αιώνια? Όταν συλλάβει ο άνθρωπος το βαθύτερο νόημα της ζωής της αληθινής, τότε φεύγει όλο το άγχος του και έρχεται η θεία παρηγοριά και θεραπεύεται. Αν πήγαινε κανείς στο ψυχιατρίο και διάβαζε στους ασθενείς τον Αβά Ισαάκ, θα γίνονταν καλά όσοι πίστευαν στο Θεό, γιατί θα γνώριζαν το βαθύτερο νόημα της ζωής. Πάνε να ηρεμήσουν οι άνθρωποι, είτε με ηρεμιστικά, είτε με θεωρίες γιόγκα, και την πραγματική ηρεμία που έρχεται όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος δεν την επιδιώκουν για να έρθει η θεία παρηγοριά μέσα τους. Και οι διάφοροι τουρίστες που έρχονται από ξένες χώρες και περπατούν στους δρόμους, μέσα στον ήλιο, στη ζέστη, μέσα στη σκόνη, μέσα σε τόση φασαρία, σκέψου πόσο υποφέρουν, τι ζόρισμα, τι σφίξιμο εσωτερικό έχουν, ώστε το σκάσιμο αυτό το εξωτερικό το θεωρούν ανάσα. Πόσο τους διώχνει ο εαυτός τους που θεωρούν ανάπαυση όλη αυτή την ταλαιπωρία. Όταν δούμε άνθρωπο με μεγάλο άγχος, στεναχώρια και λύπη, ενώ τα έχει όλα, τίποτα δεν του λείπει, πρέπει να γνωρίζουμε ότι του λείπει ο Θεός. Τελικά οι άνθρωποι βασανίζονται και από τον πλούτο, γιατί τα υλικά αγαθά δεν τους γεμίζουν. Είναι διπλό βάσανο. Ξέρω ανθρώπους πλούσιους που τα έχουν όλα. Δεν έχουν και παιδιά και βασανίζονται. Βαριούνται που κοιμούνται. Βαριούνται να περπατήσουν. Βασανίζονται απ' όλα. Εντάξει, αφού έχεις ελεύθερο χρόνο, λέω σε κάποιον, κάνε πνευματικά. Διάβασε μια ώρα. Διάβασε λίγο από το Ευαγγέλιο. Δεν μπορώ, λέει. Κάνε ένα καλό, πήγαινε σε κανένα νοσοκομείο και δες κανένα άρρωστο. Πού να πάω ως εκεί, σου λέει, και τι θα βγει? Πήγαινε να βοηθήσεις κανένα φτωχό στη γειτονιά σου. Όχι, δεν με ευχαριστεί, λέει, ούτε αυτό. Και έχει ελεύθερο χρόνο να έχει ένα σωρό σπίτια, να έχει όλα τα καλά και να βασανίζεται. Ξέρετε πόσοι τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν και βασανίζονται μέχρι να τους στρίψει το μυαλό? Φοβερό πράγμα. Κι αν τυχόν δεν δουλεύουν, αλλά μόνον από τις περιουσίες έχουν εισοδήματα, είναι οι πιο βασανισμένοι άνθρωποι από όλους, ενώ αν έχουν τουλάχιστον μια δουλειά, είναι καλύτερα.

0: Η σημερινή ζωή με το συνεχές κυνηγητό είναι κόλαση. Οι άνθρωποι συνέχεια βιάζονται, τρέχουν. Αυτή την ώρα πρέπει να βρίσκονται εδώ, την άλλη εκεί, την άλλη πιο πέρα. Αφού για να μην ξεχνούν τι έχουν να κάνουν, χρειάζεται να τα γράψουν. Μέσα σε τόσο τρέξιμο, πάλι καλά που θυμούνται τα ονόματά τους. Ούτε τον εαυτό τους γνωρίζουν. Αλλά πώς να το γνωρίσουν? Γίνεται να καθρεφτήσει σε θολά νερά? Ο Θεός να με συγχωρέσει, αλλά ο κόσμος κατήντησε σωστό τρελοκομείο. Δεν σκέφτονται οι άνθρωποι την άλλη ζωή. Μόνο ζητάνε όλο και περισσότερα υλικά αγαθά. Γι' αυτό και δεν βρίσκουν ησυχία και τρέχουν συνέχεια. Ευτυχώς που υπάρχει η άλλη ζωή. Αν οι άνθρωποι ζούσαν αιώνια σε αυτή τη ζωή, μεγαλύτερη κόλαση δεν θα υπήρχε. Έτσι όπως έχουν κάνει τη ζωή τους, δεν υπάρχει μεγαλύτερη κόλαση. Με αυτό το άγχος, αν ζούσαν 800-900 χρόνια, όπως στην εποχή του Νόε, θα ζούσαν μια μεγάλη κόλαση. Τότε ζούσαν απλά και ζούσαν και πολλά χρόνια, για να διατηρείται η παράδοση. Τώρα γίνεται αυτό που λέει ο ψαλμός: «Εημέρε των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη, εάν δε δυναστείες 80 έτη, και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος». 70 χρόνια είναι ίσα ίσα για να τακτοποιήσουν τα παιδιά τους οι άνθρωποι. Μια μέρα πέρασε από το καλύβι ένας γιατρός που ζει στην Αμερική και μου έλεγε για τη ζωή εκεί πέρα. Οι άνθρωποι εκεί κατήντησαν μηχανές. Όλη μέρα δουλεύουν. Κάθε μέλος της οικογένειας πρέπει να έχει δικό του αυτοκίνητο. Ύστερα στο σπίτι, για να κινείται ο καθένας άνετα, πρέπει να έχουν 4 τηλεοράσεις. Και δώστου και δουλεύουν και κουράζονται για να βγάζουν πολλά λεφτά, για να πούν πως είναι τακτοποιημένοι και ευτυχισμένοι. Αλλά τι σχέση έχουν όλα αυτά με την ευτυχία? Τέτοια ζωή γεμάτη άγχος και με ένα συνεχές κυνηγητό δεν είναι ευτυχία. Είναι κόλαση. Τι να την κάνεις στη ζωή με τέτοιο άγχος? Αν έπρεπε όλος ο κόσμος να ζει την ζωή αυτή, δεν θα την ήθελε. Αν ο Θεός έλεγε σε αυτούς τους ανθρώπους: «Δεν σας τιμωρώ για τη ζωή που ζείτε, αλλά θα σας αφήσω αιώνια να ζείτε έτσι», αυτό για μένα θα ήταν μια μεγάλη κόλαση. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι δεν αντέχουν να ζουν μέσα σε τέτοιες συνθήκες και βγαίνουν έξω στο ύπαιθρο χωρίς κατεύθυνση και σκοπό. Σχηματίζουν ομάδες έξω στη φύση, άλλοι με πρόγραμμα της γυμναστικής, άλλοι με κάτι άλλο. Μου είπαν για μερικούς που βγαίνουν στην ύπαιθρο και τρέχουν ή φεύγουν στα βουνά και ανεβαίνουν σε ύψος 6.000 μέτρα. Κρατούν την αναπνοή τους και έπειτα την αφήνουν και πάλι εισπνέουν βαθιά. Χαμένα πράγματα. Αυτό δείχνει πως η καρδιά τους είναι πλακωμένη από το άγχος και ζητάει διέξοδο. Σε ένα τέτοιο είπα: «Εσείς κάβετε λάκκο, τον κάνετε μεγάλο, θαυμάζετε για τον λάκκο που ανοίξετε και για το βάθος που έχει. Πέφτετε μέσα και πάτε κάτω. Ενώ εμείς σκάβουμε λάκκο και βρίσκουμε μέταλλα. Έχει νόημα η άσκησή μας, γιατί γίνεται για κάτι ανώτερο». Το άγχος είναι του διαβόλου. Γέροντα, λαϊκοί που ζουν πνευματικά, όταν επιστρέφουν αργά το βράδυ από τη δουλειά και είναι κουρασμένοι, ποτέ να μη στριμώχνουν με άγχος τον εαυτό τους, αλλά πάντα με φιλότιμο να λένε στον εαυτό τους: «Εάν δεν μπορείς να διαβάσεις ολόκληρο το απόδειπνο, διάβασε το μισό ή το 1/3 και να προσπαθούν άλλη φορά να μην κουράζονται τόσο πολύ την ημέρα. Να αγωνίζονται όσο μπορούν με φιλότιμο και να τα εμπιστεύονται όλα στο Θεό. Και ο Θεός θα ενεργήσει». Ο νους πάντα να βρίσκεται κοντά στον Θεό. Αυτή είναι η καλύτερη μελέτη. Μια υπέρμετρη άσκηση, γέροντα, πώς είναι μπροστά στα μάτια του Θεού? Αν γίνεται αυτό φιλότιμο, χαίρεται και ο άνθρωπος. Χαίρεται και ο Θεός για το φιλότιμο παιδί του. Αν σφίγγεται από αγάπη, στάζει μέλι στην καρδιά του. Ενώ αν σφίγγεται από εγωισμό, βασανίζεται. Κάποιος που αγωνιζόταν εγωιστικά και σφιγγόταν με άγχος, είπε: «Ω Χριστέ μου, πολύ στενή την έκανε στην πύλη, δεν χωράω». Ενώ αν αγωνιζόταν ταπεινά, θα χωρούσε. Όσοι αγωνίζονται εγωιστικά με νηστείες, αγρυπνίες κτλ., ταλαιπωρούνται χωρίς πνευματική ωφέλεια, γιατί δέρνουν αέρα και όχι δαίμονες. Αντί να διώξουν πειρασμούς, δέχονται περισσότερους και επόμενο είναι να συναντούν πολλή δυσκολία στον αγώνα τους, να νιώθουν πνίξιμο από άγχος. Ενώ εκείνοι που αγωνίζονται πολύ, με πολλή ταπείνωση και με πολλή ελπίδα στο Θεό, η καρδιά τους χαίρεται και η ψυχή τους φτερουγίζει. Στην πνευματική ζωή θέλει προσοχή. Όταν οι πνευματικοί άνθρωποι κινούνται από κενοδοξία, μένουν με ένα κενό στη ψυχή τους. Δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς. Και όσο μεγαλώνουν την κενοδοξία τους, μεγαλώνει και το κενό μέσα τους και περισσότερο υποφέρουν. Όπου άγχος και απελπισία, εκεί ταγκαλίστηκε η πνευματική ζωή. Για τίποτα να μην έχετε άγχος. Το άγχος είναι του διαβόλου. Όταν βλέπετε άγχος, να ξέρετε ότι εκεί έχει βάλει την ουρά του το ταγκαλάκι. Ο διάβολος δεν πηγαίνει κόντρα. Αν υπάρχει μια τάση, σπρώχνει και αυτός για να ταλαιπωρήσει και να πλανήσει τον άνθρωπο. Τον ευαίσθητο άνθρωπο τον κάνει υπερευαίσθητο. Όταν έχεις διάθεση να κάνεις μετάνοιες, σπρώχνει και ο διάβολος να κάνεις περισσότερες από την αντοχή σου. Και αν οι δυνάμεις σου είναι περιορισμένες, δημιουργείται μια νευρικότητα γιατί δεν τα βγάζεις πέρα και στη συνέχεια σου δημιουργείται άγχος με ελαφρά απελπισία καταρχάς και μετά συνεχίζει. Θυμάμαι όταν ήμουν αρχάριος μοναχός, ένα διάστημα μόλις έπεφτα να κοιμηθώ, μου έλεγε ο πειρασμός: «Κοιμάσαι, σήκω, τόσοι άνθρωποι υποφέρουν, τόσοι έχουν ανάγκη». Σηκωνόμουνα και έκανα μετάνοιες ό,τι μπορούσα. Μόλις έπεφτα να κοιμηθώ, άρχιζε ξανά: «Οι άλλοι υπεφέρουν και εσύ κοιμάσαι, σήκω». Σηκωνόμουνα πάλι, μέχρι που έφτασα να πω: «Αχ, να μου κόβονταν τα πόδια, τι καλά». Θα ήμουν τότε δικαιολογημένος, αφού δεν θα μπορούσα να κάνω μετάνοιες. Μια μεγάλη σαρακοστή την έβγαλα με το ζόρι, γιατί πήγαινα να στριμώξω τον εαυτό μου περισσότερο από την αντοχή μου. Όταν νιώθουμε στον αγώνα μας άγχος, να ξέρουμε ότι δεν κινούμαστε στο χώρο του Θεού. Ο Θεός δεν είναι τύραννος να μας πνίγει. Καθένας να αγωνίζεται με φιλότιμο, ανάλογα με τις δυνάμεις του, και να καλλιεργεί το φιλότιμο για να αναπτυχθεί η αγάπη προς το Θεό. Τότε θα πιέζεται από το φιλότιμο και ο αγώνας του, δηλαδή οι πολλές μετάνοιες, οι πολλές νηστείες κτλ., δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά τα ξεσπάσματα της αγάπης του και θα προχωρεί με πνευματική λεβεντιά. Δεν πρέπει δηλαδή να αγωνίζεται κανείς με αρρωστημένη σχολαστικότητα και να πνίγεται μετά από το άγχος, παλεύοντας με τους λογισμούς, αλλά να απλοποιήσει τον αγώνα του και να ελπίζει στον Θεό, στον Χριστό μας και όχι στον εαυτό του. Ο Χριστός όλο αγάπη, καλοσύνη και παρηγοριά είναι και ποτέ δεν πνίγει, αλλά έχει άφθονο πνευματικό οξυγόνο, θεία παρηγοριά. Άλλο είναι εργασία πνευματική λεπτή και άλλο είναι αρρωστημένη σχολαστικότητα, η οποία πνίγει με το εσωτερικό άγχος από το εξωτερικό αδιάκριτο ζόρισμα που σπάει και το κεφάλι με πονοκέφαλο. Γέροντα, ένας που από τη φύση του σκέφτεται πολύ και ζορίζει το κεφάλι του, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τα πράγματα για να μην κουράζεται? Αν κινείται κανείς απλά, δεν κουράζεται. Όταν όμως μπει έστω και λίγο εγωισμός, σφίγγεται για να μην κάνει κανένα λάθος και κουράζεται. Δεν πειράζει, ας κάνει και κανένα λάθος και ας το μαλώσουν και λίγο. Αυτό που λες μπορεί να δικαιολογηθεί λόγου χάρη σε ένα δικαστικό που συνέχεια έχει να αντιμετωπίσει δύσκολες υποθέσεις και φοβάται μήπως κρίνει άδικα και γίνει αυτός αιτία να τιμωρηθούν αθώες ψυχές. Πονοκέφαλος στην πνευματική ζωή παρουσιάζεται Όταν κανείς φέρνει ευθύνη και βρίσκεται σε αδιέξοδο, γιατί πρέπει να πάρει μια απόφαση, η οποία θα είναι εις βάρος κάποιον και αν δεν την πάρει, αδικούνται άλλοι. Όταν δηλαδή στριμώχνεται συνέχεια η συνείδηση. Εσύ αδελφή, να προσέξεις να μην κάνεις πνευματική δουλειά με το μυαλό, αλλά με την καρδιά. Και να μην κάνεις και δουλειά χωρίς να εμπιστεύεσαι στον Θεό ταπεινά, γιατί αλλιώς θα αγωνιάς, θα κουράζεις και το μυαλό σου και θα νιώσεις άσχημα ψυχικά. Μέσα στην αγωνία συνήθως είναι κρυμμένη η απιστία. Είδες το σαλονάκι σας πόσο ομόρφινε με την κρυκ κουβέρτα? Ήρθε λίγο σε λογαριασμό. Γέροντα, πώς θα καταλάβει ένας μοναχός αν κάτι ταιριάζει ή δεν ταιριάζει στο μοναστήρι? Να ξεκινάει από εκεί να σκέφτεται. Τι είμαι και τι υποχρεώσεις έχω στη ζωή που ζω. Τον στρατό το τιμάει το χακί. Το μοναστήρι το τιμάει το μαύρο. Αν βάλουν στο στρατό μαύρα και στο μοναστήρι χακί, δεν ταιριάζει. Άντε τώρα εσείς να βάλετε άσπρο νοσοκομιακό σαν τις αδελφές νοσοκόμες. Αδελφές δεν λέγεστε κι εσείς? Και εκείνες μαύρα για να φέρουν σε απελπισία τους ανθρώπους και να πούν οι άρρωστοι. Θα πεθάνουμε φαίνεται και δεν μας το λένε καθαρά. Δεν ταιριάζει. Πώς να το κάνουμε? Κάτι μπορεί να είναι όμορφο, αλλά στο μοναχισμό δεν ταιριάζει. Και το βελούδο είναι όμορφο, αλλά αν φορέσω ένα ράσο βελούδινο, αυτό δεν με τιμά, αλλά με βρίζει. Μη χρησιμοποιήσετε κόκκινα, χρωματιστά. Δεν κάνει. Δηλαδή, γέροντα, να είναι άχρωμα, άγευστα. Τότε θα έρθει γεύση. Πρέπει όμως να το καταλάβει κανείς αυτό. Αυτή τη χαρά, την απλότητα, οι άνθρωποι δεν την έχουν καταλάβει ακόμη. Να, εγώ στο καλύβι βρέχω τη σκούπα και παίρνω τις αράχνες από τις κάπνες. Και αυτό μια φορά τον χρόνο το κάνω. Κι έτσι όπως είναι βρεγμένη η σκούπα, κάνει κάτι όμορφα σχέδια, νερά μαύρα, άσπρα πάνω στο ταβάνι. Αν τα δει κανείς, θα νομίζει ότι τα έχω βάψει. Ξέρετε πόσο το χαίρομαι. Γνωρίζω μοναχούς που δεν χαρήκανε αυτό το πνευματικό πνεύμα, αλλά το κοσμικό πνεύμα. Δεν νιώσανε αυτό το σκύρτημα, τη χαρά της απλότητος. Στην πνευματική ζωή βοηθάει πάρα πολύ η λιτότητα. Ο μοναχός πρέπει να έχει αυτά που του χρειάζονται και αυτά που του ταιριάζουν. Ας περιοριστεί μέχρι αυτό που τον διευκολύνει λίγο, να μην πάει στο κοσμικό. Μια στρατιωτική λόγου χάρη κουβέρτα εξυπηρετεί την ανάγκη. Δεν χρειάζεται να είναι μια κουβέρτα δαντελωτή ή χρωματιστή. Έτσι έρχεται η απλότητα, η πνευματική λεβενδιά. Αν δώσεις πράγματα στο μοναχό, τον κατέστρεψες. Ενώ όταν αδειάζει από τα πνευματικά κανείς, αυτό ξεκουράζει. Κι αν ο μοναχός μαζεύει πράγματα, καταστρέφει μόνος του τον εαυτό του. Εγώ όταν μου στέλνουν πράγματα, νιώθω βάρος και θέλω να ξεφορτωθώ. Ή όταν έχω κάτι περιήσιο στο κελί μου, αισθάνομαι σαν να φορώ μια σφιχτή φανέλα. Αν δεν βρω που να τα δώσω, καλύτερα να τα πετάξω. Ενώ μόλις τα δώσω, νιώθω μια ανακούφιση, μια ελευθερία. Ήρθε μια φορά κάποιος γνωστός μου και μου λέει: «Γέροντα, ο τάδε μου έδωσε αυτά τα πράγματα να σας τα φέρω και ζήτησε να ευχηθείτε και να φύγει το άγχος του. Να φύγει από εκείνον και να έρθει σε μένα. Πάρτα και φύγε», του λέω. «Εγώ τώρα, γέροντα, δεν μπορώ να πηγαίνω, να μοιράζω πράγματα». Όλες οι ευκολίες που έχουν οι άνθρωποι σκλαβώνουν το μοναχό αντί να το βοηθήσουν. Ο μοναχός πρέπει να προσπαθεί να ελαττώσει τις ανάγκες του και να απλοποιεί τη ζωή του, αλλιώς δεν ελευθερώνεται. Άλλο καθαριότητα, άλλο λούσο. Πολύ βοηθάει για να μπορέσει να ελαττώσει τις απαιτήσεις του, να κάνει πολλές δουλειές με ένα πράγμα. Στο Σινά είχα ένα κονσερβοκούτι και εκεί έφτιαχνα και το τσάι, εκεί και το χυμό. Τι νομίζετε πως χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει? Παλιά στην έρημο έτρωγαν μόνο χουρμάδες. Ούτε φωτιά ανάβανε, ούτε ξύλα χρειάζονταν. Εγώ τώρα πήρα έναν κονσερβοκούτι από γάλα, το έκοψα λίγο και έκανα κάτι σαχερούλι. πιο εύκολο είναι να κάνεις με αυτό καφέ ή τσάι. Ένα και ένα στο καμινέτο ζεσταίνεται. Πού εκείνα τα μπρίκια? Θέλουν ένα σωρό ενόπνευμα για να ζεσταθούν. Με αυτό λίγο βαμβάκι με ενόπνευμα βάζεις και τάκ γίνεται ο καφές. Και για φως ούτε λάμπα έχω. Μόνο με το κερί περνώ το βράδυ. Γενικά τα απλά πολύ βοηθούν. Να έχετε απλά και στέρεα πράγματα. Το ταπεινό και απλό και οι κοσμικοί του εκτιμούν και τους μοναχούς βοηθάει. Θυμάται κανείς την φτώχεια, τον πόνο, την καλογερική. Όταν είχε πάει στη Μεγάλη Λαύρα ο βασιλιάς Γεώργιος, οι πατέρες βρήκαν έναν ασημένιο δίσκο και του πήγαν το κέρασμα. Μόλις τον είδε εκείνος, τους είπε: «Εγώ περίμενα κάτι άλλο από σας. Περίμενα ξύλινο δίσκο. Τέτοιους δίσκους τους έχω βαρεθεί». Αυτή τη γλύκα της απλότητας δεν την έχετε καταλάβει. Η απλότητα ξεκουράζει. Κοίταξε τι ωραίο κρεμαστάρι γίνεται με ένα καρούλι. Πολύ πρακτικό. Εσείς βασανίζεστε. Έχετε εδώ ένα καρφάκι ψηλό για να κρεμάσει κανείς το ράσο του. Αν βγει ο ασβέστης, θα πρέπει κάθε φορά που ξεκρεμάς το ράσο να το τρίβεις για να καθαρίσει. Δεν βάζετε μερικά μεγάλα καρφιά στον τοίχο για να εξυπηρετηθείτε. Τόσος τοίχος, ούτε ένα καρφί. Ή βάζετε μια ξύλινη κρεμάστρα. Αυτή θέλει λούστρο, ξεσκόνισμα κτλ. Αντί να απλοποιείτε τα πράγματα για να μην χάνετε χρόνο, μπαίνετε στο πολυχρόνιο. Θέλετε το τέλειο και ταλαιπωρήστε. Το τέλειο στα πνευματικά να το θελήσετε. Να μην δίνετε όλον τον δυναμισμό σας εξωτερικά καλλιτεχνικά, αλλά στην καλλιτεχνία της ψυχής. Μέρα νύχτα να κοιτάζετε για την τελειοποίηση της ψυχής. Αν το καλλιτεχνικό το αξιοποιήσετε στην καλλιεργία της ψυχής, θα χαίρεστε για το πνευματικό παλατάκι σας. Γέροντα, λένε μερικοί ότι τα μοναστήρια είχαν τα πιο πολυτελή πράγματα και κράτησαν τον πολιτισμό στον κόσμο. Μπορεί να εννοούν τα κοιμήλια. Τα περισσότερα κοιμήλια ξέρετε πότε μαζεύτηκαν? Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Όλα αυτά ήταν πρώτα στα παλάτια, αλλά μετά, για να τα φυλάξουν, τα πήγα στα μοναστήρια. Η βασίλισσα Μάρο, λόγου χάρη, τα κουβαλούσε λίγα-λίγα από το Σουλτάνο ή τα άφησε κανείς στα μοναστήρια όταν πέθανε, για να μην χαθούν. Όχι ότι τα μοναστήρια επιδίωκαν να τα παίρνουν, αλλά εκείνοι που τα είχαν ένιωθαν μια ασφάλεια και τα πήγαιναν εκεί. Στα μοναστήρια πάλι του Αγίου Όρους άφηναν περιουσίες για να τρώει ψωμί ο κόσμος, επειδή δεν υπήρχαν ούτε γεροκομεία, ούτε ορφανοτροφία, ούτε ψυχιατρία, ούτε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Έδιναν και μεγάλες εκτάσεις για να έχουν τα μοναστήρια να δίνουν στους λαϊκούς που είχαν ανάγκη. Τότε δηλαδή έβλεπαν πιο πέρα. Βοηθούσαν εκείνα τα δύσκολα χρόνια τον καημένο τον κόσμο υλικά, για να τον βοηθήσουν μετά και πνευματικά. Στα μοναστήρια, όταν πήγαιναν οι φτωχοί, τους έδιναν καμιά ευλογία και έτσι πάντρευαν το παλικάρι τους ή την κοπέλα τους. Δηλαδή, σκοπός τους ήταν να βοηθήσουν τον καημένο τον κόσμο. Γι' αυτό έφτιαχναν και μεγάλα κτίρια. Στην κατοχή, ξέρεις πόσο κόσμο βοήθησαν τα μοναστήρια? Πάρα πολύ. Πολλοί κοσμικοί τότε είχαν επίθετο «καράκαλος», γιατί όταν ένα σπίτι ήταν φιλόξενο, έλεγαν ότι είναι σαν τη Μονή Καρακάλου. Γι' αυτό γινόνταν και τα πανηγύρια στις Μονές, όταν γιόρταζε ο Άγιος δηλαδή, για να βρει λίγο φαΐ ο κόσμος να φάει. Να χαρεί λίγο και παράλληλα να βοηθηθεί πνευματικά. Τώρα για ποιο λόγο να γίνονται τα πανηγύρια? Ποιος ο σκοπός να φάει ο κόσμος ψάρι, αφού σήμερα δεν στερείται?
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα δέκατον, ψαλμός 70. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυθήνεις τον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε, κλείνον προς με το ού σου και σώσον με, γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσε με, ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εισύ, ο Θεός μου, ρίσε με εκ χειρός αμαρτωλού, εκ χειρός παρανομούντος και αδικούντος, ότι εσύ υπομονή μου, Κύριε, Κύριε ελπίς μου εκ νεότητός μου, επί σε επεστηρίχθην από γαστρός, εκ ηλίας μητρός μου σύ μου εισκεπαστής, εν σύ ύμνησής μου διαπαντός, ως ητέρα σε γεννήθην εν πολλής, και εσύ βοηθός μου κρατεός, πληρωθείτε το στόμα μου εν αίσεως, όπως υμνήσω την δόξα σου, όλη την ημέρα την μεγαλοπρέπειάν σου. Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν μου μη εγκαταλείπεις με, ότι είπον οι εχθροί μου εμεί και οι φυλάσσοντες την ψυχή μου ευουλεύσαντο επί το αυτό, λέγοντες, ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ουκ έστειν οριόμενος, ο Θεός μου, μη μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου στη βοήθειά μου πρόσχες, εσχυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες την ψυχή μου, περιβαλέστοσαν ισχύνη και εντροπήν οι ζητούντες τα κακάμι. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ένεσή σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα της σωτηρίας σου, ότι ουκ έγνων γραμματείας. Εισελεύσω με εν δυναστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσω με της δικαιοσύνη σου μόνου. Ο Θεός μου, άι δίδαξάς με εκ νεότητός μου και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμασιά σου. Και ως γύρος και πρεσβείου, ο Θεός μου μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγείλω τον βραχίωνά σου τη γενεά πάση τη ερχομένη. Την δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου ο Θεός έως τον υψίστον, α επίησάς με μεγαλεία, ο Θεός της ομοιώσει. Όσας έδειξάς μη θλίψεις πολλάς και κακάς και επιστρέψας εζωποίησάς με και εκ των αβύσων της γης ανοίγαγες με. Επλεώνασας επ' εμέ την μεγαλοσύνη σου και επιστρέψας παρεκάλεσάς με και εκ των αβύσων της γης πάλιν ανοίγαγες με. Και γάρ εγώ εξομολογήσω μέση εν λαΐς, Κύριε, εν σκεύεση ψαλμού την αλήθειά σου ο Θεός, ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ, αγαλιάσονται τα χείλη μου όταν ψάλωση και η ψυχή μου είναι λυτρώσω. Έτι δε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει τη δικαιοσύνη σου, όταν εσχυνθώσει και εντραπώσει οι ζητούντες τα κακάμι. Ψαλμός 71. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλειδός και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως. Κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνη το λαό και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην. Και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίσεται ως ιετός επιπόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελείεται σ' ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται θείοπες και οι εχθροί αυτών χουν λήξουση. Βασιλής Θαρσής και νήσι δώρα προσίσουση, βασιλής Αράβων και Σαβά δώρα προσάξουση. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες η βασιλής της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκ δυνάστου και πένιτα, ούχ υπήρχε βοηθός. Φύσεται πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενίτων σώσει. Εκτόκου και εξαδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φιλέ της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός το Ισραήλ, οποίον θαυμάσει αμόνος και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσε γη γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός του Ισραήλ της ευθέσει την καρδία. Εμού δε παρά μικρών εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγων εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστην ανάνευση σε τον θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών, δια τούτο εκράτησεν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβιαν εαυτών. Εξελεύσεται ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας. Διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα, και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής, και είπων, πώς έγνω ο Θεός, και η έστη γνώσης εν το υψίστο. Ιδού ότι οι αμαρτωλοί και οι ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχων πλούτου, και είπα, άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου, και εν υψάμιν εν αθώιστα σχήρας μου, και γενόμην με μαστιγωμένος όλη την ημέρα, και ο έλεγχός μου στας πρωίας, και έλεγον, διηγήσω με ούτως, ιδού τη γενεά των ιών σου ή συνθέτικα, και υπέβαλον του γνώνε τούτο, κόπωσε στην ενώπιό μου, έως ους εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνόης τα έσχατα αυτών. Πλην δια τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά, κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε. Πώς εγένοντο εις ερήμωσιν, εξάπινα εξέλιπον απόλοντο δια την ανομίαν αυτών, οσί εν ύπνιον εξεγυρωμένου Κύριε, εν τη πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν, καγώ εξουδενωμένος και ούκ έγνω, κτηνώδησε γεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου. Κράτησα στη χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλής οδήγησάς με και με τα δόξες προσελάβουμε. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό και παρά σου τι θέλησα επί της γης. Εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου, ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός εις τον αιώνα. Ότι ιδού οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεσθεν το Κύριο την ελπίδα μου, του εξαγγείλεμε πάσας τας ενέσεις σου εν τες πύλες της θυγατρός Ιών. Ψαλμός 73. Ινατί ο Θεός από όσο εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου, μνήστητη τη συναγωγή σου εις εκτίσου απαρχής, ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου, όρος Ιών τούτο, όκατε σκήνωσας εν αυτό, έπαρον τα σχήρα σου επί τας υπερηφανίας αυτών εις τέλος, όσα επονηρεύσα το εχθρός εν το Αγίου σου, και νεκαυχίσαν το ημισούντε σε εν μέσω της εορτής σου, έθεντο τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν όσοι στην έξοδον υπεράνω, ως ενδρυμό ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό, εμπελέκη και λαξευτηρίο κατέραξαν αυτήν. Εν επήρησαν εμπειρή του αγιαστήριόν σου, εις τη γην ευεβήλωσαν το σκήνομα του ονόματός σου, ύπον εν την καρδία αυτών εσυγγένει αυτών επί το αυτό. Δεύτε, και καταπαύσομαι πάσα στα σεορτάς του Θεού από της γης, τα σημεία αυτών ουκ είδομεν, ουκ έστην έτη προφήτης και ημάς ου γνώσετε έτη. Έως πότε ο Θεός ον ιδιή ο εχθρός παροξενεί ο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων, εργάσω το σωτηρίαν εν μέσω της γης, σύ εκρατέωσας εν τη δυνάμει σου την θάλασσα, σύ συνέτριψας τα σκεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος. Σύ συνέθλασα στην κεφαλή του δράκοντος, έδωκα σε αυτόν βρώμα λαής της Αιθίωψη. Σύ διέριξας πηγάς και χυμάρους, σύ εξήρανας ποταμούς Ιθάμ. Σύ εστίν ημέρα και σύ εστίν νύξ, σύ κατηρτήσω φαύσιν και ήλιον. Σύ επίησας πάντα τα ωραία της γης, θέρος και αίαρ. Σύ έπλασας αυτά, μνήστητη ταύτης. Εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξινε το όνομά σου. Μη παραδώστης θηρής ψυχήν εξομολογουμένηση. Των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθη εις τέλους. Επίβλεψαν επί την διαθήκη σου ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οίκονα νομιών. Μη αποστραφείτο, τεταπεινωμένος και κατησχημένος, πτωχός και παίρνει ενέσουση το όνομά σου. Ανάστα ο Θεός δίκασον την δίκη σου, μνήστητη των ονειδισμών σου, τον υποάφρονος όλην την ημέρα. Μη επιλάθη της φωνής των οικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 74. Εξομολογησόμεθάσι ο Θεός, εξομολογησόμεθάσι και επικαλεσόμεθα το όνομά σου, διηγήσομαι πάντα τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύτητα σκρινώ. Ετάκι γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα της παρανομούση, μη παρανομείτε. Και της αμαρτάνουση, μη υψούτε κέρας. Μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν. Ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί. Τούτον ταπεινή και τούτον υψή. Ότι ποτήριον εν χειρή Κυρίου είναι ο ακράτου πλήρες κεράσματος. Και έκλεινεν εκ τούτου εις τούτο, πλην ο τριγίας αυτού ουκ εξεκενώθη. Πείονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ διαγαλιάσομαι εις τον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσω και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Ψαλμός 75. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήρων αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων όπλων και ροφέων και πόλεμων. Φωτίζει εσύ θαυμαστός από ωραίων αιωνίων. Εταράχθησαν πάντες οι ασύνετοι την καρδία, ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχεύρων ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου τες χερσίν αυτών. Από επιτιμήσεως ο Θεός Ιακώβ ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης. Σύ φοβερώσει και τις αντιστήσετε εσύ από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούτησας κρίσιν. Γη εφοβήθηκε ησύχασεν εν το αναστήνε εις κρίσιν των Θεών, τους όσε πάντα στους πραείς της γης, ότι ενθύμιον ανθρώπου εξομολογήσε τέση και εγκατάλειμμα ενθυμίου εορτάσισι. Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών, πάντες η κύκλη αυτού ίσους η δώρα, το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματι αρχόντων, φοβερό παρά τη βασιλεύση της γης. Ψαλμός 76. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχεμη. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τες χερσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ούκ υπατήθην. Η ποινή να το παρακληθεί είναι η ψυχή μου, εμνήστην του Θεού και εφράνθην, ειδωλέσχισα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο, φυλακάσει οφθαλμή μου εταράχθην και ούκ ελάλησα. Διελογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήστην και μελέτησα. Νυκτός με τα καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη στους αιώνας απόσετε Κύριος και ου προστήσει του ευδοκή σε έτη. Ή εις τέλος το έλεος αυτού αποκόψει από γενεάς εις γενεάν. Ή επιλύσετε του εκτηρήσε ο Θεός. Ή συνέξει εν τη οργή αυτού τους εκτιρμούς αυτού. Και είπα νύν ειρξάμην αύτη η ελίωση της δεξιάς του υψίστου. Εμνήστην των έργων Κυρίου ότι μνηστήσομαι από τις αρχής των θαυμασίων σου και μελετήσω εν πάση της έργης σου και εν της επιτιδεύμασής σου αδολεσχίσω. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου. Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σι ή ο Θεός ο ποιον θαυμάσια. Εγνώρισας εν της λαής την δύναμή σου, ελυτρώσω εν το βραχίον άσου των λαών σου, του Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδος αν σε είδατε ο Θεός, είδος αν σε είδατα και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβης. Πλήθος ήχους υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της βροντής σου εν το τροχό, έφαναν εαστραπές σου τη οικουμένη, εσαλεύθηκε έντρομος εγεννήθη η γη, εν τη θαλάσσια οδή σου και ετρίβη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου ουγνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου, εν χειρή Μωυσή και Αρών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αή και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξασε.
2: Κάθισμα 11. Ψαλμός 77. Προσέχετε λαός μου τον νόμο μου. Κλείνατε το ους ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου. Θέγξω με προβλήματα απαρχής. Όσα ακούσαμεν και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν, ούκε κρύβει από τον τέκνον αυτών εις γενεάν εταίραν. Απαγγέλλοντες τας ενέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέστησε μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμον έθετο εν Ισραήλ. Όσα εν ετήλατο της πατράσιν ημών του γνωρίσε αυτά εις ιείς αυτών, όπως αν γνώ γενεά εταίρα, η τεχθισόμενη και αναστήσονται και απαγγελούσιν αυτά της Υιής Αυτών. Ειναθώνται επί των Θεών την ελπίδαν Αυτών και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τας εντολάς Αυτού εξητήσωση. Ή να μη γένονται όσοι πατέρες Αυτών, γενεά σκουλιά και παραπικραίνουσα. Γενεά, ή της ουκ κατήφθηνε την καρδίαν εαυτής και ουκ επιστόθηματα του Θεού το πνεύμα αυτής. Ιή Εφραήμ, εντείνοντες και βάλλοντες τόξεις, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου. Ουκ εφύλαξαν τη διαθήκη του Θεού και εν τον νόμο αυτού ουκ ευουλήθησαν πορεύεστε και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού ονέδειξεν αυτής εναντίον των πατέρων αυτών αεποίησε θαυμάσια εν γη Αιγύπτο εμπεδίο τάνεος. Διέριξε θάλασσαν και διήγαγεν αυτούς, παρέστησεν ύδατα οσιασκών και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όλην την νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτραν εν ερήμο και επότισεν αυτούς ως ένα βίσο πολύ και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα και προσέθεν το αίτη του αμαρτάνιν αυτό παρεπίκραναν τον ύψιστον έναν ίδρο και εξεπήρασαν τον Θεόν εν τες καρδίες αυτών του ετήσε βρώματα τες ψυχές αυτών και κατελάλησαν του Θεού και είπων μη δυνήσετε ο Θεός ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμο επί επάταξε πέτραν και ερήησαν ύδατα και χήμαροι κατεκλίστησαν μη και άρτον δύνατε δούνε ή ετοιμάσε τράπεζαν το λαό αυτού δια τούτο οίκουσε Κύριος και ανεβάλετο και πήραν ύφθη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ, ότι ουκ επίστευσαν εν τον Θεό, ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού, και εν ετήλα τον εφέλες υπεράνωθεν, και θύρας ουρανού ανέωξε, και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν, και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής, άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επισιτισμών απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν, απειρενότον εξ ουρανού, και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα, και έβρεξεν επ' αυτούς ως ηχούν σάρκας και ως άμμον θαλασσών πετεινά πτερωτά και επέπεσο εν μέσω παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγον και ενεπλίστησαν σφόδρα και την επιθυμίαν αυτών είναι γεν αυτής ουκ εστερήθησαν από της επιθυμίας αυτών έτη της βρόσεως ούσης εν το στόματι αυτών και η οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς και απέκτηνεν εν της πλοίωσιν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν. Εν πάση τούτη σήμαρτον έτη, και ούκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού, και εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα αυτών και τα έτη αυτών με τα σπουδής, όταν απέκτηναν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτών, και επέστρεφον και όρθριζον προς τον Θεόν, και εμνίστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστί, και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτών εστί. Και ηγάπησαν αυτών εν το στόματι αυτών, και τη γλώσσα αυτών εψεύσαν το αυτό, η δε καρδία αυτών ουκ ευθεία μετά αυτού, ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστίν, ικτήρμων και ηλάσκεται τες αμαρτίες αυτών, και ούδι αυθερεί και πληθυνεί το αποστρέψε των θυμών αυτού, και ουχή εκάψει πάσαν την οργήν αυτού, και εμνίστη ότι σάρξησι πνεύμα πορευόμενων και ουκ επιστρέφων. Ποσάκης παρεπίκραναν αυτών εν τη ερήμο, παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο και επέστρεψαν και επήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξυναν και ουκ εμνίστησαν της χειρός αυτού ημέρας εις ελυτρώσα το αυτούς εκ χειρός θλίβοντος ως έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εμπεδίο τάνεος και μετέστρεψεν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πείωση εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διεύθυρεν αυτούς και έδωκε τη ερησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη απέκτηνεν εν χαλάζει την άμπελον αυτών και τους σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξεν αυτών το πυρί εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμού αυτού θυμών και οργήν και θλίψην αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβοντι η οργή αυτού και ούκε φύσα το από θανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε και επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτο απαρχήν παντός πόνου αυτών εν τη σκηνόμαση Χαμ και απήρεν ως πρόβατα των λαών αυτού και ανοίγαγεν αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμο και οδήγησαν αυτούς επελπίδη και ούκ εδηλίασαν, και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα, και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού, όρος τούτο ο εκτίσατο η δεξιά αυτού, και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη, και εκκληροδότησεν αυτούς εν σκηνείο κληροδοσίας, και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τας φυλάς του Ισραήλ, και επίρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού που και φυλάξαντο, και απέστρεψαν και υθέτησαν, καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών, και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε, και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ, και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα, ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης, και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών, και συνέκλεισεν εν ρομφαία τον λαό αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τας φυλάς του Ισραήλ, και επίρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο, και απέστρεψαν και υθέτησαν, καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών, και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ, και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα, ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης, και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών, και συνέκλεισεν εν ρομφαία τον λαό αυτού και εν την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και επαρθένει αυτών ουκ επένθησαν. Ιερείς αυτών εν ροφέα έπεσον και χείρε αυτών ουκ λαφθίσονται. Και εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος, ως δυνατός και κραπαλικός εξίνου. Και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω όνιδος αιώνιον έδωκεν αυτής. Και απόσατο το σκήνομα Ιωσήφ και την φυλήν Εφραίμ ουκ εξελέξατο. Και εξελέξατο την φυλήν του Ιούδα, το όρος των Σιών ο ηγάπησε, και οκοδόμησεν ως μονοκέρωτος το αγίασμα αυτού, εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα, και εξελέξατο Δαβίδ των δούλων αυτού, και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων. Εξόπισθεν των λοχευωμένων έλαβεν αυτόν, ποιμένην Ιακώβ των δούλων αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού, και επίμανεν αυτούς εν διακακία της καρδίας αυτού, και εν τε συνέσεση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 78. Ο Θεός ήλθω σαν έθνη εις κληρονομίαν σου, εμίαναν των ναών των Άγιών σου, έθεντο Ιερουσαλήμ ως ο προφυλάκιον, έθεντο τα θνησιμαία των δούλων σου βρώματα, της πετινής του ουρανού, τα σάρκα των οσίων σου, της θηρίης της γης. Εξέχιαν το αίμα αυτών ως είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ και ουκ είναι ο θάπτων. Εγεννήθημεν όνιδος της γείτωσιν ημών, μικτηρισμός και χλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστείς εις τέλος, εκαυθίσεται ως πυρ ο ζήλος σου, έκχειον την οργή σου επί τα έθνη, τα μη γινός κοντά σε και επί βασιλείας, το όνομά σου ουκ επεκαλέσαντο. Ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων, ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς οι εκτιρμοί σου, Κύριε, ότι επτοχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήρη μόν, ένεκεν της δόξης του ονόματός σου. Κύριε, ρίσε ημάς και η λάστητη, τες αμαρτίες ημών ένεκεν του ονόματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, που έστειν ο Θεός αυτόν, και γνωστή το εν της έθνες είναι ενώπιον των οφθαλμών ημών η εκδίκησης του αίματος των δούλων σου εκεχημένου. Εισελθέ το ενώπιόν σου ο στεναγμός των πεπαιδημένων, κατά την μεγαλοσύνη του βραχίονός σου, περιποιήσε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδοση της γείτωσιν ημών, επταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών, των ονειδισμών αυτών, ον ονείδησαν σε, Κύριε. Ημείς δε λαό σου και πρόβατα νομί σου, άνθω ομολογηθησόμεθάσι ο Θεός τον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν, εξαγγελούμεν την ένεσήν σου. Ψαλμός 79. Ο ποιμένον τον Ισραήλ πρόσχες, ο οδηγόνος υπρόβατον τον Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των χερουβήμ εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον τη δυναστεία σου, και ελθέστο σώσε ημάς, ο Θεός, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και εσωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, έως πότε οργίζει επί την προσευχή των δούλων σου, ψωμίσει μας άρτων δακρύων και ποτιήσει μας ενδάκρισιν εν μέτρο, έθου ημάς εις αντιλογίαν της γείτωσιν ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και εσωθησόμεθα. Άμπελον εξ Αιγύπτου με Τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν, οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζας αυτής και πλήρωσε την γην. Εκάλυψεν όρη σκιά αυτής και αναδενδράδες αυτής τα σκέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμών τας παραφιάδας αυτής. Ηνατή καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες οι παραπορευόμενοι την οδόν. Ελιμίνα το αυτήν σεις εκδρυμού και μονιός άγριος κατενεμίσα το αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισεν αυτήν είναι φύτευσεν η δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ο νεκρατέωσα σε αυτό. Εμπεπυρισμένη πυρή και ανεσκαμένη από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται, γεννηθεί το ηχείρ σου επάνδρα δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ο νεκρατέωσας σε αυτό. Και ουμοι αποστόμεν από σου, ζωώσεις ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα, Κύριο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Ψαλμός 80. Αγαλιάστε το Θεό βοηθό ημών, αλλά αλλάξατε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων, ψαλτήριων τερπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε εν νεομηνία σάλπιγγι, εν ευσίμω ημέρα εορτήσιμων, ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον εν το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εγγύς Αιγύπτου, γλώσσαν ειν ουκ έγνω οίκουσε, απέστησεν από άρσεων των νότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν. Εν θλίψη επεκαλέσομαι και ερισάμενσε, επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επίδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση. Εάν ακούσεις μου, ουκ έστεν σύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίο. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο αναγαγών σε γης Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ουκ ήκουσεν ο λαός μου της φωνής μου και Ισραήλ ου προσέσχεμη και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται της επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου ήκουσέ μου, Ισραήλ τες οδείς μου ή επορεύθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείρα μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσαν το αυτό και έστω ο καιρός αυτών εις τον αιώνα και εψώμησαν αυτούς εξ θέατος πυρού και εκ πέτρας μέλη εχόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 81. Ο Θεός έστει εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Έως πότε κρίνετε αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνετε? Κρίνατε ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε. Εξέλεστε πένιτα και πτωχών, εκ χειρός αμαρτωλού, ρίσαστε αυτόν. Ουκ έγνωσαν, ουδέ συνήκαν εν σκότη διαπορεύονται, σαλευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα, Θεοί είστε και οι υψείς του πάντες. Είμεις δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστα ο Θεός κρίνουν την γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνηση. Ψαλμός 82. Ο Θεός, τις ομοιωθήσε τέση, μη συγγίσεις, μη δε καταπραίνεις ο Θεός, ότι οι δού οι εχθροί σου ήχησαν και ημισούνται σε ήραν και εμφαλήν. Επί των λαών σου κατεπανουργεύσαν το γνώμην και ευουλεύσαν το κατά των Αγίων σου. Ήπον, δεύτε και εξολοθρεύσομεν αυτούς εξέθνους και ου μη μνηστεί το όνομα Ισραήλ έτη, ότι ευουλεύσαντο εν ομονία επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθεντο, τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε, Μωάβ και Ιαγαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλοι μετά των κατοικούν των Τύρων, και Γάρ και Ασούρ, συμπαρεγένετο με ταυτόν, εγεννήθησαν εις αντίληψην της Ιης Λότ, πίσον αυτής ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα, εν το Ιαβίμ εν το Χιμάρο Κισών, εξολοθρεύθησαν εν Αενδόρ, εγεννήθησαν ως οικόπρος της γης. Θού τους άρχοντας αυτών, ως τον Ορίβ και Ζίβ και Ζεβεέ και Σαλμανάν, πάντας τους άρχοντας αυτών ήτινες ύπων, κληρονομήσομεν εαυτής του Αγιαστήριον του Θεού. Ο Θεός μου, θού αυτούς ως τροχών, ως καλάμιν κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρ όδια φλέξη δρυμών, ως υφλόξ ή κατακάυση όρη, ούτω καταδιώξεις αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξεις αυτούς. Πλήρωσον τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτωσαν ότι όνομά σου, Κύριος, σήμωνος ύψιστος επί πάσαν την γην. Ψαλμός 83. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου ηγαλιάσαντο επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρουθείον έβραινε αυτό οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή, ουθείς ήταν οσία εαυτής, τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ο Σανίρ, ο έστην αντίληψης αυτό παρά σου, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδαν του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσε το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή εκείν με εν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Ψαλμός 84. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψας την εχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός, σύ επιστρέψα ζωώσεις ημάς, και ο λαός σου εφραθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, του ελαιός σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσω με τι λαλήσει εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε. Κάθισμα 12. Ψαλμός 85. Κλείνον, Κύριε, το ού σου και πάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέκε κράξω με όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε, Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσ τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστην όμοιον σοι εθεής, Κύριε, και ουκ έστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια, σύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου, και πορεύσω με εν τη αλήθειά σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου, και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεό σου μέγα επ' εμέ, και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός, παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ, και συναγωγοί κρατεώνε ζήτησαν την ψυχή μου, και ού προέθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου, ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ψαλμός 86. Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίης, αγαπά, Κύριος, τα σπήλα Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού η πόλη του Θεού. Νηστήσω με Ραάβ και Βαβυλώνος, της γινός κουσίμε, και ιδού αλόφιλοι, και Τύρος και λαός των Αιθιώπων, ούτι εγεννήθησαν εκεί. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος, και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή, και αυτός εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσεται εν γραφή λαών και αρχών των τούτων των γεγεννημένων εν αυτή, ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ. Ψαλμός 87. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρας εκέκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθινος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύνονται σεν τάφο, ο νου και μνή στη σέτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκκο κατωτάτο, εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμό σου, και πάντα στου μετεωρισμού σου επήγαγε επ' εμέ. Εμάκρυνα στου γνωστού μου απ' εμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτή. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχία. Εκέκραξα προ σε, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα προ σε τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήσει θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήστε τη εν το τάφο του έλεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχό μη εγώ και εν κόψε εκνεότητό μου. Υψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλη την ημέραν περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 88. Τα ελέησου, Κύριε, εις τον αιώνα άσομαι, εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στόματί μου. Ότι είπας εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμασθήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμην διαθήκην εις εκλεκτής μου, όμως αδαβίδ το δούλο μου. Έως του αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων. Ότι τις εν εφέλεση σωθήσετε το Κυρίο και τις ομοιωθήσετε το Κυρίο εν Υιής Θεού. Ο Θεός, ο ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν επί πάντα στους περικύκλου αυτού. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, τις ομοιώσει. Δυνατός η Κύριε και η αλήθειά σου κύκλο σου. Σύ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των δε σάλων των κυμάτων αυτής, σύ καταπραΐνεις. Σύ εταπείνωσας ως τραυματίαν υπερήφανο, εν το βραχίον της δυνάμεώς σου, διεσκόρπισας τους εχθρούς σου. Σύ εσύν η ουρανή και σύ εστίν η γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής, σύ εθεμελίωσας. Τον βοράν και την θάλασσαν, σύ έκτισας, θαβόρ και ερμόν εν το όνοματί σου αγαλιάσονται. Σως ο βραχίων μεταδυναστείας, κρατεωθεί το ηχείρ σου, υψωθεί το η δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου, έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου, μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και το ονόματί σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι κάφημα της δυνάμεως αυτών σύει και εν τη ευδοκία σου υψωθήσεται το κέρας ημών. Ότι του Κυρίου η αντίληψης και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε ελάλησας εν οράσει της σύη σου και είπας εθέμην βοήθειαν επί δυνατών ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου. Εύρον Δαβίδ τον δούλο μου εν ελαίω Αγίω μου έχρισα αυτόν. Η γάρ χείρ μου συναντιλείψετε αυτό και ο βραχίων μου κατησχίσει αυτόν. Ουκ ωφελήσει εχθρός εν αυτό και ιός ανομίας ου προστήσει του κακό σε αυτόν. Και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτόν τροπόσομαι. Και η αλήθειά μου και το έλεος μου μετ' αυτού και εν το ονόματί μου υψωθήσετε το κέρας αυτού. Και θύσομαι εν θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμής δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσεται με. Πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήπτορ της σωτηρίας μου. Καγώ πρωτότοκον θύσω με αυτόν υψηλόν παρά της βασιλεύση της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό του ελαιός μου και η διαθήκη μου πιστεί αυτό. Και θύσω με εις τον αιώνα του αιώνος το σπέρμα αυτού και τον θρόνον αυτού εις τα σημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωσιν η ιεία αυτού το νόμο μου και τη κρίμασή μου μη πορευθώσει, εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσωση και τα σεντολάς μου μη φυλάξωση, επισκέψομαι εν ράβδο τας ανομίας αυτών και εν μάστιξη τας αδικίας αυτών. Το δε ελαιός μου που μη διασκεδάσω από αυτόν, ουδού μη αδικήσω εν τη αλήθειά μου, ουδού μη βεβηλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χειλαίων μου που μη αθετήσω. Άπαξ όμωσα εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσομαι. Το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενεί και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου και ως η σελήνη κατηρτισμένη στον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός, σίδε απόσω και εξουδένω σας, ανεβάλω τον Χριστόν σου, κατέστρεψα στην διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσα εις την γην το αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού, έθου τα οχυρώματα αυτού δηλίαν. Διήρπαζον αυτών πάντες, ιδιοδεύοντες οδόν, εγεννήθη όνειδος της γείτωσιν αυτού. Ύψωσα στην δεξιάν των θλιβόντων αυτών, έφρονας πάντα στους εχθρούς αυτού. Απέστρεψα στην βοήθεια της ρομφέας αυτού και ούκ αντελάβου αυτού εν το πολέμου. Κατέλυσας από καθαρισμού αυτού των θρόνων αυτού εις την γην κατέραξας. Εσμίκρινας τα σημέρας του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού εσχήνη. Έως πότε Κύριε αποστρέφεις τέλος, εκαυθίσεται ως πυριοργή σου, μνήστητη της μου υπόστασης. Μη γαρματέως έκτισας πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Τι σε στην άνθρωπος ως ζήσετε και ου κόψετε θάνατον, ρίσετε την ψυχήν αυτού εκ χειρός άδου. Πού εσύ τα ελέη σου τα αρχαία Κύριε, αόμουσα στο Δαβίδ εν τη αλήθειά σου, μνήστητη Κύριε του ονειδισμού των δούλων σου, ου υπέσχωνε το κόλπο μου πολλών εθνών, ου ονείδησαν οι εχθροί σου Κύριε, ου ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου, ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 89. Κύριε καταφυγία γεννήθηση ημίν εν γενεά και γενεά. Πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένην και από του αιώνος και έως του αιώνος σύη. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωση και είπας επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου Κύριε ως ημέρα η εχθές ή της διήλθε και φυλακή ενικτή. Τα εξουδενώματα αυτών αιτιέσονται, το πρωί ο συχλόι παρέλθει, το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας αποπέσει, σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημε. Έθου τα σανομία σημών εναντίον σου, αιών ημών εις φωτισμών του προσώπου σου. Ότι πάσα ημέρη μόν εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμε. Τα έτη μόνο σι αράχνιε μελέτων. Ε ημέρα των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη. Εάν δε εν δυναστείες ογδοήκοντα έτη. Και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος. Ότι επήλθε πραώτης εφημάς και παιδευθυσόμεθα. της γινός και το κράτος της οργής σου και από του φόβου σου τον θυμό σου εξαριθμίσαστε, την δεξιά σου ούτω γνωρισόμη και τους πεπαιδευμένους την καρδία εν σοφία. Επίστρεψον Κύριε ως πότε και παρακλήθητη επί της δούλης σου. Ενεπλήστη με το πρωί του ελαίου σου Κύριε και η γαλιασάμεθα και εφράνθημεν εν πάσεστες ημέρες ημών, εμφρανθήμεν ανθών ημερών, εταπείνωσα σημάς ετών, ονείδομεν κακά, και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου, και οδήγησον τους ιούς αυτών, και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ψαλμός εν ενικοστός. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσεται. Ερήτω Κύριο, αντιλήπτορ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτόν, ότι αυτός ρίσεται σε εκπαγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους. Εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσισι και υπό τα σπτέρυγας αυτού ελπιείς, όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού. Ου φοβηθήσει από φόβου νυκτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ουκ εγγυή. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοση να μαρτωλών όψη, ότι σύ Κύριε η ελπής μου, τον ύψης τον έθου καταφυγήν σου, ου προσελεύσετε

0: Σκεπάσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου. Και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού, με ταυτού ημί εν θλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μακρότητα ημερών, εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία στου 106,8 FM.
2: Παλιγγενεσία ψυχής, ένδυμα φωτεινών, σφραγής, Αγία Ακατάλυτος. Έως εδώ είχαμε ερμηνεύσει την παρελθούσα Δευτέρα και τώρα υπολείπουν ακόμη 2-3 γνωρίσματα χαρακτηριστικά που ολοκληρώνει την αξία του βαπτίσματος. Όχημα προς ουρανών. Παραδείσου τρυφή. Βασιλείας πρόξενον. Υιοθεσίας χάρισμα. Για να δούμε αυτά τα τελευταία γνωρίσματα του βαπτίσματος που είναι τόσο χαρακτηριστικά και τα οποία δεν έχουν απλώς μία φιλολογική ή καλύτερα λογοτεχνική διάσταση για να διανθίσει τροποντινά και να εξάρει ρητορικό το τρόπο το μυστήριο του βαπτίσματος, αλλά αυτές οι εκφράσεις έχουν ουσιαστικόν χαρακτήρα. Έτσι λέγει το βάπτισμα, το μυστήριο του βαπτίσματος, όχημα προς τον ουρανό. Δηλαδή είναι εκείνο το οποίο σε μεταφέρει στον ουρανό. Πράγματι είναι γνωστό, όπως και πιο πάνω μας το είχε πει, ότι χωρίς το μυστήριο του βαπτίσματος δεν είναι δυνατόν να ανέλθουμε εις τον ουρανό, διότι αυτό είναι εκείνο το οποίο μας αναγεννά. Λέγει κάπου ο Λόσκι στο βιβλίο του «Μυστική Θεολογία» της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, ένα πάρα πολύ σπουδαίο βιβλίο, είναι Ρώσος της Διασποράς, ελληνομαθής, πολύ σπουδαίος άνθρωπος, μέχρι σημείου να λέγει ότι αν κανείς δεν ξέρει ελληνικά δεν μπορεί να καταλάβει θεολογία. Έχει πεθάνει, μακαρίτης είναι. Θα σας συνιστούσα σε εκείνους οι οποίοι τουλάχιστον θα είχαν μια γεύση μερικών πραγμάτων, γιατί είναι λίγο δύσκολο βιβλίο, να το διαβάζατε αυτό. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Μυστική Θεολογία της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Λόσκι, Βλαδιμίρου Λόσκι. Εκεί λέγει κάπου ότι τρία πράγματα εμπόδιζαν τον άνθρωπο να ανέλθει στον ουρανό. Το πρώτο ήταν αυτή η υλική του υπόσταση, η υλική του ουσία. Πώς θα ανέλθει η υλική ουσία, αυτή η ανθρωπίνη φύση που είναι παρμένη από τον υλικό κόσμο, πώς αυτό το πράγμα θα μπορούσε ποτέ να βρεθεί εις τον πνευματικό ουρανό. Το δεύτερο είναι η θνητότητά του. Εις τον ουρανό ζει μόνο ότι είναι αθάνατο. Το τρίτο είναι η αμαρτία. Αυτά τα τρία έκαναν τον άνθρωπο να είναι αδύνατο να ανέλθει στον ουρανό. Τόσο αδύνατον όσο δεν θα μπορούσε να συλλάβει κανείς το πόσο αδύνατον. Και τα τρία αυτά τα ενίκησε ο Χριστός ως εξής. Το πρώτο, δηλαδή του ότι ο άνθρωπος είναι ύλη και δεν θα μπορούσε να βρεθεί στον πνευματικό ουρανό με το να γίνει ο ίδιος ο Θεός, να γίνει άνθρωπος, να προσλάβει ύλη και δει την ανθρωπίνη ύλη. Και έτσι βλέπουμε εκείνο το ασύλληπτο. Άνθρωπος να κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατρός. Είναι ο Υιός με την ανθρωπίνη του φύση. Όταν ανελήφθη και ανήλθε στον ουρανό. Το θέμα της θνητότητος μας το έδωσε ο Χριστός ως εξής. θα μας αναστήσει.

0: και θα ζήσουμε, δυνάμεθα να ζήσουμε αιωνίως με ολόκληρη την ύπαρξή μας, και ψυχή και σώμα. Και την αμαρτία την υπερνίκησε ο Χριστός με τη σταυρικό του θάνατο, συγχωρώντας μας. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά τα τρία υπερνικήθηκαν στον Χριστό. Εκείνο όμως που θα μας φέρει εκεί πάνω είναι αυτό που είπε ο ίδιος ο Κύριος, σαφώς και πιο σαφώς από σαφώς, με το οποίο και τελειώνει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και λέγει: κηρύξατε το Ευαγγέλιο σε όλη την φύση, σε όλη την οικουμένη, σε όλα τα έθνη. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσατε. Ο δε απιστήσας, και φυσικά μη βαπτιστής, περί το να το πει, κατακριθήσετε, θα καταδικαστεί. Ώστε λοιπόν ποιος θα σωθεί, ο πιστεύσας και βαπτιστής. Εάν έπρεπε μόνο να πιστεύσω και όχι να βαπτιστώ, μα θα το έλεγε ο Κύριος, ο πιστεύσας. Εάν μόνο να βαπτιστώ και όχι να πιστεύσω, όπως σε μια περίπτωση τώρα νηπιοβαπτισμού που το παιδί δεν έχει την πίστη, αλλά προϋποτίθεται ότι θα την έχει αργότερα, και πάλι δεν σώζουμε, και τα δυο μαζί θα με σώσουν, ο πιστεύσας και ο βαπτιστής. Που σημαίνει, αγαπητοί μου, ότι πράγματι το βάπτισμα είναι το όχημα που μας οδηγεί εις τον ουρανό. Παραδείσου τρυφή είναι η απόλαυση του παραδείσου. Πράγματι, θυμίστε όταν ο Θεός έκανε τον παράδεισο, ο οποίος δεν ήταν παρά εδώ στη γη, και αποτελεί σήμερα ο παράδεισος μία μεταβατική κατάσταση, μεταβατική κατάσταση για να βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι δηλαδή ο παράδεισος η Βασιλεία του Θεού, σας το έχω πει πολλές φορές αυτό, αλλά είναι ο τόπος των ψυχών σήμερα. Αλλά ο αρχαίος παράδεισος ήταν ο τόπος ολοκλήρου της ανθρωπινής υπάρξεως, όπως θα είναι και η Βασιλεία του Θεού, βάζω εντός παρενθέσεως, εντός εισαγωγικών, ο τόπος δεν ξέρουμε τι πράγμα θα είναι, ο Θεός το ξέρει, πάλι ολοκλήρου του ανθρώπου, γιατί θα έχει αναστηθεί. Θα εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού με τα ανθρώπινα σώματά μας και με τις ψυχές μας φυσικά. Λοιπόν, ο αρχαίος παράδεισος, αγαπητοί μου, είναι το τόπος τρυφής. Τρυφή θα πει απόλαυσης. Τρυφή, τρυφυλός, απολαυστικός. Το λέγει το βιβλίο της Γενέσεως, ότι ο Θεός εφύτευσε τον και τοποθέτησε, έκανε τον παράδεισο και τοποθέτησε τον Αδάμ εις τον παράδεισον της τρυφής. Εν τούτης, ψάξτε να βρείτε εκεί να δείτε τι θα πει τρυφή. Το γενετήσιο δεν υπάρχει, διότι ζουν εν παρθενία ο Αδάμ και η Εύα. Για πρώτη φορά αναγνωρίζει ως γυναίκα του την Εύα ο Αδάμ μετά από την πτώση, έξω από τον παράδεισο. Κρέας δεν τρώνε, ούτε το ψήνουν, αφού δεν τρώνε, ούτε οι τσίκνες, θα λέγαμε οι κρεατινές, να γαργαλούν τη μύτη, τα μεζεδάκια, το κρασάκι, δεν υπήρχε κρασί. Τώρα ίσως δεν είναι λίγο παλιότερο, αλλά ίσως φαίνεται και για πρώτη φορά επενοήθη το κρασί στην εποχή του Νόε, ο οποίος εμέθησε. Μπορεί όμως να είναι και λίγο παλιότερο. Πάντως στον παράδεισο δεν υπήρχε κρασί. Ξέρετε τι υπήρχε μόνο? Μόνο τα φρούτα. Τίποτα. Λέει το φυτικό βασίλειο. Αυτό εννοώ φρούτα. Το φυτικό βασίλειο. Δηλαδή η τρυφή του παραδείσου δεν είναι όπως σήμερα θα λέγαμε τη λέξη με το νόημα τρυφή, απόλαυση όπως την εννοούμε σήμερα, με τα άλλα τα ποικίλα απολαυστικά που μπορεί να έχουμε στη ζωή μας, κάτι άλλο. Πάντως απόλαυση. Ο Θεός κάνει απολαυστικά πράγματα για τον άνθρωπο. Αν το θέλετε, από μινάρια τα οποία εμείς διαστρέψαμε είναι. Όταν πίνουν ένα ποτήρι κρύο νερό, το χαίρομαι. Όταν τρώω ένα γλυκό καρπό, το χαίρομαι. Όταν αναπνέω ένα καθαρό αέρα, το χαίρομαι. Όταν κάθομαι γιατί είμαι κουρασμένος, το χαίρομαι. Βλέπετε, μια απόλαυση είναι. Νόμιμες απολαύσεις είναι αυτές. Ο Θεός έτσι τις έκανε. Αλλά τις διαστρέψαμε τις απολαύσεις αυτές και τις κάναμε πορνεία, τις κάναμε μέθη, τις κάναμε. Ναρκωτικά και ό,τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, ήταν ο παράδεισος της τρυφής. Και λέει τώρα εδώ ότι το βάπτισμα είναι παραδείσου τρυφή, διότι με το βάπτισμα ξαναγυρίζεις στον παράδεισο και απολαμβάνεις τα αγαθά του, τα οποία είναι απολαυστικά. Ποια? Όλη εκείνη τη μακαριότητα του παραδείσου. Βασιλείας πρόξενων. Είναι πρόξενων, προξενή, προκαλεί την βασιλεία του Θεού. Το είπε σαφώς τον Νικόδημο ο Κύριος, ότι εάν δεν γεννηθεί κανείς διήδατος και πνεύματος, δεν μπαίνει στη βασιλεία του Θεού. Και τέλος, υιοθεσίας χάρισμα. Το βάπτισμα είναι ο τρόπος με τον οποίο χαρίζεται στους ανθρώπους η υιοθεσία. Ξέρετε, για να γίνει μια υιοθεσία γίνεται μια δικαστική πράξη. Μια δικαστική πράξη πρέπει να επικυρωθεί. Λοιπόν, η επικύρωση της υιοθεσίας που θα γίνει ο άνθρωπος κατά χάρη παιδί του Θεού, αυτή η πράξη είναι το βάπτισμα. Δεν μπορείς να πεις στον Θεό Πατέρα κατά χάρη, μόνο κατά φύση, όχι κατά χάρη. Κατά φύση με την έννοια δηλαδή από τη φυσική σου διάσταση ως δημιούργημα του Θεού. Κατά χάρη, για να δεχθείς το να γίνεις κληρονόμος, γιατί τα παιδιά γίνονται κληρονόμοι, δεν γίνονται οι γείτονες. Με αυτή την έννοια η υιοθεσία. Τα παιδιά γίνονται κληρονόμοι. Για να γίνεις κληρονόμος του Θεού, δηλαδή της βασιλείας του, πρέπει να βαπτιστείς. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο άνθρωπος, ότι ο Χριστός είναι κληρονόμος του Θεού και εμείς είμαστε συγκληρονόμοι Χριστού. Βλέπετε τώρα, αν διαβάζετε την Αγία Γραφή, βλέπετε τώρα τι ωραία που ταιριάζουν αυτά, πως μπαίνουν και πως τα καταλαβαίνουμε. Ταιριάζουν μια χαρά. Γι' αυτό πρέπει να μελετάμε πολύ την Αγία Γραφή. Δεν πειράζει να την καταλαβαίνουμε. Μένουν στη σκέψη μας, στη μνήμη μας, οι έννοιες, οι λέξεις. Και όταν κάποτε ακούμε ένα θέμα που συναρμολογεί αυτά τα πράγματα, τότε τα συναρμολογούμε και στη δική μας τη σκέψη, και τότε έρχεται η κατανόηση και εκ της κατανοήσεως η αγάπη που σας είπα στην ώρα των απορριών. Όλα λοιπόν αυτά είναι στοιχεία, γνωρίσματα, χαρακτηριστικά του βαπτίσματος, του χριστιανικού. Αλλά δράκων παρά την οδόν, τηρεί τους περιπατούντας. Βλέπε, μηδάκι, τη απιστία. Βλέπει το σού του σωζωμένους και ζητεί τι να καταπεί. Προς πατέρα πνευμάτων εισέρχει, αλλά δι' εκείνου του δράκοντος διέρχει. Πώς ουν αυτόν διέλθεις? Είναι μια πολύ ωραία θέση αυτή, αγαπητοί μου. Προσέξατε τι. Αυτά ως προς το βάπτισμα. Αλλά πρόσεξε όμως. Βέβαια, πηγαίνω στο βάπτισμα και δια του βαπτίσματος στη Βασιλεία του Θεού έχω να διανύσω έναν νοητόν δρόμον. Κατά τη διάνυση αυτού του νοητού δρόμου υπάρχει ένας δράκον, ένα φίδι, το οποίο λέγει, βλέπει εκείνους οι οποίοι περιπατούν την οδόν, τηρεί, βλέπει. Και ακόμη τηρεί, δεν θα πει βλέπει εδώ, εδώ θα πει δαγκώνει. Θυμηθείτε εδώ τώρα, προσέξτε, θυμηθείτε εκείνο που λέγει στο βιβλίο της Γενέσεως ο Θεός εις την Εύα και εις τον διάβολο στον Όφη. Αυτός ο απόγονος της Εύας τηρήσει την κεφαλή σου, εσύ δε το φίδι, ο διάβολος, τηρήσεις αυτού πτέρναν, θα πλήξεις τη φτέρνα του, εκείνο στο κεφάλι σου. Ώστε λοιπόν, πρόσεξε, λέει εδώ τώρα, σας είπα αυτό το παλιό για να καταλάβετε τι γίνεται, το αγιογραφικό. Πρόσεξε, λέει τώρα ο Άγιος Κύριλλος, το βάπτισμα είναι ωραίο. Αλλά κοίταξε, δεν είναι πανηγύρι. Παρότι τα είπαμε στην ώρα των, στην ώρα του, των απορριών, δεν είναι τραλαλά, τραλαλά. Δεν είναι πανηγύρι. Βαφτίστηκες, βγήκες από την κολυμβήθρα. Πρόσεξε, έχεις να διενύσεις οδόν στην οποία καιροφυλακτεί δράκον. Και αυτός όταν βλέπει όλους αυτούς να περπατούν αυτόν τον δρόμο, πάει και τους δαγκώνει και τους δηλητηριάζει να μην φτάσουν εις το τέρμα. Βάσκανος, βάσκανος ο διάβολος. Και είναι βάσκανος γιατί είναι φθονερός. Βλέπε, μη δάκι. Πρόσεξε, μη δαγκωθείς. Του δάκνομαι είναι μέσο. Πρόσεξε, μη δαγκωθείς. Να μη δαγκωθείς. Τι απιστία. Διά της απιστίας βαφτίστηκα. Αλλά τι σημαίνει αυτό βαφτίστηκα? Μπα. Και τι σημαίνει τώρα, τι έγινε? Ακούστε, και πού πάω τώρα και τι φτιάχνω τώρα? Α, μη, πρόσεξε, πρόσεξε. Εδώ τώρα έρχεται ο διάβολος να σε δαγκώσει δια της απιστίας. Ότι τι έκανες τώρα και τι επέτυχες τώρα, και ύστερα η ζωή σου να ήταν καλύτερη. Πού, πώς, τι? Πας στο μαρτύριο, ταλέπορε άνθρωπε. Και ύστερα, χάρης τη ζωή σου. Και ύστερα, τι μου είπες? Η βασιλεία του Θεού, και πού την είδες? Ποιος είδε τον παράδεισο και την κόλαση? Ποιος τα ξέρει αυτά? Αυτά είναι που λέμε, αγαπητοί μου. Πρόσεξε, βαφτίστηκες, περπατάς δρόμο. Μην έρθει ο αρχαίος εκείνος όφης, ο διάβολος, ο πονηρός, ο αρχαίκακος, ο ανθρωποκτόνος, ο απαρχής, και σε δαγκώσει και σε δηλητηριάσει με την απιστία. Επάνω σε αυτό θυμήθηκα ένα όραμα της Αγίας Περπετούης. Είναι στο μαρτυρολόγιο της Αγίας Περπετούης και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Την παραμονή της του μαρτυρίου της η Αγία Περπέτουα, ήδη ευρισκομένη στη φυλακή, είδε το εξής όνειρο όραμα. Είδε μία σκάλα να στηρίζεται από τη γη στον ουρανό, να στέκεται από τη γη στον ουρανό, και πάνω εκεί ψηλά στη σκάλα προς στον ουρανό είδε, λέγει, τον Θεόν, που της λέγει έλα. Πάει να ανεβεί το πρώτο σκαλοπάτι και εκεί ξεπετιέται ένα φίδι, τρομάζει, γυρίζει πίσω. Της λέγει μη φοβήσαι. Εδώ όμως τώρα πως θα περάσει το φίδι? Είναι ο διάβολος, Βλέπει εκατέρωθεν της κλίμακος της σκάλας σπαθιά, μαχαίρια που εκφράζουν το μαρτύριο, και το διάβολο που προβάλλει το μαρτύριο για να την κάνει την Περπέτουα, την υποψηφία μάρτυρα, να δηλιάσει και να γυρίσει πίσω. Και της λέγει ο Θεός μη φοβήσαι, πάτα το σκαλοπάτι στερεά, και ανέβαινε. Και εκείνη, λέγει, επάτησε το πρώτο, επάτησε το δεύτερο, επάτησε το τρίτο, άρχισε να ανεβαίνει επάνω, ξύπνησε. Ήταν μια μαρτυρία. Θα νικούσε το διάβολο τελευταία στιγμή, που θα της έλεγε δεν λυπάσαι τη ζωή σου, πού πας? Εκείνα τα οποία δεν είδες ποτέ, στο άγνωστο, στο άπιαστο. Αυτό τώρα λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Πρόσεξε, μη σε δαγκώσει με την απιστία ο διάβολος. Βλέπει το σου του σωζωμένους και ζητεί τι να καταπεί. Βλέπει πολλοί να σώζονται και κοιτάζει ποιον να καταπιεί. Προς πατέρα πνευμάτων εισέρχει, αλλά δι' εκείνου του δράκοντος διέρχει. Αυτή ακριβώς η φράση εκφράζει ωραιότατα το όραμα της Αγίας Περπετούης. Πηγαίνεις προς τον πατέρα των πνευμάτων, αλλά θα περάσεις διαμέσου του δράκοντας. Θα ξαναδιαβάσω τη φράση. Προς πατέρα πνευμάτων εισέρχει, αλλά δι' εκείνου του δράκοντος διέρχει. Περνάς διαμέσου του δράκοντος. Γι' αυτό μην το ξεχνάμε, ότι και αυτός ο Κύριος πέρασε διαμέσου του δράκοντος. Το ξέρετε αυτό? Για πρώτη φορά όταν βγήκε στο κήρυγμα το δημόσιο έργο του, οι τρεις πειρασμοί στην έρημο, και πήγε να τον πολεμήσει ο Κύριος εκεί, το κατά Λουκάν λέγει, τον άφησε ο διάβολος άχρη καιρού, που σημαίνει για κάποιο καιρό, μέχρι ενός καιρού. Ξαναγύρισε ο διάβολος. Πότε ξαναγύρισε? Στον κήπο της Γεθσημανή. Όταν ο Κύριος λέγει, Κύριε πατέρα μου, αν είναι δυνατόν να μην πιω το ποτήρι τούτο το πικρό του μαρτυρίου, εκεί ο διάβολος προσπάθησε να αποτρέψει τον Κύριο να μαρτυρήσει. Εκεί δε φαίνεται, δόξα τω Θεώ, πόσο ωραία η εγγραφή τα τοποθετεί, το Πνεύμα του Θεού, όλη η ανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού. Γιατί θα ερχόντουσαν οι αιρετικοί εκείνοι, οι δοκίτε, που θα λέγαν ότι δεν ενυνθρώπισε πραγματικά ο Υιός του Θεού, όχι, ενυνθρώπισε πραγματικά, ο Λόγος σάρξε γένετο και ως άνθρωπος ομιλεί, γιατί ακριβώς δέχεται το διάβολο. Δεν φαίνεται μεν στη γραφή ο διάβολος, αλλά φαίνεται κάπου. Ακούστε, δείτε μια χαραμάδα. Ο Κύριος λέγει, ήλθε ο άρχον του κόσμου τούτου και σε μένα δεν βρίσκει τίποτα. Α, ήλθε λοιπόν, ήρθε και σε μένα δεν βρίσκει τίποτα. Δηλαδή καμία ενοχή, τίποτα. Αυτό ήλθε λοιπόν και προσπαθεί να αποτρέψει τον Κύριο. Εάν αγαπητοί μου, αυτά εις τον Κύριο έκανε ο διάβολος, δεν εγνώριζε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Κι άλλη φορά το έχουμε πει αυτό, στο βάθος δεν εγνώριζε ποιος είναι. Πόσο περισσότερο σε εμάς, και πόσο περισσότερο πνέον θυμών, το λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, όταν ξέρει ότι ήδη είναι νικημένος και ότι θα πάει στην κόλαση. Με πόσο θυμό κινείται σε εμάς τους πιστούς, την Εκκλησία. Πώς ουν αυτόν διέλθεις, πώς θα περάσεις, πώς θα περάσεις? Και τώρα λέει ο Άγιος Κύριλλος, με ποιο τρόπο θα περάσεις. Ακούσατε τον τρόπο. Υπόδησε τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Βάλε τα παπούτσια στα πόδια σου, στο να ετοιμαστείς παπουτσωμένος, στο να το να δώσεις, να κηρύξεις, να ζήσεις το Ευαγγέλιο της Ειρήνης. Είναι από τον Απόστολο Παύλο αυτά, όπως ξέρετε. Είναι καν δάκι μη βλάπτει, ώστε κι αν ακόμη δαγκώνεσαι να μην βλάπτεσαι. Όπως όταν μπαίνουμε σε μια λόχμη, σε μια πρασινάδα και έχει φίδια εκεί μέσα και φοράμε γαλότσες μέχρι τα πόδια πάνω ψηλά, δαγκώνει βέβαια το φίδι, αλλά δεν παθαίνουμε τίποτα. Πίστην ένικον έχε, να κατοικεί μέσα στην καρδιά σου πάντα η πίστης. Κρατεάν ελπίδα, δυνατή ελπίδα, κρυπίδα ισχυράν, θεμέλιον ισχυρών. Ή να διέλθεις των εχθρών, για να περάσεις των εχθρών, και εισέλθεις προς τον δεσπότη, και να μπεις στη βασιλεία του δεσπότου. Την σε αυτού καρδίαν ετοίμασον εις υποδοχήν διδασκαλίας, εις κοινωνίαν αγίων μυστηρίων. Την καρδιά σου ετοίμασέ τη στο να αποδεχθεί την διδασκαλία, στο να γίνεις μέτοχος αγίων μυστηρίων, εύχου πυκνότερων, να προσεύχεσαι πυκνά, πυκνά. Κοιτάξτε, ο Κύριος στον πειρασμό του εκείνων στην Γεθσημανή τι έκανε? Προσεύχε το. Και όταν γύρισε τρεις φορές και ξύπνησε τους μαθητάς του, τους τρεις, και αυτοί ξανακοιμόντουσαν, τι τους είπε? γρηγορείτε και προσεύχεστε. Γιατί? Ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Ποιον πειρασμό? Τον πειρασμό της απιστίας. Επειδή, αγαπητοί μου, δεν ήσαν ξυπνητοί και επειδή δεν προσεύχονται, μπήκαν στον πειρασμό της απιστίας. Διότι μόλις ήρθαν εκεί οι πειρέτες να συλλάβουν τον Κύριο, οι μαθητές σκορπίστηκαν, έφυγαν. Και πολύ απογοητευμένοι, ποιος είναι αυτός που ακολουθήσαμε? Μπήκε ο πειρασμός της απιστίας. Και λέει τώρα κάπου στη Φιλοκαλία, είσαι ισχυρότερος εσύ από τον Απόστολο Πέτρο που αρνήθηκε τον Χριστό? Είσαι σοφότερος από τον Σολομώντα? Και θα έλεγα, λέει πολλά εκεί, θα έλεγα και εγώ κάτι ακόμα, ή δυνατότερος από τον Σαμψόν και τα λοιπά. Ή είμαστε σπουδαιότεροι εμείς από τους Αποστόλους που μπήκαν σε πειρασμό? Γι' αυτό, αγαπητοί μου, να προσευχόμεθα και να αγρυπνούμε όσο μπορούμε. Τα μάτια μας τέσσερα. Όχι να αγρυπνούμε να μην κοιμόμαστε το βράδυ, να κοιμηθούμε, αλλά να αγρυπνεί η ψυχή μας, η καρδιά μας. Ποιος είναι αυτός ο οποίος μου μιλάει? Πού μου λέει να πάω? Τι είναι αυτό το έντυπο που μου ήρθε να διαβάσω? Πού με προσκαλούν να πάω? Αυτό θα πει, είμαι ξυπνητός και δεν πιάνομαι στον ύπνο. Και όταν κανείς μένει ξυπνητός, είναι γρηγόρση, γρηγορών, και είναι και προσευχόμενος, τότε βεβαίως αποτρέπει τον πειρασμό. Εύχου πυκνότερον είναι ο Θεός σε καταξιώσει των επουρανίων και αθανάτων μυστηρίων. Συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος, όλα βέβαια αναφέρονται και στον τρόπο που κανείς θα μπορέσει να περάσει αυτόν τον δρόμο χωρίς να δαγκωθεί από το διάβολο, αλλά και γενικά μια προετοιμασία του βαπτίσματος. Μήτε ημέραν άργη, μήτε νύχτα. Μη μένεις αργός, ούτε μέρα, ούτε νύχτα. Αλλά όταν ο ύπνος εκ των ομάτων σου εκπέσει, τότε η διανοιά σου εις προσευχήν σχολαζέτω. Όταν φύγει ο ύπνος από τα μάτια σου, ξύπνησες? Γιατί ο φυσικός ύπνος είναι ο φυσικός ύπνος. Τότε να καταγίνεσαι στην προσευχή. Μη μου πει κάποιος, αγαπητοί μου, τότε αυτοί οι υποψήφοι να βαπτιστούν δεν κάναν καμία δουλειά? Και ποιος εμποδίζει, λέγει ο Μέγας Βασίλειος προς μοναχούς, το να προσεύχεσαι και ταυτόχρονα να εργάζεσαι το διακόνημά σου? Αυτό στον κήπο, εκείνος εις το εργαστήριο ξυλουργικής και το καθεξής. Ποιος εμποδίζει? Και όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος αδιαλείπτως προσεύχεστε, δεν θα έχουμε κανένα σύνταγμα ανθρώπων αέργων που δεν θα κάνουν καμία δουλειά, αλλά ανθρώπων εργατικοτάτων δεν εμποδίζονται να προσεύχονται. Καν είδης. Εδώ τώρα προσέξτε ένα σημείο, γιατί κάποιος με ρώτησε προηγουμένως και είπα θα το πούμε μέσα. Εδώ τώρα ήρθε η ώρα να το ακούσει και εσείς όλοι μαζί. Καν είδης λογισμόν εσχρόν αναβάντα εις την διάνοιάν σου, λάβε κρίσεως υπομνηστικών σωτηρίας. Όταν λέγει δεις να ανεβαίνει στο μυαλό σου ένας εσχρός λογισμός αμέσως μπροστά σου, να πάρεις την εικόνα της κρίσεως. Δες την εικόνα της κρίσεως. Σχόλασον την διάνοια εις το μαθήν. Προσπάθησε να κάνεις την διάνοια σου να καταγίνεται. Αυτό θα πει σχολάζω, καταγίνομαι, όπως και αδολεσχώ. Καταγίνομαι εις το μαθήν, εις το να μανθάνεις ή να επιλάθει φαύλων πραγμάτων, για να μπορείς να ξεχάσεις τα βρώμικα, τα πρόστιχα πράγματα. Εδώ είναι μια ωραία μέθοδος αυτή, ακούσατε έτσι. Όπως θα ξέρετε, όταν θα γεμίσουμε ένα ποτήρι νερό, ξέχυλο, και θέλουμε να βάλουμε ένα αντικείμενο στερεών. Όταν πάμε να το βάλουμε το αντικείμενο, όπως λοιπόν θα γνωρίζετε, ότι όταν σε ένα ποτήρι γεμάτο νερό βάλουμε ένα αντικείμενο, κατά ανάγκη το αντικείμενο αυτό θα εκτοπίσει το νερό και θα χυθεί απ' έξω. Δεν χωράει και το νερό και το αντικείμενο. Πολύ απλό, έτσι. Λοιπόν, αγαπητοί μου, η διάνοιά μας είναι ένα ποτήρι. Ό,τι το γεμίσεις, από αυτό θα έχει. Αν το έχεις γεμάτο βρώμικες σκέψεις, δεν χωράει τις αγαθές. Αν το έχεις γεμάτο από αγαθές σκέψεις, δεν χωράει τις βρώμικες. Αυτό θέλει να πει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Φρόντισε να έχεις πάντοτε το νου σου γεμάτο από αγαθές σκέψεις, για να μην εισχωρούν οι ακάθαρτες. Είναι σπουδαίο αυτό. Τι λέτε? Εγώ θα προσθέσω εδώ και κάτι ακόμα, ότι όταν έρχεται μία πονηρή σκέψη, οποιαδήποτε, δεν είναι μόνο οι σαρκικές σκέψεις. Πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι μόνο οι σαρκικές, οι πονηρές σκέψεις, οι πονηροί λογισμοί. Είναι ποικίλοι. Είναι μία εμπάθεια για τον άνθρωπο, είναι μία φιλαργυρία για τα χρήματα, είναι ένας φθόνος, είναι πάρα πολλά πράγματα. Η εκδικητικότητα, όλα αυτά είναι στο χώρο της διανοίας μας. Όταν μόλις έλθει στο μυαλό μας μία τέτοια σκέψη, μα να μην χρονοτριβήσουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο, είναι δυνατόν. Δηλαδή, πάρα αυτά να αποβάλλουμε εκείνο το οποίο ήλθε. Είτε ήρθε από το διάβολο, είτε ήλθε σαν αναθυμίαση από το διεφθαρμένο μας εγώ και τη διεφθαρμένη μας συνείδηση, ή το διεφθαρμένο μας υποσυνείδητο, ό,τι θέλετε πείτε, ό,τι είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν αφήνουμε περιθώρια να αναπτυχθεί. Και τότε ξέρετε τελικά τι εξασφαλίζουμε? Έξω από το ότι εξασφαλίζουμε προκοπή πνευματική, εξασφαλίζουμε και τούτο: ειρήνη μες στην καρδιά μας και χαρά. Έχουμε αληθινή ειρήνη. Αληθινή ειρήνη. Και ενώ υπάρχει πολλή διαφθορά γύρω μας, πάρα πολλή διαφθορά γύρω μας, όμως μπορούμε εμείς να ζούμε εν ειρήνη και ασφαλεία. Από μας εξαρτάται. Μην ζητήσουμε να βρούμε περιβάλλοντα αγαθά. Βέβαια, μέχρι σε ένας βαθμού θα το αναζητήσουμε αυτό. Δεν αντιλέγω. Αλλά στην τελευταία ανάλυση, αγαπητοί μου, από μας εξαρτάται να έχουμε την ψυχή γεμάτη από θεία πράγματα και να μην ασχολείται ποτέ με κάτι το οποίο είναι διεφθαρμένο. Θα μου πείτε βέβαια ότι είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή. Δύσκολη δουλειά. Ποιος είπε ότι ο αγώνας ο χριστιανικός δεν είναι δύσκολος? Δύσκολη δουλειά, αλλά αμφισβήτητα δύσκολη. Μα τα δύσκολα και αξίζουν. Τα εύκολα δεν έχουν τίμημα, δεν έχουν αξία. Εάν ήδη στην άση λέγοντα και εισέρχει εις το είδωρ καταβήνε, άρτιγαρ ου και έχει η πόλη βαλανία. Αν κάποιος έρθει και σου πει, ώστε όταν βαφτίστηκες κατέβηκες μέσα στο νερό και μπήκες μέσα εκεί, μπα, δεν έχει η πόλη λουτρά? Το καταλάβατε? Σαν να λέγαμε σήμερα από την τηλεόραση, τι πάτε και βαφτίζετε τα παιδιά σας στην Κολυμβήθρα, μπάνιο δεν έχετε σπίτι σας? Πω πω πω πω. Φρίκι, φρίκι, φρίκι. Γίνωσκε ότι ο δράκον της θαλάσσης ταύταση κατασκευάζει. Επειδή μίλησε για νερό, παίρνει μία σχετική εικόνα του διαβόλου με το νερό. Ξέρε ότι αν κάποιος σου πει αυτά, ότι τι είναι το μυστήριο του βαπτίσματος, τι θα πει μυστήριο? Νερό σκέτο είναι. Σας κοροϊδεύουν οι παπάδες. Πάτε και βαφτίζετε εκεί πέρα. Τι είναι αυτό? Να το ξέρεις, λέγει. Αυτά στα λέγει ο δράκον της θαλάσσης. Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο δράκον της θαλάσσης? Είναι στον Ισαΐα, να θυμόσαστε αυτή την παραπομπή, Ισαΐας στο 27 κεφάλαιο, στίχος 1. Και αν πάρετε μάλιστα την ερμηνεία του Κολιτσάρα, εκεί έχει και μία εικόνα, ένα σκίτσο, μια πολύ ωραία εικόνα. Είναι ένα τέρας θαλάσσιον και βλέπετε στο βάθος του ορίζοντος τον Θεόν να πλήττει αυτό το τέρας με ένα έτσι, με μια ακτίνα, να πλήττει αυτό το τέρας. Είναι το τέρας το θαλάσσιο αυτό, ο δράκον, ο αρχαίος, ο όφης, ο διάβολος. Τώρα, γιατί παριστάνεται εκεί ως δράκον της θαλάσσης κτλ, διαβάστε στον Ισαΐα, είναι μόνο ένα χωρίο αυτό και θα δείτε πολλά πράγματα. Μόνο πάρετε μία λέξη. Μη πρόσεχε τη σχήλεση του λαλούντος, αλλά το ενεργούντι Θεό. Μη προσέχεις εις τα χείλη εκείνου που ομιλεί, αλλά εις την ενέργεια του Θεού. Ποιος ομιλεί? Ο ιερεύς. Ποιος σε βαφτίζει? Ο ιερεύς. Τι λέγει? Τις ευχές. Μη προσέχεις λοιπόν εκείνα τα οποία λέγει. Όταν λέει μη προσέχεις, μη μένεις, μη σταματάς, αυτό θέλει να πει. Μη σταματάς σε εκείνα τα οποία λέγει ο ιερεύς, αλλά να προχωρείς στο να νιώσεις τι ενεργεί ο Θεός δια των ευχών και δια του βαπτίσματος. Βλέπετε πόσο ωραίο ο Άγιος Κύριλλος κατοχυρώνει, αγαπητοί μου, εδώ τους υποψηφίους πιστούς του. Βλέπετε με ποιο τρόπο, με κάθε τρόπο, σε κάθε περίπτωση τους ασφαλίζει. Αν σου τύχει αυτό, αν σου τύχει εκείνο, πρόσεχε. Φύλασε την σε αυτού ψυχήν όπως άληπτος γέννη. Φύλαγε την ψυχή σου όπως παραμείνει ασύλληπτη, δηλαδή άπιαστη. Μη σε συλλάβει ο διάβολος στα δίχτυα του. Ή να παραμείνας τη ελπίδη κληρών όμως γέννη σωτηρίας αιωνίου. Ώστε αφού παραμείνεις στην ελπίδα, και η ελπίδα είναι ο χριστιανισμός, ένα από τα ονόματα του χριστιανισμού είναι και αυτό, η ελπίδα. Να σας το θυμίσω από την Αγία Γραφή, ή ποιος θα μας το θύμιζε ότι ο χριστιανισμός λέγεται και ελπίδα? Όχι, όχι. Ότι ο χριστιανισμός λέγεται και ελπίδα. Ποιος, γρήγορα, γρήγορα, γιατί γυρίζει το ρόλο. Ορίστε. Όχι.
1: Αγάπη είναι ελπιδομένη
0: πόρτα. Όχι. Όχι. Λοιπόν, έτι μια ή προσωπολογία παντί το ετούντι ημίν λόγων περί της εν ημίν ελπίδος. Που εδώ όταν λέει περί της εν ημίν ελπίδος ο Απόστολος Πέτρος, εννοεί το περιεχόμενο των όσων εμείς ελπίζουμε. Δηλαδή ο χριστιανισμός. Αυτό είναι η ελπίδα εκεί. Είναι κατά κυριολεξία ο χριστιανισμός, μάλιστα. Στο περιεχόμενο του κατά κυριολεξία. Ώστε, έχει πολλά ονόματα ο χριστιανισμός δηλαδή, για να γίνεις κληρονόμος αιωνίου. Με άλλα λόγια, πρόσεξε να παραμείνεις στον χριστιανισμό, στην ελπίδα, την ελπίδα μας, αυτή που έχει όλο το περιεχόμενο των όσων εμείς ελπίζουμε, για να γίνεις κληρονόμος αιωνίου σωτηρίας. Και έτσι εισερχόμεθα, αγαπητοί μου, εις την 7η και τελευταία παράγραφο της προκατηχήσεως. Εμείς μεν ταύτα ως άνθρωποι και παραγγέλουμεν και διδάσκουμεν. Μη ποιήσετε δε την οικοδομήν ημών χόρτων και καλάμην και άχυρα, ή να μη του έργου κατακαέντος ζημιωθόμεν, αλλά ποιήσατε το έργον χρυσίων και αργύριων και λίθους τιμίους. Εν εμή μεν γάρεστη το υπήν, εν σύ δε το προθέστε, εν Θεό δε το τελειώσε. Είναι μια ωραία θέση αυτή, ας την προσέξουμε. Αυτά λέγει ως προς εμάς που είμαστε άνθρωποι, να παραγγείλουμε και να διδάξουμε. Δηλαδή, εγώ τι κάνω, λέει ο Άγιος Κύριλλος τώρα, σας παραγγέλω και σας διδάσκω. Εγώ σαν άνθρωπος αυτά έχω να σας πω. Παραπέρα όμως εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Τα παρακάτω είναι δικά σας. Προσέξτε λοιπόν, με βάση το υλικό που σας έχω δώσει, πώς θα οικοδομήσετε την οικοδομή της υπαρξιός σας. Και παίρνει εδώ από τον Απόστολο Παύλο και λέγει, είναι Α Κορινθίους 3:12-15, που εκεί είναι μια ωραία περικοπή αυτή του Αποστόλου Παύλου, που λέγει, προσέξτε, μη χτίζετε με χορτάρι την οικοδομή της υπάρξιός σας, είμαι καλαμιά, είμαι άχυρα, για να μην καεί το έργο του καθενός και ζημιώσει. Διότι αν χτίζεις μια οικοδομή η οποία είναι χορταρένια, ήτι δεν αντέχεις το πυρ της ημέρας εκείνης, θα καεί. Και εσύ πως θα μείνεις? Έτσι, χωρίς τίποτα. Προσέξτε, χωρίς τίποτα. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος, δεν ξέρω, ας με επιτραπεί να πω τη φράση, τη λέξη, έχει επενδύσεις, αλλά σε πράγματα τα οποία είναι έφλεκτα. Έτσι, είναι έφλεκτα. Γίνεται μια πυρκαγιά και έγονται όλα. Πού είναι οι επενδύσεις του? Χάθηκαν όλες. Αν όμως έχει άλλη ύλη, όπως λέγει εδώ, χρυσών, άργυρων και λίθους τιμίους, τότε αυτά δεν καίγονται και τότε μένουν. Με άλλα λόγια, αν στη ζωή σου σαν χριστιανός κοιτάζεις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τέχνη, μουσική, λες αυτά ανεβάζουν, είναι ωραία πράγματα κτλ. Πολύ ωραία. Τέτοιες εκδηλώσεις οι οποίες έχουν πνευματικό χαρακτήρα εν ευρία ενία, με την κοσμική σημασία της λέξεως, τότε κάποτε θα λες ότι είσαι χριστιανός, θα διαβάζεις φιλολογία, ωραία λογοτεχνικά βιβλία, σπουδαίους λογοτέχνες, όλα αυτά θα σε συγκινούν. Πολύ ωραία, εντάξει. Αλλά άμα θα έρθει εκείνη η ώρα να δώσεις λόγο στο Θεό, πρόσεξε, αυτά είναι χορτάρι, θα καούν, δεν μένει τίποτα. Πού είναι η πίστη σου? Πού είναι η ελεημοσύνη σου? Πού είναι η εγκρατειά σου? Πού είναι η υπομονή σου? Πού είναι η ταπείνωσή σου? Πού είναι η αγάπη σου? Αυτό είναι ο χρυσός, ο άργυρος, η τίμη, η λίθη. Πρόσεξε λοιπόν πώς οικοδομείς. Θα το ξαναπώ. Χρέος μας, λέει ο Άγιος Κύριλλος, είναι να παραγγείλουμε και να διδάξουμε, να σας δώσουμε το υλικό. Εσείς τώρα πώς τα χτίσετε είναι καθαρά δικό σας θέμα. Και λέει μια φράση πολύ χτυπητή, την οποία δεν πρέπει ποτέ να την ξεχνάμε. Όμορφη είναι. Εν εμή μεργαριστεί το υπήν, εν εσύ δεν το προθέστε, εν Θεώ δεν το τελειώσε. Εγώ ο δάσκαλος να σου τα πω, εσύ να τα εφαρμόσεις και ο Θεός να τα τελειοποιήσει. Διότι ούτε εσύ θα πετύχεις τίποτα εάν δεν ακούσεις λόγο Θεού, αλλά και τίποτα δεν θα πετύχεις από όσα ακούς εάν δεν δουλέψεις, αλλά και τίποτα δεν θα τελεσφορήσεις από όσα δούλεψες εάν δεν στα ευλογήσει όλα αυτά ο Θεός. Εκείνο που είναι με υλική διάσταση, οι πατέρες ή οι υμνογράφοι το κάνουν με πνευματική διάσταση. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οικονισμά, την εκοπίασεν οι οικοδομώντες. Προσέξτε, εκεί στον ψαλμό έχει διάσταση υλική και αναφέρεται στο σπιτικό, στο σπίτι, στο σπίτι. Αλλά δεν έχει μόνο υλική διάσταση. Οι υμνογράφοι γράφουν, μάλιστα συχνά δεν ξέρω σε ποιον ήχο είναι, και αναφέρεται ψυχτά στις Κυριακές το ψάλλουμε, εάν μη Κύριος οικοδομήσει τον οίκον, ο Βαρύς, τον οίκον της ψυχής των αρετών. Έτσι λέει. Εάν δεν οικοδομήσει ο Θεός τον οίκον της ψυχής των αρετών. Με άλλα λόγια, αυτό που άκουσες θα το εφαρμόσεις, αλλά πρόσεξε, όχι εγωιστικά, θα αφήνεις ανα πάσα στιγμή στα χέρια του Θεού την τελείωση των αρετών σου. Θα είσαι κάτω από την ταπείνωση δηλαδή του Θεού. Νευρώσομεν την διάνοια, συντείνομεν την ψυχή. Μικρές φρασούλες, άφθονα ρήματα, δυνατός λόγος. Νευρώσομεν την διάνοια. Να νευρώσουμε, λέει, τη διάνοιά μας. Νευρώνω. Υπάρχουν και άνευροι άνθρωποι? Και ποια νεύρα είναι αυτά? Είναι τα νεύρα αυτά που έχουμε όταν μας προκαλέσουν και θυμώσουμε? Δεν είναι αυτά. Αυτός είναι ο θυμός. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος ότι ο Θεός μας έδωσε, λέει, τα νεύρα της ψυχής, ώστε να νευρώνουμε την ψυχή όταν μας προσβάλλει ο διάβολος και η αμαρτία. Και εσύ, λέγει, αντί να στρέψεις το νεύρωμα της ψυχής κατά του διαβόλου και κατά της αμαρτίας, το στρέφεις εναντίον του αδελφού σου. το νεύρωμα. Είναι αυτό που λέμε θυμώνω. Ο θυμός είναι δώρο του Θεού, αλλά είδατε πως είναι τοποθετημένος. Λοιπόν, νευρώνω τη διάνοια, νευρώνω την ψυχή μου, σημαίνει είμαι ο άνθρωπος με νεύρο. Υπάρχουν και άνθρωποι χωρίς νεύρο? Είναι πως το λένε αυτό στα εστιατόρια, οι σιτεμένες μπριζόλες που τις αφήσαμε καμιά δεκαπενταριά μέρες μες στο ψυγείο για να σιτέψουν και μετά τις παίρνουμε απάνω στο ξύλο του χασάπι με ένα μέταλλο εκεί και χτυπάμε βαρύδι και χτυπούμε και αυτό γίνεται πολύ μαλακό, το τρώμε και είναι πάρα πολύ μαλακό. Αυτό θα πει άνευρο κρέας. Πόσοι άνθρωποι, αγαπητοί μου, μοιάζουν έτσι σαν τις σκοπανισμένες μπριζόλες? Δεν έχουν ίχνος νεύρου μέσα τους. Και να του λες του άλλου, μα άνθρωπε, δεν πειράζεσαι για αυτό το πράγμα που βλέπεις? Δεν νευριάζεις για πράγματα στραβά που γίνονται? Και όχι για να στραφείς εναντίον ανθρώπων, αλλά για να στραφείς εναντίον του κακού. Μέσα σου δεν νευρώνεις? Δεν έχει νεύρο ψυχής να φωνάξεις? Δεν έχει νεύρο ψυχής. Τι δυστύχημα. Τι δυστύχημα. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ο Άγιος Κύριλλος λέγει, νευρώσουμε την διάνοια. Να νευρώσουμε την ψυχή μας. Νευρωμένος άνθρωπος πετυχαίνει πολλά πράγματα. Εάν δεν νευρώσει την ψυχή του, αρετή για να πετύχει είναι αδύνατον. Συντείνομαι την ψυχή. Συντείνομαι. Να τανίσουμε την ψυχή. Να μην είναι η ψυχή η χαλαρά, εκείνη που αγαπάει το ραχάτι και το δεν βαριέσαι. Όχι. Όπως ακριβώς και την νευράν του τόξου την τανίωμε για να αποκτήσει όσο πιο πολύ τάνισμα κάνουμε, τόσο πιο πολύ δύναμη αποθηκεύουμε, ενέργεια, για να πεταχτεί το βέλος πιο μακρύτερα και πιο μακρύτερα. Ετοιμάσουμε την καρδία. Να ετοιμάσουμε την καρδιά μας. Περί ψυχής τρέχομαι. Ωραίος λόγος. Δεν τρέχουμε για να βγάλουμε λεφτά. Δεν τρέχουμε για να αποκτήσουμε μια επίγεια και πρόσκαιρη δόξα. Αλλά τι, περί ψυχής τρέχομαι. Μεγάλο πράγμα λοιπόν. Εκείνο το οποίο έχουμε σαν αντικείμενο είναι πολύ μεγάλο. Περί αιωνίων πραγμάτων ελπίζομαι. Δυνατός δε ο Θεός, ο τασκαρδίας ημών είδος, και γινώσκων τις μενες την ηγνήσιος, τις δε υποκριτής. Ο Θεός είναι δυνατός. Ξέρει ποιος έχει, που ξέρει τις καρδιές. Ξέρει ποιος είναι ο γνήσιος άνθρωπος και ξέρει ποιος είναι και ο υποκριτής. Αγαπητοί μου, δεν σταματάει ο Άγιος Κύριλλος να υπενθυμίζει στους κατηχουμένους του μήπως κάποιος είναι υποκριτής ανάμεσά τους, εις τρόπον ώστε να κάνει ζημιά. Ήτανε απόρριτος η κατήχησης. Αυστηρός απόρριτος η κατήχησης. Και εδώ λέγει, ο Θεός ξέρει τις καρδιές. Ξέρει τον γνήσιον και ξέρει τον υποκριτή. Αλλά εδώ τώρα τι να κάνει? Θέλει να φιλοτιμήσει τον υποκριτή. Λέγει, μπορεί να μπει και σαν υποκριτής. Εγώ θα σου ευχηθώ κάτι άλλο. Να συγκινηθείς με αυτά που ακούς και να γίνεις πιστός άνθρωπος. Ακούστε πως το λέει. Τον μεν γνήσιον φυλάξε, τον δε υποκριτή πιστοποίησε. Ο Θεός που ξέρει τις καρδιές λοιπόν, εύχομαι. Εδώ είναι ευκτικές. Εύχομαι τον γνήσιον άνθρωπον, τον καλοπροαίρετον άνθρωπον, αυτό να τον φυλάξει ο Θεός. Να είναι πάντα καλοπροαίρετος άνθρωπος. Αγαθήν συνείδηση να διαθέτει. Εκείνος που είναι υποκριτής να τον πιστοποιήσει, να τον κάνει πιστό. Ωραία αυτή του η ευχή. Δύναται καλό Θεός και τον άπιστον πιστοποιήσε. Μπορεί ο Θεός. Και αυτός που είναι άπιστος να τον κάνει πιστόν. Εάν μόνον δω την καρδία. Μόνο εάν και εκείνος κάνει μια μικρή κίνηση να δώσει την καρδιά του. Και εξαλείψε το καθημόν χειρόγραφον. Και ήθε. Επειδή τελειώνει, είναι ο επίλογος της προκατηχήσεώς του, καταλήγει εδώ με ευχές. και ήθε να εξαλείψει ο Θεός το χειρόγραφο του χρέους, τη συναλλαγματική θα λέγαμε, που στρέφεται εναντίον μας ως χρεώστε απέναντί του, και με το προπατορικό αμάρτημα και με τα προσωπικά μας αμαρτήματα. Ενθυμίστε το θέμα του χειρογράφου που αναφέρει στους Κολασσαίς 2 κεφάλαιο στίχος 14 ο Απόστολος Παύλος. Αμνηστίαν δε ημίν παράσχει των πρώτων παραπτωμάτων. Παράσχει με όμικρον γιώτα. Ήθε να παράσχει, να παρέχει δηλαδή, αμνηστία των πρώτων παραπτωμάτων, εκείνα που είχατε μέχρι τώρα, τα πρώτα σας παραπτώματα, αυτά που είχατε μέχρι τώρα. Φυτεύσει δε ημάς στην εκκλησία. Ήθε να σας φυτεύσει τώρα ως φυτά του παραδείσου, φυτά της εκκλησίας του, και στρατεύσει ημάς εαυτό. Ήθε να σας στρατεύσει και να σας κάνει δικούς του στρατιώτας, όπλα περιβαλλών της δικαιοσύνης, αφού σας περιβάλλει με τα όπλα της αρετής. Ουρανίων δε πραγμάτων καινής διαθήκης πληρώσιε. Ήθε να σας γεμίσει με καινούργια πράγματα καινής διαθήκης, και πνεύματος Αγίου σφραγίδα δόη ανεξάλληπτον εις τους αιώνας. Και ήθε να δώσει σε σας σφραγίδα ανεξάλληπτη αιωνία, εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, ο η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εδώ, αγαπητοί μου, τελειώνει η προκατήχηση. Παλιά, όταν είχαμε κάνει τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου, νομίζω ένα θέμα είχαμε κάνει στην προκατήχηση. Θα τρομάξετε. 7 θέματα έγιναν στην προκατήχηση. Πολυλογία θα πείτε. Ο Λόγος του Θεού δεν έχει πολυλογία, εκτός αν έχει ομιλητής πολυλογία. Αλλά έχει μία πρόκληση ο Λόγος του Θεού. Και η πρόκληση του Λόγου του Θεού είναι το βάθος. Και όπως ακριβώς όταν βγαίνουμε εκδρομή, περίπατο, και βρίσκουμε στο έδαφος πάντα κάτι καινούριο, πάντα φωνάζουμε, α, βρήκαμε και αυτό. Ή καλύτερα, ας πάρουμε τον εαυτό μας να πάμε στην παραλία, εκεί που έχει τα κοχύλια και τις πεταλίδες, αυτά που βγάζει η θάλασσα εκεί στην Αμμουδιά. Βλέπετε, έχουμε συνεχώς το κεφάλι μας κυμμένο κάτω και όλο ψάχνουμε και όλο σκαλίζουμε την άμμο και όλο βρίσκουμε. Και κάθε τι που βρίσκουμε είναι διαφορετικό από ένα προηγούμενο. Και λέμε, βρήκα και αυτό, βρήκα και αυτό. Όταν ο Λόγος του Θεού έχει βάθος, έχει πλούτον, δεν μπορείς παρά να λες ανά πάσα στιγμή, βρήκα και αυτό, βρήκα και αυτό. Βέβαια, ένας που δεν βλέπει τα πράγματα, άμα ακούει τη στερεότυπη φράση, βρήκα και αυτό, βρήκα και αυτό, θα έλεγε, επιτέλους αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρει άλλα λόγια παρά βρήκα και αυτό, όλο αυτό. Όταν όμως βλέπει τα αντικείμενα, τότε δεν προσέχει τη φράση αλλά την αποκάλυψη των αντικειμένων. Έτσι και εδώ είναι τόσο πλούτος, ώστε δεν προσέχει κανείς πια την πολυλογία, αλλά βλέπει τον πλούτο που, πώς να το κάνουμε, εκφράζεται με κάποια πολυλογία, αλλά είναι πλούτος όμως. Και έτσι δεν μπορείς να παρατρέξεις, δεν μπορείς να φύγεις και να πεις, θα αφήσω αυτόν τον πλούτον, θα τον αντιπαρέλθω. Όταν διαβάζω πολλές φορές ένα αξιόλογο βιβλίο, κάποτε μπορεί να είναι και ένα λογοτεχνικό βιβλίο, αλλά αξιόλογο, που έχει ωραίες φράσεις, έχει ωραίες έννοιες, ωραίες εικόνες, εικόνες λογοτεχνικές εννοώ, νομίζω ότι θα αδικούσα τον εαυτό μου να διάβαζα πολύ γρήγορα, έτσι για να δω τι έγινε στο τέλος. Δηλαδή θα ήμουν επεισοδιακός άνθρωπος τότε, δηλαδή θα έμενα στα επεισόδια και δεν θα βλέπα την ομορφιά με την οποία είναι διατυπωμένα και γραμμένα αυτά τα πράγματα. Αλλά μπορείς να παρατρέξεις την ομορφιά των σελίδων εκεί όπως διαβάζεις? Αυτό είναι αδίκημα στον εαυτό σου. Έτσι και εδώ, Μπορούμε να παρατρέξουμε αυτόν τον θησαυρό? Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό αγαπητοί μου, να ζήσουμε μόνο, και αν θέλει ο Θεός να δώσει ευλογία, μπορεί πολύ να αργήσουμε να τελειώσουμε τον Άγιο Κύριλο. Πειράζει? Δεν πειράζει. Κοιτάξτε μόνο κάτι. Η προκατήχηση αναφισβήτητα είχε συμβουλές. Το είδατε αυτό. Χρήσιμες. Πολλά πρακτικά πράγματα βγήκανε. Παρακάτω όμως τώρα, αγαπητοί μου, αρχίζουν τα βαριά πράγματα. Αρχίζει η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Και είναι τόσο πλουσία, αλλά και τόσο τόσο όμορφα οργανωμένη και προσφερωμένη, που είναι εύληπτη και από τον τελευταίο άνθρωπο. Αυτό το χάρισμα έχει ο Άγιος Κύριλλος να εκθέτει αυτά τα μεγάλα θέματα της πίστεως με πολύ απλό τρόπο, με εύληπτο.
2: Βγεις και είναι σε φρένη καρδία ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπον ελαίο και άρτος καρδίαν στηρίζει. Πότα στήσουν τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου άσφυτρωσες. Εκεί η στροφία ενωσεύσεις ή το αεροδίου η κατοικία αγγείται αυτό. Όρη τα υψηλά της ελάφρυς πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επί της ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγνα την δύση να αυτού. Έθου σκότος και γέννη τον ήξη. Εν αυτοί διελεύσουν πάντα θρία του ορεινού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάς και σβήσε παρά το Θεό βρώσιν αυτοί του. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσουν. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης επληρώθη η γη της κλήσεώς. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και βρύχωρος, εκεί ερπετά ονουκές την αριθμό ζώα μικρά με το μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως τον έπλασε μπέζιν αυτό. Πάντα προσέπως δοκώσουν την τροφήν αυτόν εις εύκαιρο, δόντας αυτής λέξης. Ανοίξαντος τη χείρα τα σήματα πληστήσουν τη Χριστότητας, αποστρέψαντος δέσαι το πρόσωπο να ταρακτήσουν. Άνταν ελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψεις και εις τον χούν αυτόν επιστρέψεις. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του Κυρίου τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχει. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσω με το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τις γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει ναυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύση ναυτού. Έθου σκότος και γέννη τον ύψη. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύμα. Γεννήν και αεί και εις τους αιώνας των αιών αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Εν ειρήνη του Κυρίου
1: δεηθόμεν,
0: πέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου
1: δεηθόμεν,
0: πέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού αισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου
1: δεηθόμεν,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών γένους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου
1: δεηθόμεν,
0: υπερπλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων,

0: όσων ελέησον και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάρη Τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάνων των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μακάριος ανήρος σου και πορεύθη εμβουλία σεβών και νοδό αμαρτωλών θέστηκε την καθέδρα λιμόνου και κάθισε. Αλλήν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός και έστω ως το ξύλον το πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων ο τον καρπών αυτού δώσεν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού καποριήσετε και πάντα όσαν ποιοί κατευοδοθήσετε. Ου κούτος η ασεβής, ου κούτος η αλλοσυχνούς, ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπη της γης. Δια τούτου ουκαναστήσοντας ασεβής εν κρίση ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαίων, ότι γινώσκει Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών αποφύτε. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί μελέτησαν και να παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήθισαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εγγελάστε αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρία αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπ' αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με Υιός μου Ισίου σήμερα και γενικά σε αίτησε παρεμού και δώσω η έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ημανείς αυτούς εράβδος σιδηράως σκεύη και ραμαίος συντρίψου αυτούς. Του μην βασιλεί σύνεται παιδεύθητε πάντες οι κλείνονται στη γη. Δουλεύσα το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη βοτοργιστεί Κύριος και απολύστε ψωδού δικαίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι πάντες επιβυθώντας από αυτό. Κύριε τι επληθήθησαν οι θλίβοντές με πολύ επανίστανται πεμέ. Πολύ λέω στην ψυχή μου πες τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκλαξα και φύγουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Πού φοβηθείς ο μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτεθεμένων. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου ότι εσύ επάταξας πάντως ευθρέοντάς μου Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και του λαού σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα.
0: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνα μην. Εν επικαλείστε με εσύ που σας με Θεός της δικαιοσύνης μου, εθλίψε πλάτινάς με. Εκτήρησόν με και εισάξον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, εγνώτε ότι θαυμάστουσε Κύριος των όσεων αυτού, Κύριος σε ακούσει θέμεντο και κραγένουμε προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλέγετε εν τις καρδίες ημών επί της κήτης ημών κατανοίγετε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολύ λεγούσι της δείξει μην τα αγαθά εσημειώθη θυμάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύνη στην καρδία μου από καρπούσι του ίνου και λέω αυτόν επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με και υπνώσω ότι εσύ Κύριε κατά μόνα σε πελπίδη κατόκισάς με. Τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε είναι στις κραυγής μου πρόσχε στη φωνή της δέησεώς μου ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου ότι προσέ προσεύξω με Κύριε. Το πρωί εις ακούσει της φωνής μου το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με. Ότι ουχή Θεός θέλουν ανωνίαρση, ου παρικήσει πονηρευόμενος σου, δε διαμενούσει παράνομη κατέναντι τον οφθαλμό σου. Εμείς σας πάντως τους εργαζομένους την ανομία, να πωλείς πάντως τους λαλούντας το ψεύδος. Άντρα αιμάτων και δόλιων θελήσετε Κύριος,
1: Εγώ δεν το πλήθη του ελέος σου, σε ελέψω εις τον οίκο σου, προσκυνήσω προς ναόν Άγιος εν φόβο σου.

0: Κύριε, οδήγησό με τη δικαιοσύνη σου έλεγα τον εχθρό μου κατεύθυνον οπλός στην οδό μου. Ο Θεού καίστην το στόματι αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέα. Τάφος ανεωγμένος, ο λάριξ αυτόν, τες γλώσσες αυτόν εντοντιούσαν κρίνων αυτούς ο Θεός. Αποπεσάρτωσαν από το διαβολιόν αυτόν κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξωσον αυτούς ότι παρεπίκραναν σε Κύριε και φρανθήσαν πάντες ελπίζοντες επισέης αιών αγαλιάσονται και κατασκηνώσεν αυτοίς και καυχήσονται εσύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον Κύριε ως όπλο δοκίας στεφάνουσας ημάς. Κύριε μη το θυμώσω, ελέγξε με μηδέ τη οργή σου παιδεύσομαι. Ελέησον με Κύριε ότι ασθενήσιμη. Ήασέ με Κύριε ότι ταράχθηκα οστά μου και η ψυχή μου ταράχθης πόδρα. Και εσύ Κύριε ως πότε επίστρεψον Κύριε ρίσε την ψυχή μου σώσου μένε και του ελέωσου. Ότι ουκ έστειν το θανάτο μνημονεύω σου εδέ το άδει τίς εξομολογήσε τέση. Εποπίασεν το στεναγμό μου ρούσο καθεκά στη νύχτα την πλήνη μου. Εν δάκρυσή μου τη στρωμή μου βρέξω. Εταράθη από θυμού ο φθαλμός μου επαλαιώθη εν πάση της εχθρής μου. Απόστητα πε μου πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία ότι εισήκουσε Κύριος της φωνής του πλαθμού μου. Ήκουσε Κύριος της δέησεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσιδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σπόδρα πάντες οι εχθροί μου. Αποστραφήσαν και κατεσχυθήσαν σπόδρα διατάφους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός μου, πισήλπισα σώσον εκ πάντων του διοκόντων με κερίσε με. Μήποτε αρπάσους λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, η επίησα τούτο ή εστιν αδικία η χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά από πέσιμη άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρα εχθρός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσε εις γη τη ζωή μου και τη δόξα μου εις πουν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε ενοργή σου, υψώθηκε εν της πέραση των εχθρό σου και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εμπροστάγματι ο ενετήλο και συναγωγή λαών κυκλώσε και υπερτάφτης ύψους επίστρεψον. Κύριος κρινή λαός κρίνουν με Κύριε κατά τη δικαιοσύνη μου και την αγακία μου επ' εμή. Συντελεστεί το δί πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώζοντος τους ευθύς στην καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκά στην ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε τη ροφέαν αυτού στην βόση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου τα βέλη αυτού της κεωμένης εξηργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκων όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτη εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψε ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά τη δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του υψίστου. Κύριε ο Κύριος ημώνος θαυμαστών το όνομά σου εν πάση στη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων ένεκα τον εχθρό σου που καταλύσει εχθρών και εκδικητήν. Ότι όψω με τους ουρανούς έργα το δακτύλο σου σελήνη και αστέρα σα ή εθεμελίω σα. Τι εστίν άνθρωπο ότι μιμνεί και αυτού ή ω ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, η λάτω σα αυτόν βραχίτη παραγγέλου, δόξη και τιμή εστεφάνου σε αυτόν και κατέστη σα αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξες υποκάτω των ποδών αυτού πρόβατα και βόας αφάσας έτσι δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του συχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε ο Κύριος ημών ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση στη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
2: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε Λάησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός. Της η χάρη τη,
1: Κύριε Λέησον,
2: της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου,
1: δεσποίνηση
2: των Θεοτόκου και αληπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημούν, Χριστό το Θεό παραθώμευε. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας.

Γεννηθεί το Θαύτα σου, δώσε κοντά.

0: εσύ.
1: Εάν αν ομοίως παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε ότι παράσει ο ηλασμός.

Υπεμεινάσαι, Κύριε, υπέμεινε ψυχή μου εις τον λόγο σου, ήλπισε η ψυχή μου επί των Κύριων. Η της κουστοδίας εν υπούντου υπό των παρανών.

Ο σας αρκός διότι ειδικάς

0: αιώνιων το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Μη δικαίωμαι πενδομία και ευλογία Κυρίου επικεφαλής αυτού. Μακάριος άνθρωπος σου σέβρε σοφία και θνητός σου είδε σύνεση. Χρήσον γαραφτήν εμπορεύεστε ή χρυσίου και αργυρίου θησαυρού. Τιμιωτέρα δε στυλίθων πολυτελών. Πάν δε τίμιον ου κάξιον αυτή συστήν. Ευγάρ του στόματο αυτή εκπορεύεται δικαιοσύνη. Νόμον δε και έλλον επί γλώσσα σχολή. Τη γαρούν. Ακούσατε μου ότι έκμε σε μνάδα θεό και μακάριο άνθρωπο. Πώ θα σε εμά οδού φυλάξει. Εγάρ έξοδο έξοδη ζωή και ετοιμάζεται θέληση παρακυρίου. Δια τούτο παρακαλώ ημά και προείελ εμήν φωνήν ει ανθρώπων ότι εγώ η σοφία κατεσκεύασα βουλήν και γνώσιν και έννοιαν εγώ επετελεσάμι. Εμή βουλή και ασφάλεια, εμή φρόνηση, εμή δε ισχύς, εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσουσι χάρη. Νοήσα και τίνην άκρατη πανουργία, τη δε απέδεκτη ένθιστη καρδία. Εισακούσατε μου και πάλι, σεμνά γαρερό και ανοίγω από χιλέον ορθά, ότι αλήθεια μελετήσει ο λάριξα, ευδελιγμένα δε εναντίον εμού χίλι ψευδί. Με τα δικαιοσύνη πάντα τα ρήματα του στόματό μου, ουδέν εν αυτή σου πολιών, ουδέ στραγγαλιώδη πάντα, ευθέεστη τη νοούση και ορθά, τη ευρύσκουση γνώση, τη δάσκω γαριμή να λυθεί, ή να γέννηται εν κυρίω η ελπίση μόνη και πληστήσεστε πνεύμα.
2: Σοφία, Σολομώντο, φανάγνωσμα.
1: Σοφία, πρόσχομαι.
2: Δίκαιο εμφάση τελεφύση εν αναπαύσιε. Γύρα γαρτίμιον, ού το πολυχρόνιον ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολύ αδέστη φρόνηση ανθρώπη και ηλικία γύρω βίο ακυλίδωτο. Ευάρουσο Θεό γενόμενο ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετατέθη. Υρπάγει μη κακία, αλλά άξι σύνεση αυτού ή δόλο απατήσει ψυχή αυτού. Βασκανία γκάρφα βλότητο αμαυρεί τα καλά και ρευβασμό επιθυμία μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθεί εν ολίγο επλήρωση χρόνου σματρού. Αριστεί γάριν κυρίω η ψυχή αυτού, δια τούτο έσβησε εκ μέσου ονειρία. Ιδέ λαοί ειδώντε και μη νοήσαντε, μη δε θέντε επί διανία του διούτων, ότι χάρη και έλεο εν τη σωσή αυτού και επισκοπή εν τη εκλεκτή αυτού.
3: Σοφία σου κομμάτω στο ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
3: Δικαίων ψυχέ χειρή Θεού και ου μοιάψετε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και λογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών και αυτιμών πορεία σύντριμα. Ιδέη η ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρουν αυτούς αξίους σε αυτού. Ως χρυσόν εφωνευτηρίου εδοκίμασεν αυτούς και σ' ολοκάρτωμα θυσίας προσεδέξα από αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πληθύρεσεν καλά μη διαδραμούνται. Κρινούς οι έθνοι και κρατήσους οι λαών και βασιλεύσει αυτών Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνήσους η αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενούσι αυτό ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
1: Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον.

0: ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού.

0: Ετιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε και εσπέρα ταύτη αναμαρτήτως την αφήνει ημάς, ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά Σου τους αιώνας. Αμήν. Γέννητη Κύριε τελώς ευθυμάς και θα πληθείς να ανεπισέ. Ευλογητός ο Κύριε δίδαξον τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνεχιστών τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε Φώτισον με τις δικαιώμασή Σου, Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τέρα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ή και στους αιώνας των αιώνας.

0: Κύριε Θεός ημών, ο κλίνας ουρανούς και κατά βάση επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο Κριτή, οι δούλοι παίκλαντες κεφαλά στους δε αυτών υπέταξαν αυχαίνες, που την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, αλλά τους όν περιμένοντες έλεος, και τη συναπεκδεχόμενη σωτηρία νους διαφύλαξαν εν παντή καιρό, και κατά την παρούσαν εσπέρα, και την προσιούσα νύχτα παντός εχθρού από πάσης, αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και θυμήσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Λέξον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα και αέρα, φιλό Χριστού ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναοτού του και των δούλων αυτού, Χρήστου Αναστασίας Μαρίας, Θεμιστοκλείου Αλεξάνδρας, Χρήστου Αγγέλου Δημητρίου Ιωάννου Γεωργίας, Θωμά Μαγδαληνής και Παρασκευής, των επιτελούντων την Αγία.

0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσα πόλη και χώραν από λοιμού λοιμουσισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλοφύρων και πολέμου και φνητήρ θανάτου και υπέρ του ήλαιον ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσου την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέει σε ημάς. Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών και λέει σε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενεμή δέσποτε επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση
1: και το Πνεύματι
0: τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι.
1: Συ Κύριε.
0: Δέσποτα πολυέλεε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράνου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δια δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίας των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου, και του Σιου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, όν και τη μνήμην επιτελούμεν, και πάντων σου τον Αγία, ευπρόσδεκτον ποιήσον την δέησιν ημών, όρισεν ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελέημον Θεέ.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμων και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, ο σύντων των ίνων και του έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη πόλη ταύτη, εν τη ιερά Μητροπόλη ταύτη, εν τες οικίες πάντων των προσφερόντων τα δωρατάφτα και στον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι σύ ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομεν στον ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνα.

0: Αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Δόξα Πατρίκη και Υιού Πνεύματι και Νύν και Ήκε στους νόμους του Λιμών Αμήν, Πάτερ ημών και στους ουρανείς και στην κορομά σου, ερθέτη βασιλείο στη γενική θέλημά σου, τον ουρανό και από τη γη, λάβει μόνο τον υπνό σου, η δόση με σίγουρο και άψη με το φίλημα τριμών, ω και εμεί αφήνει σου τη λέτη ημών και εμεί ενέξει μα πειρασμών, αναρρίσει μα από ό,τι πονηρούν.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και

0: του Κυρίου Δαϊθόμων. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε εφημάς, διαυτούθηκα χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο Κύριε, δόξα.
1: Δόξα Πατρί, Κύριο, και Υιό, και Υιό Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόμη του Κύριου ευλόγησον, Πάτρε.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζεοποιού Σταυρού, τη χάρτη του Παναγίου και Ζεοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, τον Αγίος Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, του Χρυσοστόμου, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Μαρτύρων Πρόκλου και Ιλαρίου και του Οσίου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Αγιορείτου και της Αγίας Βερονίκης της Αιμορροούσης, όν τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων στον Αγίον, ελέησε και σώσε εμάς, αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Είναι δηλαδή, ας το πούμε, ένας παιδαγωγός, ένας αληθινός ποιμήν. Γι' αυτό θα παρακαλέσω, αφού τελειώσαμε την προκατήχηση και μπαίνουμε τώρα στις κατηχήσεις, δηλαδή στο ψαχνό, στο κύριο θέμα παίρνουμε, και που είναι σπουδαία θέματα, τα δόγματα της πιστεώς μας αναλυόμενα, θα παρακαλέσω θερμά με όλη μου την καρδιά οι μεν παρόντες να μην απουσιάζουμε, αλλά και εάν εσείς εκτιμάτε το έργο εδώ του Λόγου του Θεού όπως εκτίθεται, φέρετε και άλλους ανθρώπους να ακούσουν Λόγο Θεού, ώστε και άλλοι και άλλοι να ωφεληθούν. Και τότε εκείνος που θα σώσει, λέει, ψυχήν εκ πλάν εισοδού, τότε καλύψει πλήθος αμαρτιών και ακόμα σώσει ψυχήν εκ θανάτου. Εύχομαι λοιπόν με όλη μου την καρδιά ο Λόγος του Θεού πάντα να καρποφορεί στις καρδιές μας.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Είχαμε και σε άλλη την εκπομπή τον πατέρα Νικόλαο. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη φορά θα συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό και θα έλεγα ζωτικό θέμα. Πάτε Νικόλαε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση που είναι πολύ τιμητική για μένα.
0: Πάτε, θα πρέπει να συζητήσουμε ένα θέμα που είναι κέριον, ουσιαστικών και θα λέγαμε εκ των όνων κάνευ μέσα στη ζωή του ανθρώπου, του χριστιανού. Το θέμα της συχνής θείας κοινωνίας. Και υπάρχουν πολλές απόψεις και αντιλήψεις. Και θα έλεγα υπάρχει μια σύγχυση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, όταν λέμε θεία κοινωνία, εννοούμε μετοχή μας στο σώμα και το αίμα του Χριστού.
1: Ναι.
0: Και που είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Να μας πείτε έτσι λίγα λόγια αυτό το πράγμα και μετά να συνεχίσουμε για την αναγκαιότητα.
1: Ναι. Όπως πολύ σωστά είπατε, η θεία λειτουργία, η θεία ευχαριστία είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Είναι το μυστήριο της αναμνήσεως της ζωής, της θείας οικονομίας, της ζωής του Χριστού, της ενανθρωπίσεώς του, της ζωής του, των θαυμάτων του, του σταυρού του, της αναστάσεώς του, της αναλήψεώς του. Μέσα στη θεία ευχαριστία, ο άνθρωπος αρχίζει και προγεύεται την βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και η θεία λειτουργία, η θεία ευχαριστία αρχίζει με το ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δια της θείας λειτουργίας ο άνθρωπος λοιπόν βρίσκεται στην οδό προς την βασιλεία του Θεού. Και μέσα στη θεία την ευχαριστία, μετά την ανάμνηση όλων αυτών των κοσμοσωτηρίων γεγονότων, ο ίδιος ο Χριστός μας προσφέρει το σώμα του και το αίμα του για να το λάβουμε και να έχουμε ζωή αιώνιον. Δηλαδή πάλι αναφέρεται η ζωή αιώνιον στην βασιλεία του Θεού. Επομένως, ο σκοπός, ο τελικός σκοπός της Θείας Λειτουργίας είναι, να το πούμε απλά, να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι και εντολή του ίδιου του Χριστού, του το πείτε εις την εμήν ανάμνηση. Λάβετε, φάγετε για το σώμα του, πείτε τούτο εστί το αίμα μου. Εμείς οι άνθρωποι, όχι μόνο στη σημερινή εποχή, αλλά εδώ και πάρα πολλούς, πολλά χρόνια και ήδη από την εποχή της Ισκοκρατίας, έχουμε μια λανθασμένη αντίληψη περί της μετοχής μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Λέμε ότι μετέχουμε, αλλά άλλο πάει να πει μετοχή πάει να πει μετέχουμε και κοινωνούμε το σώμα και το αίμα, και άλλο σημαίνει ότι απλώς παρευρισκόμεθα και ακροώμεθα το τι γίνεται μέσα στην Θεία Ευχαριστία χωρίς να λαμβάνουμε μέρος. Και δικαιολογούμε αυτή την αποχή μας από την κοινωνία του σώματος και αίματος του Χριστού με λόγους καθαρά ηθικούς, ότι δεν είμαστε άξιοι, ότι έχουμε αμαρτίες, και αυτό εισέβαλε τόσο πολύ στην αντίληψη των ανθρώπων, ώστε να θεωρούν και εφάμαρτο εάν κανείς κοινωνάει.
0: Αυτό όμως, πατέρ Νικόλα, σας διακόπτω. Καμιά φορά το καλλιέργησαν και κάποιοι της εκκλησίας άνθρωποι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή κάποιοι κληρικοί σου λέει τι είναι αυτό, έρχεσαι να πεις σούπα.
1: Διότι και αυτοί οι κληρικοί έχουν πέσει στο ίδιο, είναι φορείς αυτής της λάμφης.
0: Καμιά φορά το καλλιέργησαν και κάποιοι της εκκλησίας άνθρωποι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή κάποιοι κληρικοί σου λέει τι είναι αυτό, έρχεσαι να πεις σούπα.
1: Διότι και αυτοί οι κληρικοί έχουν πέσει στο ίδιο, είναι φορείς αυτής της λάμφης.
0: Καμιά φορά το καλλιέργησαν και κάποιοι της εκκλησίας άνθρωποι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή κάποιοι κληρικοί σου λέει τι είναι αυτό, έρχεσαι να πεις σούπα.
1: Διότι και αυτοί οι κληρικοί έχουν πέσει στο ίδιο, είναι φορείς αυτής της λάμφης.

0: Ήταν και κάποιοι της εκκλησίας άνθρωποι.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Δηλαδή κάποιοι κληρικοί, σου λέει τι είναι αυτό, έρχεσαι να πεις σούπα.
1: Διότι και αυτοί οι κληρικοί έχουν πέσει στο ίδιο, είναι φορείς αυτής της λάμφου.
0: Καμιά φορά το καλλιέργησαν και κάποιοι της εκκλησίας άνθρωποι.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Δηλαδή κάποιοι κληρικοί, σου λέει τι είναι αυτό, έρχεσαι να πεις σούπα.
1: Διότι και αυτοί οι κληρικοί έχουν πέσει στο ίδιο, είναι φορείς αυτής της λάμφου.
0: Καμιά φορά το καλλιέργησαν και κάποιοι της εκκλησίας άνθρωποι.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Δηλαδή κάποιοι κληρικοί, σου λέει τι είναι αυτό, έρχεσαι να πεις σούπα.
1: Διότι και αυτοί οι κληρικοί έχουν πέσει στο ίδιο, είναι φορείς αυτής της λάμφου.
0: Καμιά φορά το καλλιέργησαν και κάποιοι της εκκλησίας.

0: Ήταν και κάποιοι της εκκλησίας άνθρωποι.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Δηλαδή κάποιοι κληρικοί, σου λέει τι είναι αυτό, έρχεσαι να πεις σούπα.
1: Διότι και αυτοί οι κληρικοί έχουν πέσει στο ίδιο, είναι φορείς αυτής της λάμφου.
0: Καμιά φορά το καλλιέργησαν και κάποιοι της εκκλησίας άνθρωποι.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Δηλαδή κάποιοι κληρικοί, σου λέει τι είναι αυτό, έρχεσαι να πεις σούπα.
1: Διότι και αυτοί οι κληρικοί έχουν πέσει στο ίδιο, είναι φορείς αυτής της λάμφου.
0: Καμιά φορά το καλλιέργησαν και κάποιοι.